Ακούσαμε το ορατόριο Santa Agnese για πέντε φωνές και ορχήστρα του Ιταλού συνθέτη της εποχής μπαρόκ και δεξιοτέχνη των πληκτροφόρων Bernardo Pasquini 1637-1710. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Νικολίνα Χρκάτς, η ψήφωνος Στέφανη Τσρού, ο κόντρατενόρος Τέρι Ουέι, ο τενόρος Τζέικομπ Λόρενς και ο βαθύφωνος Σέρτζο Φορέστη. Την ορχήστρα μπαρόκ του φεστιβάλ της πόλης Ραντόβλιτσα της Σλοβενίας διήφθηνε από το τσέμπαλο ο Ντόμεν Μαρίντσιτς. Επόμενη επιλογή του BBC, τρεις σονάτες για τσέμπαλο του Ντομένικο Σκαρλάτη. Σε ρε μίζωνα Κερκπάτρικ 443, σε λα μίζωνα Κερκπάτρικ 208 και σε ρε μίζωνα Κερκπάτρικ 29. Παίζει πιάνο η Κλέρ Χουανσίτ.

ακούσαμε τρεις σονάτες για τσέμπαλο του Ντομένικο Σκαρλάτι. Σε ρε μίζωνα, Κερκπάτρικ 443, σε λα μίζωνα, Κερκπάτρικ 208 και σε ρε μίζωνα, Κερκπάτρικ 29. Έπαιξε πιάνο η Κλέρ Χουανσί. Επόμενη επιλογή του BBC, η σονάτα για τσέμπαλο σε ρε μίζωνα, Κερκπάτρικ 430 του Ντομένικο Σκαρλάτι, σε μεταγραφή για 4 κιθάρες. Ερμηνεύει το κιθαριστικό κουαρτέτο Guitar Track.

ακούσαμε τη σονάτα για τσέμπαλο σε ρε μιζόνα Kirkpatrick 430 του Domenico Scarlatti σε μεταγραφή για 4 κιθάρες. Ερμήνευσε το κιθαριστικό κουαρτέτο Guitar Track. Επόμενη επιλογή του BBC, η Canzone Seconda από τη συλλογή με γενικό τίτλο Canzoni da Sonar του Girolamo Frescobaldi. Το σύνολο Musica Fiata της κολονίας διευθύνει ο Ρόναλντ Βίλσον.

ακούσαμε την Canzon Seconda από τη συλλογή με γενικό τίτλο Canzoni da Sonare του Girolamo Frescobaldi. Το σύνολο Musica Fiata της Κολονίας διεύθυνε ο Ρόναλντ Βίλσον. Επόμενη επιλογή του BBC, το κονσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ, αποτελείται από 5 μέρη. Εισαγωγή με ενδείξεις Andante non troppo allegro vivace, Presentando le copie με ένδειξη Allegro Scherzando, Elegia με ένδειξη Andante non troppo, Intermezzo Interrotto με ένδειξη Allegretto και Finale με ένδειξη Presto. Την Εθνική Ορχήστρα Νέων της Ελβετίας διευθύνει ο Kai Boumann.

Ακούσαμε το κονσέρτο για ορχήστρα του Μπέλα Μπάρτοκ. Την Εθνική Ορχήστρα Νέων της Ελβετίας διεύθυνε ο Κάι Μπούμαν. Ακολουθεί ο κύκλος τραγουδιών που αποτελείται από 9 Lieder με γενικό τίτλο Liederkreis, έργο 24 του Ρόμπερτ Σούμαν, πάνω σε ποιήση του Χάινριχ Χάινε. Τον τενόρο Γιάν Φαν Ελ Ζάκερ συνοδεύει η πιανίστα Κλέρ Σουβαλιέ.

Ακούσαμε τον κύκλο τραγουδιών που αποτελείται από 9 Lieder με γενικό τίτλο Lieder Kreis, έργο 24 του Robert Schumann, πάνω σε ποιήση του Heinrich Heine. Τον τενόρο Jan van Elsacker συνόδευσε η πιανίστα Claire Chevalier. Ακολουθεί η σύνθεση υπό τον τίτλο L'amore, ο έρωτας, του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Νικόλα Ματέης. Γεννήθηκε περί το 1650 και πέθανε μετά το 1713. Την Ελίζαμπετ Βάλφις, βιολί μπαρόκ, συνοδεύει στο εκκλησιαστικό όργανο η Λίντα Κέντ.

Ακούσαμε τη σύνθεση υπό τον τίτλο «L'amore, ο έρωτας» του Ιταλού συνθέτη και βιολιστή της εποχής μπαρόκ Νικόλα Ματέης. Γεννήθηκε περί το 1650 και πέθανε μετά το 1713. Την Ελίζαμπετ Βάλφης, βιολί μπαρόκ, συνόδευσε στο εκκλησιαστικό όργανο η Λίντα Κέντ. Επόμενη επιλογή του BBC, το πρελούδιο της καντάτας «La Damoiselle Elie» του Claude Debussy σε μεταγραφή της Νίνα Κόουλ για όμποε και πιάνο. Τον ομποίστα Ρότζερ Κόουλ συνοδεύει η πιανίστα Λίντα Λί Τόμας.

Ακούσαμε το πρελούδιο της καντάτας La Damoiselle Elie του Claude Debussy σε μεταγραφή της Nina Cole για όμποε και πιάνο. Τον ομποίστα Roger Cole συνόδευσε η πιανίστα Linda Lee Thomas. Ακολουθούν τέσσερις χοροί από τη μουσική μπαλέ του Don Juan του σύγχρονου Σλοβάκου συνθέτη Mirko Krajici γεννημένου το 1968. Εβραϊκός χορός, πόλκα, τάγκο, χορός jazz. Την ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας διευθύνει ο ίδιος ο συνθέτης.

Ακούσαμε τέσσερις χορούς από τη μουσική μπαλέ του Don Juan του σύγχρονου Σλοβάκου συνθέτη Μίρκο Κράιτσι, γεννημένου το 1968. Εβραϊκός χορός, πόλκα, τάγκο, χορός τζαζ. Την ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο ίδιος ο συνθέτης. Επόμενη επιλογή του BBC, η φαντασία για πληκτροφόρο σε Ντόι Λάσονα και Χελ 475 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμηνεύει ο πιανίστας Γιούχο Πόχιονεν.

ακούσαμε τη φαντασία για πληκτροφόρο σε ντόι λάσονα και χελ 475 του Wolfgang Amadeus Mozart. Ερμήνευσε ο πιανίστας Γιούχο Πόχιονεν. Ακολουθεί το κοντσέρτο για εκκλησιαστικό όργανο και ορχήστρα σε ρε μίζωνα του γερμανού συνθέτη Johann Adolf Hasse 1699-1783. Αποτελείται από τρία μέρη. Αλέγκρο, γκράβε, αλέγκρο. Σολίστο ο οργανίστας Wolfgang Brunner, ο οποίος διευθύνει ταυτόχρονα το σύνολο Hofmusik του Salzburg.

Ακούσαμε το κονσέρτο για εκκλησιαστικό όργανο και ορχήστρα σε ρε μίζωνα του γερμανού συνθέτη Johann Adolf Hasse 1699-1783. Σολίστη ήταν ο οργανίστας Wolfgang Brunner, ο οποίος διεύθυνε ταυτόχρονα το σύνολο Hofmusik του Salzburg. Επόμενη επιλογή του BBC, ένα Laudate Dominum, ανώνυμο μεσαιωνικό συνθέτη. Ερμηνεύουν τα φωνητικά σύνολα «Διάλογος» και «Sequentia».

Ακούσαμε ένα Laudate Dominum ανώνυμου μεσαιωνικού συνθέτη. Ερμηνεύσαν τα φωνητικά σύνολα Διάλογος και Sequentia. Επόμενη επιλογή του BBC, το κομμάτι υπό τον τίτλο Dreaming, τρίτο από τα 4 σκίτσα για πιάνο που αποτελούν το έργο 15 της Αμερικανίδας συνθέτριας Amy Beach, 1867-1944. Θα το ακούσουμε σε μεταγραφή της ίδιας της Beach για βιολοντσέλο και πιάνο. Ερμηνεύουν ο βιολοντσελίστας Sterling Elliott και ο πιανίστας Richard Attlee.

ήταν το κομμάτι υπό τον τίτλο Dreaming, τρίτο από τα τέσσερα σκίτσα για πιάνο που αποτελούν το έργο 15 της Αμερικανίδας συνθέτριας Amy Beach, 1867-1944. Το ακούσαμε σε μεταγραφή της ίδιας της Beach για βιολοντσέλο και πιάνο. Ερμηνεύσαν ο βιολοντσελίστας Sterling Elliott και ο πιανίστας Richard Attlee. Επίλογος της εκπομπής μας, η ορχιστρική εισαγωγή της ημιτελούς όπερας «Πρίγκιπας Ίγκορ» του Αλεξάνδρ Μπόρντιν. Την εισαγωγή ολοκλήρωσε με τα θανάτια ο Αλεξάνδρ Γκλάζουνοφ. Τη φιλαρμονική του BBC διευθύνει ο Τζαν Αντρέα Νοζέντα.

ακούσαμε την ορχιστρική εισαγωγή της ημιτελούς όπερας «Πρίγκιπας Ίγκορ» του Αλεξάνδρ Μπόρντιν. Την εισαγωγή ολοκλήρωσε με τα θανάτια ο Αλεξάνδρ Γκλασνόφ. Τη φιλαρμονική του BBC διεύθυνε ο Τζαν Αντρέα Νοζέντα. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωνσταπουλός. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Εγνατία Οδός. Ένα ατέρμονο μουσικό ταξίδι από την Ανατολή στη Δύση, από τη Νέα στην Παλαιά Ρώμη και πάλι πίσω. Επιμέλεια, παρουσίαση, Γεώργιος Ντόβολος.

Φίλες και φίλοι του Τρίτου, καλή σας μέρα. Πεντηκοστή, η εορτή του Αγίου Πνεύματος, η πληρότητα της Αναστάσιμης περίοδου, η στιγμή που ο Λόγος γίνεται φως και η φωνή προσευχή.

μέσα από τους ήχους των σημάντρων, τα καλέσματα της μονής, μεταφερόμαστε στο κατανυκτικό της κλίμα, εκεί όπου οι γυναικείες φωνές των μοναζωσών αναδίδουν ένα ιδιαίτερο ήθος, ψάλλοντας με το αγιορείτικο ύφος, λιτό και βαθιά προσευχητικό. Εσπερινός και όρθρος της Πεντηκοστής, τροπάρια και ύμνοι που φέρουν την παλαιά παράδοση αποδίδουν με τρόπο απέριτο, σχεδόν αόρατο, εκεί όπου η μουσική δεν επιδιώκει να εντυπωσιάσει, αλλά να

Στη σημερινή αλλά και στην αυριανή εκπομπή μας θα ακούσουμε ύμνους από τον χορό του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού Ορμίλιας, μια γυναικεία χοροδία μοναζωσών η οποία διακονεί την ψαλτική τέχνη με απλότητα και εσωτερικότητα και η οποία βρίσκεται εκεί στην Ορμίλια της Χαλκιδικής συνεχίζοντας την αγιορείτικη ψαλτική παράδοση εκτός Αγίου Όρους.

Είστε συντονισμένοι στο τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στην εκπομπή «Εγνατία Οδός», ένα μουσικό ταξίδι, μια γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης, με εφαλτήριό μας την εκκλησιαστική μουσική, αλλά και οτιδήποτε συνδέεται με αυτήν. Σήμερα ακούμε τον γυναικείο χορό του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, όπου βρίσκεται στην Ορμήλια Χαλκιδικής, να ψάλει ύμνους από την δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής. Εσπερινός και όρθρος της μεγάλης εορτής, τροπάρια και ύμνους που φέρουν την παλαιά παράδοση εκεί που πάντα χορηγεί το Πνεύμα του Άγιον. Στην επιμέλεια του ήχου ο Νίκος Αβοργινάκης και στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ντόβολος.

Συνεχίζουμε να ακούμε ύμνους από την μεγάλη δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής και μάλιστα από την χοροδία μοναζουσών του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου στην Ορμήλια της Χαλκιδικής. Φωνές που ενώνονται σε ένα σώμα και ο χρόνος μοιάζει να σταματά για να ακουστεί καθαρότερα το μήνυμα των ύμνων, όπως αυτό ανεβαίνει σαν αγγελική ψαλμωδία από τις γυναικείες φωνές των μοναζουσών.

Σε αυτό το σημείο, μία ακόμα Εγνατία Οδός έφτασε στο τέλος της. Θα συνεχίσουμε και αύριο να ακούμε ύμνους από τον χορό των μοναζουσών του Ιερού Κοινοβίου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, το οποίο εδρεύει στην Ορμήλια της Χαλκιδικής. Από τον Νίκο Σαββοργενάκη, ο οποίος είχε την επιμέλεια του ήχου, και τον Γιώργο Ντόβολο που ήταν στο μικρόφωνο, φίλοι ακροατές, καλή σας μέρα.

Ακούτε Τρίτο. Είναι η εκπομπή «Κλασικά». Και άλλα. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Κανελόπουλος. Σας καλημερίζω στο τελευταίο Σαββατοκύριακο του μηνός Μαΐου. Σήμερα ο μήνας έχει 30 και σαν σήμερα ακούστηκε για πρώτη φορά η πουλημένη μνηστή τους Μέτανα. Και μια μέρα σαν κι αυτή έφυγε από τη ζωή ένας συνθέτης λιγότερο γνωστός, ο William Hurlstone. Αξίζει να ακούσουμε τη μουσική του. Πέρα από αυτά θα ακούσουμε μουσική του Γιαννάτσεκ, Γκρίγ, Σαμπριέ, Γκέρσουιν, Ιμπέρ, Λέχαρ, Σούμπερτ και Μπραμς. Όσο για τα τελευταία 25 λεπτά της εκπομπής, σήμερα επέλεξα να ακούσουμε 5 ηχογραφήσεις που είναι αφιερωμένες στη ρουμάνικη μουσική. Ήταν σύγχρονος του Μπετόβεν, 2 χρόνια νεότερός του, ο Αντώνιο Κασιμίρ Καρτελιέρη, πολωνικής καταγωγής, αυστριακός συνθέτης, ο οποίος είχε γεννηθεί στις 27 Σεπτεμβρίου του 1772 και ζήσε μόλις 35 χρόνια. Ο Αντώνιο Κασιμίρ Καρτελιέρη, όταν παρουσίασε ένα ορατόριό του το 1795 στο Μπουργκτεάτερ της Βιέννης, στο διάλειμμα ο Μπετόβεν έπαιξε το δικό του πρώτο κοντσέρτο για πιάνο, το οποίο μάλιστα ήταν και το ντεμπούτο του Μπετόβεν ως συνθέτη. Ο Καρτελιέρη προσλήφθηκε από τον πρίγκιπα Μαξιμιλιανό Λόμπκοβιτς ως αρχιμουσικός και καθηγητής τραγουδιού μέχρι το θάνατό του 11 χρόνια αργότερα. Εξαιτίας της γνωριμίας του με τον Μπετόβεν, ο Αντώνιο Κασιμίρ Καρτελιέρη εμφανίστηκε ως αρχιμουσικός στις πρεμιέρες αρκετών έργων του Τιτάνα, όπως της Τρίτης Συμφωνίας και του Τριπλού Κοντσέρτου. Ο Καρτελιέρη έφυγε από τη ζωή στη Βοημία σε ηλικία μόλις 35 ετών και από τα έργα του ακούμε από την Τρίτη Παρτίτα το Σεξτέτο των Πνευστών, ένα μινουέτο από το Consortium Classicum.

Ο Φραντς Σούμπερτ έγραψε 3 τριοεγχόρδων. Από το πρώτο από αυτά σώζονται μόνο λίγα μέτρα. Το δεύτερο αποτελείται από ένα ολοκληρωμένο πρωτομέρος και ένα ημιτελές δεύτερο του 1816, ενώ το τρίτο και τελευταίο από αυτά τα τρίο, που έχει αριθμό καταλόγου Deutsch 581, ολοκληρώθηκε σε 4 μέρη το Σεπτέμβρη του 1817 και υπάρχει σε 2 εκδοχές. Ακούμε το τελευταίο του μέρος από το Ensemble Villa Musica.

Από την κομική όπερα «La Dame Blanche, η Λευκή Κυρία» που έγραψε ο Μπουαλντιέ το 1825, θα ακούσουμε την εισαγωγή. Είναι μια όπερα κομίκ σε τρεις πράξεις. Το λιμπρέτο το έγραψε ο Σκρίμπ και έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι στις 10 Δεκεμβρίου του 1825, χωρίς να διαθέτουμε πολλά στοιχεία για την επιτυχία της ή όχι. Ο Γάλλος συνθέτης François Adrien Boualdié έγραψε αυτήν τη μουσική και ακούμε την Tokyo Metropolitan που διευθύνει ο Kenichiro Kobayashi.

Η δεύτερη κατά σειρά όπερα που έγραψε ο Τσέχος συνθέτης Μπέντερζιχ Σμέτανα, «Η πουλημένη μνηστή», παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στην Πράγα το Μάιο του 1866 και αφηγείται με κωμικό τρόπο μια ερωτική ιστορία και ταυτόχρονα παρουσιάζει πολλά στοιχεία της ζωής των Τσέχων αγροτών εκείνης της εποχής. Παρόλο που συνήθως οι συνθέτες γράφουν τις εισαγωγές των οπερών τους αφού πρώτα έχουν γράψει ολόκληρη την όπερα για να βάλουν στην εισαγωγή τα κύρια μουσικά θέματα, ο Σμέτανα έγραψε πρώτα την εισαγωγή, που δεν στοχεύει τόσο στο να παρουσιάσει αυτά τα θέματα της όπερας, όσο στο να διαμορφώσει το κατάλληλο κλίμα για την εξέλιξη της πλοκής από εκεί και μετά. Από την πουλημένη μνηστή και τη δεύτερη πράξη ακούμε τη γνωστή πόλκα με τη φιλαρμονική της Τσεχίας που διευθύνει ο Σντένεκ Κόσλερ.

Ήταν το πρώτο έργο για βιολί και πιάνο το οποίο έγραψε ο Μπραμς το 1879, αν και είναι πιθανό να έγραψε και άλλα τέτοια 25 χρόνια νωρίτερα, αλλά αυτά χάθηκαν επειδή ο εκδότης του δεν ενδιαφερόταν να τυπώσει έργα για βιολί. Η πρώτη σονάτα για βιολί και πιάνο γράφτηκε όταν ο Μπραμς βρισκόταν στην ωριμότητά του και είχε προηγηθεί η επιτυχία της δεύτερης συμφωνίας του. Αλλά η σονάτα έχει ένα ίχνος θλίψης, αφού το αργό μέρος της είναι αφιερωμένο στον Φέλιξ, τον νεότερο γιο των Ρόμπερτ και Κλάρα Σούμαν. Ήταν ο Φέλιξ ένας νέος και ταλαντούχος βιολονίστας που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 24 ετών. Την άνοιξη του 1878, ο Μπραμς πραγματοποίησε το πρώτο του ταξίδι στην Ιταλία, συνοδευόμενος από το στενό του φίλο Τέοντορ Μπίλδροτ, επιφανή χειρουργό της εποχής και ερασιτέχνη μουσικό. Επιστρέφοντας από την Ιταλία, ο συνθέτης πέρασε τους θερινούς μήνες σε ένα ιδυλιακό χωριό κοντά στη λίμνη Βέρτ της Καρινθίας στη Νότια Αυστρία, όπου εκεί ξεκίνησε να συνθέτει και το περίφημο κοντσέρτο για βιολί. Η φυσική ομορφιά του τοπίου λειτουργήσε αναζωογονητικά για τον συνθέτη και έτσι αποφάσισε να επισκεφτεί το χωριό και το επόμενο καλοκαίρι. Κατά τη διάρκεια αυτών των δύο καλοκαιρινών διακοπών γράφτηκε η πρώτη σονάτα για βιολί και πιάνο, η πρεμιέρα της οποίας δόθηκε στην Βόνη στις 8 Νοεμβρίου 1879 και επωνομάζεται «Ρέγγεν Σονάτε», «Σονάτα της Βροχής». Ακούμε το τρίτο μέρος αλέγκρο από τον Κιούνγκ Γουά Τσούγκ στο βιολί και τον Πίτερ Φράγκλ στο πιάνο.

Εμμανιέλ Σαμπριέ, ο Γάλλος συνθέτης και πιανίστας, γεννήθηκε στις 18 Ιανουαρίου του 1841. Μία από τις κομικές όπερες του Σαμπριέ είναι ο απρόθυμος βασιλιάς σε τρεις πράξεις. Στην τρίτη πράξη υπάρχει ένα πολύ ωραίο μέρος που τιτλοφορείται Fête Polonaise, πολωνική γιορτή, που συχνά παίζεται ως ανεξάρτητη εισαγωγή σε συναυλίες. Ο απρόθυμος βασιλιάς, ή βασιλιάς χωρίς να το θέλει, έκανε πρεμιέρα στο Παρίσι στις 18 Μαΐου του 1887. Και είναι η πολωνική γιορτή από τη Φιλαρμονική της Βιέννης υπό τον Τζον Έλιοντ Γκάρντινερ.

Το μόνο έργο του νορβηγού συνθέτη Edvard Grieg για τσέλο και πιάνο είναι η σονάτα με όπους 36. Το έργο αυτό του Grieg σηματοδοτεί την επιστροφή του στη σύνθεση μετά από μια περίοδο κατά την οποία ήταν απασχολημένος ως αρχιμουσικός στη Συμφωνική Ορχήστρα του Μπέργκεν, και το έργο αυτό δανείζεται θέματα από άλλα δικά του έργα. Ο Grieg αφιέρωσε τη σονάτα για τσέλο και πιάνο με όπους 36 στον αδελφό του Γιόν, έναν ερασιτέχνη τσελίστα. Η πρεμιέρα του έργου δόθηκε με τον ίδιο τον Grieg στο πιάνο στις 22 Οκτωβρίου του 1883 στη Δρέσβη. Σονάτα για τσέλο και πιάνο του Grieg με όπους 36 έχει τρία μέρη. Ακούμε το πρώτο από τον Steven Isserlis στο τσέλο και τον Steven Huff στο πιάνο.

Τσέχος συνθέτης Λεός Γιαννάτσεκ έτρεφε μεγάλη αγάπη για τη ρωσική λογοτεχνία και την κουλτούρα εν γέννη. Εξού και η συμφωνική ραψοδία Ταράς Μπούλμπα, την οποία εμπνεύστηκε από το διάσημο ομώνυμο διήγημα και αργότερα μυθιστόρημα του Ρώσου δραματουργού Νικολάη Γκόγκολ. Στο μυθιστόρημα του Γκόγκολ, ο Ταράς Μπούλμπα είναι ένας άγριος, πολεμοχαρής κοζάκος στη μεσαιωνική Ουκρανία, που μοιεί τους δύο γιους του, Αντρέι και Όσταπ, στον πόλεμο κατά των κατακτητών Πολωνών. Στους τρεις αυτούς λογοτεχνικούς ήρωες, πατέρα και δύο γιους, αναφέρεται καθένα από τα τρία μέρη της ραψοδίας του Γιαννάτσεκ. Από ό,τι φαίνεται, η εποχή στην οποία παρουσιάστηκε η συμφωνική ραψοδία Ταράς Μπούλμπα, στον Μπρνό, τον Οκτώβριο του 1921, άγγιζε ιδιαίτερα τον Τσέχο συνθέτη, γιατί ο Γιαννάτσεκ εμφορείται από αγνό πατριωτισμό σε μια περίοδο μάλιστα που οδήγησε στη διάλυση της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας και την πολυπόθητη ανεξαρτησία των Τσέχων. Ταράς Μπούλμπα, ο θάνατος του Όσταπ, από τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC και τον Γκενάντι Ροζντεστβένσκι.

Θα σας μιλήσω για έναν Άγγλο συνθέτη του ύστερου ρομαντισμού που έζησε μόλις 30 χρόνια. William Hurlstone. Επιδεικνύοντας λαμπρό μουσικό ταλέντο από νεαρή ηλικία, έφυγε από τη ζωή πριν προλάβει να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές του. Παρά τα αυτά, άφησε πίσω του ένα εξαίσιο, αν και μικρό, έργο. Ο δάσκαλός του, ο Σερ Τσάρλς Βίλιερ Στάνφορντ, τον θεωρούσε τον πιο ταλαντούχο από τους μαθητές του και τον έβαζε πάνω ακόμη από τον Ρέιφ Βον Βίλιαμς και τον Γκούσταβ Χόλστ. Έφυγε από τη ζωή στις 30 Μαΐου του 1906, στα 30 του μόλις χρόνια, από βροχικό άσθημα, από το οποίο υπέφερε σε όλη του τη ζωή. Σονάτα σε φα μίζωνα για φαγκότο με συνοδεία πιάνου, ένα έργο του 1904 που γράφτηκε 2 χρόνια πριν από το θάνατο του William Hurlstone. Ακούμε τον Frank Forst στο φαγκότο και την Yukiko Sano στο πιάνο. Το πρώτο από τα 4 μέρη.

Ήταν ένας Βρετανός συνθέτης που δεν ακούγεται συχνά, ο William Hurlstone, και ελπίζω να απολαύσατε αυτή τη σονάτα για φαγκότο. Ακολουθεί η μουσική του Ζακ Μπέρ και ένα έργο του 1930. Είναι μια ξεκαρδιστική, δημοφιλής κωμωδία του Γάλλου θεατρικού συγγραφέα Ευγένιου Λαμπής, που συνέγραψε το 1851 και διαδραματίζεται στο Παρίσι στα μέσα του 19ου αιώνα. «Το καπέλο από ψάθα Ιταλίας» είναι ο τίτλος του. Τι γίνεται σε αυτό? Την ημέρα του γάμου του, ο Φαντινάρ βλέπει το άλογό του να τρώει το καπέλο από ψάθα Ιταλίας της Αναής Μπομπερτουή, την ώρα που εκείνη έκανε τον περίπατό της στο δάσος, αλλά με τον εραστή της. Ο Φαντινάρ στη συνέχεια αναγκάζεται να αρχίσει την αναζήτηση ενός πανομοιότυπου καπέλου, προκειμένου να γλιτώσει η νεαρή αυτή κυρία από τον ζηλόφθονο σύζυγό της. Κάτι που με την πρώτη ματιά φαίνεται απλό, αλλά αποδεικνύεται πολύ δύσκολο. Για να μην κινήσει τις υποψίες του πεθερού του, που φτάνει με όλο το συμπεθεριό, ο Φαντινάρ τους παρασύρει όλους σε μια τρελή κούρσα για την αναζήτηση του καπέλου. Για το ανέβασμα αυτού του έργου το 1929 στο Παρίσι, ο Γάλλος συνθέτης Ζακ Ιμπέρ συνέθεσε σκηνική μουσική, τμήματα της οποίας απομόνωσε και επεξεργάστηκε ένα χρόνο αργότερα, φτιάχνοντας μια σουίτα με τίτλο «Divertiment», διασκέδαση, «Divertimento». Ο Ιμπέρ επέλεξε να προσεγγίσει στιλιστικά το ύφος της ομάδας των Έξι, των Λεσίς, που δέσποσε στα μουσικά δρόμενα της Γαλλίας και που πρέσβευε μια μουσική ανάλαφρη και απαλλαγμένη από τα βάρη του γερμανικού ρομαντισμού και του ιμπρεσιονισμού του Ντεμπισί. Η πρεμιέρα της ορχιστρικής σουίτας «Divertimento» του Ζακ Ιμπέρ δόθηκε στο Παρίσι στις 30 Νοεμβρίου 1930. Ακούμε από τα Έξι μέρη το πρώτο, την εισαγωγή, και το τελευταίο, το φινάλε. Από την ορχήστρα του Παρισιού υπό τον Γιούτα Κασάντο.

Τον τελευταίο χρόνο της ζωής του, το 1937, ο George Gershwin ζούσε στο Hollywood και ασχολείται με τη μουσική του κινηματογράφου. Τους πρώτους μήνες ο Gershwin υπέφερε από έντονους πονοκεφάλους και παρουσίαζε προσωρινή απώλεια μνήμης. Έως το καλοκαίρι του ίδιου χρόνου έχασε πολύ βάρος και δεν μπορούσε να περπατήσει χωρίς υποστήριξη. Στις αρχές Ιουλίου έπεσε σε κόμμα. Οι γιατροί διέγνωσαν όγκο στον εγκέφαλο. Ο πρόωρος θάνατος του ταλαντούχου συνθέτη στο Beverly Hills επήλθε δύο μέρες αργότερα, στις 11 Ιουλίου του 1937, λίγο πριν κλείσει τα 38 του χρόνια, και συντάραξε την αμερικανική κοινή γνώμη. Θα ακούσουμε τώρα ένα έργο του που τιτλοφορείται Second Rhapsody, δεύτερη ραψοδία ή αλλιώς Rhapsody in Rivets. Χαρακτηρίζεται συχνά ως πειραματικό έργο και είναι δείγμα της αυξανόμενης πολυπλοκότητας των συνθέσεών του. Το έγραψε το 1931, στα 33 του χρόνια, και για τη σύνθεσή του αξιοποίησε υλικό που είχε χρησιμοποιήσει παλαιότερα για τη μουσική της ταινίας Delicious. Μάλιστα, αυτό είχε κάνει πρεμιέρα στη Βοστόνη από τη Συμφωνική της Πόλης που διεύθυνε ο Σεργέη Κουσεβίτσκι. Την δεύτερη ραψοδία για πιάνο και ορχήστρα του George Gershwin θα ακούσουμε από την ορχήστρα του Cleveland υπό τον Lorin Maazel.

Συνήθως τη χαρακτηρίζουμε οπερέτα. Θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε και όπερα. Το έργο «Τζουντίτα» του Φραντς Λέχαρ. Είναι μια οπερέτα σε 5 πράξεις και γερμανικό λιμπρέτο, η τελευταία οπερέτα του Λέχαρ που θυμίζει λίγο ως προς την υπόθεσή της την Κάρμεν του Μπιζέ. Η ηρωίδα Ιουδίθ εγκαταλείπει το σύζυγό της και φεύγει με τον στρατιωτικό Οκτάβιο για τη Βόρεια Αφρική. Όμως, λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, ο Οκτάβιο αφήνει μόνη την Τζουντίτα, η οποία σύντομα θα γίνει χορεύτρια σε night club. Επιστρέφοντας, ο Οκτάβιο βρίσκει την αγαπημένη του διάσημη αρτίστα, γεγονός που δεν αντέχει, γι' αυτό και φεύγει για την Ευρώπη, όπου ζει και εργάζεται ως πιανίστα σε κλαμπ. Τυχαία, αργότερα, οι δύο πρώην εραστές συναντιούνται σε ένα δείπνο, όπου η Τζουντίτα τον παρακαλεί να γυρίσει κοντά της. Εκείνος αρνείται και φεύγει. Το γνωστότερο τραγούδι του έργου είναι στην τέταρτη πράξη, ένα βάλς που έχει και ισπανικό ύφος με καστανιέτες, ντέφι, και λέει «Meine Lippen zikusen so heiß», «Τα φιλιά μου τα δίνω καυτά», που ακούμε σε ορχιστρική μορφή από την Dresden Staatskapelle και τον Christian Tillemann.

Ένα συχνό μπέρδεμα γίνεται με αυτήν τη μουσική που έγραψε ο Ιωσήφ Ιβάνοβιτσι. Τα κύματα του Δούναβη είναι αυτό το βάλς χωρίς αριθμό καταλόγου που συχνά το συγχαίει το κοινό με τον ωραίο γαλάζιο Δούναβη του Γιώχαν Στράους Γιού. Τα κύματα του Δούναβη, η Donauwellen, η Anniversary Waltz, όπως εμφανίζεται στη δισκογραφία, έχει παιχτεί σε δεκάδες εκτελέσεις. Μια διαφορετική θα ακούσουμε τώρα με την κιθάρα του Django Reinhardt.

Το έτος 1915, ο Ούγγρος συνθέτης και πιανίστας Μπέλα Μπάρτοκ γράφει τους 6 ρουμάνικους λαϊκούς χορούς, μικρής διάρκειας στο σύνολό τους. Από τις 6 λαϊκές ρουμάνικες μελωδίες ακούμε την 4η, 5η και 6η, τις 3 τελευταίες δηλαδή, με τον Γεχούντι Μενουχίν στο βιολί και τον Μαρσέλ Γκαζέλ στο πιάνο.

Πρόκειται να ακούσουμε τώρα το δημοφιλέστερο έργο του Ρουμάνου συνθέτη Τζόρτζε Ενέσκου, «Ραψοδία Ρωμάνα», η ρωμάνικη ραψοδία αριθμός 1, που γράφτηκε το 1901 όταν ήταν 20 ετών, επηρεασμένος ο Ενέσκου από τις ουγγρικές ραψοδίες του Λίστ, αλλά καθώς και από τη λαϊκή μουσική των Τσιγκάνων. Και η πρώτη και η δεύτερη ρουμάνικη ραψοδία εκτελέστηκαν για πρώτη φορά τον Μάρτιο του 1903 στο Βουκουρέστι από τη Φιλαρμονική Ορχήστρα της πόλης υπό τη διεύθυνση του ίδιου του Ενέσκου. Η πρώτη ραψοδία όμως έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής και αποδείχτηκε με τα χρόνια τόσο δημοφιλής ώστε να επισκιάσει ακόμη και μεταγενέστερα έργα της ωριμότητας του Ενέσκου. Υπενθυμίζω πως το θέμα της πρώτης ρουμάνικης ραψοδίας είναι εμπνευσμένο από ένα παλιό ρουμάνικο τραγούδι, «Τσοκαρλία, ο Κορυδαλός», που θυμίζει το ελληνικό σε εισαγωγικά τραγούδι «Καροτσέρι Τράβα». Το ακούμε από την Βασιλική Καμεράτα της Ρουμανίας που διευθύνει ο Βλαντ Βιζιρεάνου.

Διακεκριμένος μουσικός από την Ρουμανία που παίζει Νάι, αυλό του Πανός, ο Γεώργιε Ζαμφίρ. Γεννήθηκε στις 6 Απριλίου 1941. Η μεγάλη του επιτυχία είναι το The Lonely Shepherd, ένα ορχιστρικό που είχε γράψει ο James Last. Αυτή τη φορά όμως θα ακούσουμε έναν παραδοσιακό χορό, μια χώρα από την πατρίδα του, τη Ρουμανία, που παρουσιάζεται στη γερμανική δισκογραφία ως Hirtentanz, ο χορός του Βοσκού, ή αλλιώς χώρα Σαλασαβάλ.

Από ένα από τα πρώτα μου CD που ήταν μια εξαιρετική ηχογράφηση αναφοράς, μια γαλλική παραγωγή της Pierre Verani, διάλεξα να ακούσουμε ρουμάνικη φολκλωρική μουσική. Είναι η ορχήστρα του Paul Stinga.

Σήμερα ήταν μια επιλογή που δεν συνηθίζω να κάνω. Ακούσαμε αυτά τα τελευταία 5 μουσικά θέματα που σχετίζονται με τη Ρουμανία. Και ελπίζω να σας άρεσε η ιδέα αυτή. Το ραντεβού μας είναι για αύριο το πρωί 8 με 10 εδώ στο τρίτο πρόγραμμα και αύριο έχω μια προσωπική μεγάλη επέτειο. Κλείνω 39 ολόκληρα χρόνια ως ραδιοφωνικός παραγωγός. Καλή σας ημέρα, σας περιμένω αύριο.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας ντίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.
1: Ο Μπόγιαν Άσενοφ, ένας πιανίστας και συνθέτης από το Βερολίνο, έγραφε το 2008 τη διατριβή του στη μουσικολογία με αντικείμενο το έργο και τη ζωή του Μόριτς Μοσκόφσκι. Ο Μοσκόφσκι ήταν γερμανός συνθέτης, πιανίστας και δάσκαλος πολωνοεβραϊκής καταγωγής που έζησε από το 1854 έως το 1925. Η έρευνα του Άσενοφ τον οδήγησε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας, στο Παρίσι, όπου ανακάλυψε το ημερολόγιο του Μοσκόφσκι καθώς και πολλά αδημοσίευτα έργα του. Πώς όμως βρέθηκαν αυτά τα έργα στο Παρίσι? Πιθανότατα, ο Μοσκόφσκι πήρε τις παρτιτούρες και το ημερολόγιο μαζί του στο Παρίσι όταν μετακόμισε από το Βερολίνο το 1897. Κατέληξαν στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας το 1961 από μια συλλέκτρια έργων τέχνης, η οποία ήταν νύφη ενός ζωγράφου, φίλου του συνθέτη. Το εντυπωσιακό είναι ότι η Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας αγνοούσε την αξία τους. Ανάμεσα στα χειρόγραφα, το πιο σημαντικό από όσα ανακάλυψε ο Άσενοφ στη βιβλιοθήκη ήταν το πρώτο κοντσέρτο του Μοσκόφσκι για πιάνο. Στον διαδικτυακό ιστότοπο Πιανοφίλια, έναν ιστότοπο που εξειδικεύεται σε έργα για πιάνο, υπήρχε ένα νήμα για τον Μοσκόφσκι. Ο Μπόγιαν Άσενοφ ανέβασε έναν σύνδεσμο στον ιστότοπο για να διαβάσει όποιος ενδιαφερόταν την εργασία του. Το έκανε ο πιανίστας Λουντμίλ Αγγέλοφ. Ο Αγγέλοφ, όταν διάβασε την αναφορά στη διατριβή για το κοντσέρτο για πιάνο σε Σιελάσσονα του Μοσκόφσκι, πήγε στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας και φωτογράφησε ολόκληρο το χειρόγραφο, 400 σελίδες. Τις φωτογραφίες τις έδειξε στο μαέστρο Βλαντιμίρ Κυράτζιεφ, ο οποίος θεώρησε το έργο τόσο καλό που ήταν αδύνατον να σεβαστεί την επιθυμία του συνθέτη να μην εκδοθεί. Γιατί όμως ο Μοσκόφσκι δεν ήθελε να εκδοθεί το έργο του? Στην πρώτη παρουσίασή του το 1875 άρεσε στο κοινό, και όταν το παρουσίασε στον Λίστ, τη Βαϊμάρη, και εκείνος ενθουσιάστηκε. Κανόνισε μάλιστα μια μικρή ιδιωτική συναυλία στην οποία το έπαιξαν μαζί σε δύο πιάνα. Ο Μοσκόφσκι αφιέρωσε το έργο στον Λίστ. Από τότε όμως έως το 2014, επί 139 χρόνια, δεν υπάρχει καμία αναφορά για άλλη ερμηνεία αυτού του έργου. Και είναι φυσικό, αφού το κοντσέρτο παρέμεινε αδημοσίευτο. Ένας από τους λόγους είναι η πολύ μεγάλη διάρκεια που ήταν αποτρεπτική για τους εκδότες. Στο ημερολόγιο του Μοσκόφσκι γράφει: «Δεν βρήκα εκείνη την εποχή φυσικά εκδότη για ένα τόσο εκτενές έργο. Όταν αργότερα δεν έψαχνα απελπισμένα για εκδότη, δεν μου άρεσε πια το έργο. Το δούλεψα ξανά, το πούλησα, αλλά επέστρεψα την αμοιβή μου την τελευταία στιγμή και κράτησα το κοντσέρτο μου γιατί δεν ήμουν ικανοποιημένος». Ο Μοσκόφσκι είχε μια ιδιαίτερη αίσθηση του χιούμορ. Απαντώντας σε αίτημα του γερμανοαμερικανού συνθέτη Ernst Perabo, έγραψε: «Θα χαρώ να σας στείλω το κοντσέρτο μου για πιάνο, αλλά για δύο λόγους. Πρώτον, είναι ασήμαντο. Δεύτερον, είναι βολικό. Η παρτιτούρα είναι 400 σελίδες και το χρησιμοποιώ για να κάνω το σκαμπό του πιάνου ψηλότερο όταν ασχολούμαι με τη μελέτη καλύτερων έργων». Αν και το έργο γράφτηκε όταν ο Μοσκόφσκι ήταν ακόμη φοιτητής, απέχει έτη φωτός από μια συνήθι φοιτητική εργασία. Ήταν ένα από τα μεγαλύτερα σε διάρκεια κοντσέρτα για πιάνο που γράφτηκαν έως τότε. Μεγαλύτερο και από το μακροσκελές κοντσέρτο για πιάνο αριθμός 2 του Μπραμς, που ολοκληρώθηκε 7 χρόνια αργότερα και ήταν αντικείμενο του προηγούμενου επεισοδίου αυτής της σειράς των εκπομπών. Η ενορχήστρωση είναι απολύτως ολοκληρωμένη, εφάνταστη, πολυμήχανη. Το μέρος του πιάνου είναι πολύ απαιτητικό τεχνικά και παραπέμπει στα μοντέλα των Σούμαν, Σοπέν, Λίστ και Ρούμπενστάιν. Και το κυριότερο, οι μελωδίες. Οι μελωδικές ιδέες είναι φρέσκες, πρωτότυπες και πολύ όμορφες. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο τρίτο επεισόδιο μια σειράς με μερικά από τα ωραιότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, το «Χαμένο κοντσέρτο» σε Σιελάσσονα του Μόριτς Μοσκόφσκι. Από ηχογράφηση του 2015 στη Γλασκόβη με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Βλαντιμίρ Κυράτζιεφ και σολίστο πιάνο τον διακεκριμένο, ιδιαίτερα για τις ερμηνείες του έργα του Σοπέν, Λουντμίλ Αγγέλοφ. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος Allegro από το κονσέρτο σε Σι Ελάσσονα του Μόριτς Μοσκόφσκι. Το δεύτερο μέρος, Adagio, είναι πολύ υποβλητικό και ρομαντικό. Ξεκινά μυστηριωδώς, κάπως θλιβερά. Όμως αυτή η ατμόσφαιρα διαλύεται καθώς έρχεται ένα αισιόδοξο, υπέροχο τμήμα περίπου 5 λεπτά μετά την έναρξη. Οι επιρροές σε αυτό το μέρος είναι λιγότερο εμφανείς. Μοιάζει ο συνθέτης να έχει βρει τη φωνή του και ας είναι μόλις 20 ετών. Το σκέρτσο ξεκινά μετά το Adagio χωρίς διακοπή. Έχει ένα ζωηρό, ευχάριστο, παιχνιδιάρικο θέμα που θυμίζει παριζιάνικη όπερα κομίκ. Δεύτερο και τρίτο μέρος από το κονσέρτο Σι Ελάσσονα του Μόριτς Μοσκόφσκι.

Ήταν το δεύτερο και το τρίτο μέρος, τα οποία παίζονται συνεχόμενα από το κονσέρτο σε Σι Ελάσσονα του Μόριτς Μοσκόφσκι. Το εκτενές τέταρτο και τελευταίο μέρος είναι γεμάτο με αξιομνημόνευτες μελωδίες. Μετά από μια σκοτεινή εισαγωγή 20 μέτρων ξεκινά ένα από τα καταμάχητα πληθωρικά θέματα του. Ο Μοσκόφσκι παρουσιάζει νέες ιδέες σαν να διασκεδάζει τόσο πολύ που δεν ξέρει πού και πότε να σταματήσει. Το αποτέλεσμα, αν και μεγάλο σε διάρκεια, διπλάσιο από το πρώτο μέρος, κρατά το ενδιαφέρον του ακροατή, κτίζοντας ένα συναρπαστικό, γεμάτο εικόνες, ταξίδι.

Ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα στο τρίτο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο, μεταδώσαμε το πρώτο κοντσέρτο για πιάνο του Μόριτς Μοσκόφσκι. Από ηχογράφηση που έγινε το 2015 στη Γλασκόβη, την πρώτη ηχογράφηση του έργου μετά την ανακάλυψή του στην Εθνική Βιβλιοθήκη της Γαλλίας το 2009. Έπαιξε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Βλαντιμίρ Κιράτζιεφ και σολίστο πιάνο τον Λουντμίλ Αγγέλοφ. Με τον Μόριτς Μοσκόφσκι δεν τελειώσαμε. Στο επόμενο επεισόδιο, το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Το φανταστικό μουσείο της μουσικής. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή.

Μαργκό Λαμπουρέ Λεβίνιε, Μαργκό σκάψε τα αμπέλια μας, τραγούδισε το φωνητικό σύνολο The King's Singers. Πολυφωνικό σανσόν του γαλλοφλαμανδού συνθέτη Ζακ Αρκαντέλτ, μάλλον από το 1554. Πιθανότατα όσο ο Ζακ Αρκαντέλτ βρίσκεται στο Νανσί, στην υπηρεσία του δούκα της Λορένης, Σαρλ Καρόλου του Τρίτου. Ο Αρκαντέλτ λέει με τέσσερις φωνές σε σανσόν, τραγούδι στροφικό, για τη Μαργκό που όσο σκάβει τα μπέλια και τα μπελάκια και συνεχίζει να την προτρέπει να το κάνει, συναντά τρεις αξιωματικούς του στρατού, τρεις καπιτέν. Και όταν τις λένε πως είναι άτακτη χωριατοπούλα, εκείνη στην αρχή τους καταργέται. «Θα είμαι ο κακός ο πυρετός σας», απαντά. Γρήγορα όμως συνεχίζει. «Δεν είμαι δά και τόσο άσχημη χωριάτισα, αφού ο γιος του βασιλιά με αγαπάει. Μου έδωσε για πρωτοχρονιάτικο δώρο ένα μπουκέτο ματζουράνα. Αν ανθίσει θα γίνω βασίλισσα και αν μαραθεί άδικα έχασα τον κόπο μου». Το φαινομενικά απλό αγροτικό τραγούδι κρύβει πίσω από την δουλειά στα μπέλια διονυσιακούς συμβολισμούς που προσδίδουν στις συναντήσεις με τους καπιτέν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μαζί με τις πληροφορίες για τα ερωτικά και όχι μόνο ήθη της εποχής δίνει πληροφορίες ίσως και για είδος μαλάριας που φαίνεται πως ταλαιπώρησε την πόλη της Λορένης. Όπως και να έχει, η ετοιμόλογη Μαργκό διασκέδασε την αναγεννησιακή αυλή του Δούκα με μεγάλη επιτυχία. Απόδειξη πως η ιστορία της, το τραγούδι της, συμπεριλαμβάνεται το 1567 στην έκδοση του τέταρτου βιβλίου με τραγούδια για τέσσερις φωνές, «Quatrième livre de chansons» του Ζακ Αρκαντέλτ. Έκτοτε ταξίδεψε στο χρόνο και καταγράφηκε και ως τραγούδι της γαλλικής λαϊκής παράδοσης, με ελαφρώς διαφορετικούς στίχους ή τίτλους. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, καλώς ήρθατε στο Φανταστικό Μουσείο της Μουσικής. Με αφορμή τα αμπέλια και τα μπελάκια της Μαργκό με τις νότες του 16ου αιώνα, κινούμε αμέσως για τον επόμενο μουσικό προορισμό μας. Ταξιδεύουμε έως τη Ρώμη την περίοδο μεταξύ 1700 και 1705. Ήρθαμε για μουσική που γράφεται λίγο πριν ή μετά από τη στιγμή που ο Πάπας, με αφορμή ισχυρούς σεισμούς που πλήττουν την περιοχή, μιλήσει για σημάδι από τον Θεό και απαγορεύσει το σε εισαγωγικά μαρτωλό είδος της όπερας. Θα συνεχίσουν επιτρέπονται μόνο ορατόρια και καντάτες, κυρίως κατά παραγγελία και με την υποστήριξη, όμως και τον έλεγχο της θεματολογίας, από ευγενείς προσκύμενους στην Εκκλησία και καρδινάλιους της Εκκλησίας, οι οποίοι επίσης είναι πάντα γόνοι ισχυρών οικογενειών ευγενών από όλη την Ιταλική επικράτεια. Εμείς ήρθαμε για τη μουσική από σπονδυλωτή μουσική μορφή σερενάτας, που συνδυάζει χαρακτηριστικά της καντάτας και της όπερας και έχει γραφτεί για να παιχτεί σε εξωτερικό χώρο, κήπους παλατιών και ανακτόρων του θερινούς μήνες. Τα ονόματα του αναθέτη και του λιμπρετίστα παραμένουν άγνωστα, ωστόσο σχεδόν σίγουρα η σερενάτα έχει προκύψει από παραγγελία, για να πει με τον τρόπο της τις άριες και τα ρετσιτατίβη με συνοδεία στο τσέμπαλο τον μύθο του έρωτα της Αφροδίτης και του Άδωνη και όλους τους συμβολισμούς της. Όμως έχει και ορχιστρική μουσική που προηγείται του κυρίως μύθου με τρία μέρη, γρήγορο, αργό, γρήγορο, εναλλαγή που τυποποιείται σιγά σιγά ως μουσική μορφή, ως συμφωνία της εποχής, η Ιταλική εισαγωγή. Και έχει εδώ τη θέση της και τον σκοπό της, ίσως κρυμμένο πολιτικό στοιχείο, γιατί με τον ήχο της τρομπέτας πιθανόν τιμά και μιλά για τη δύναμη του καρδινάλου ή του ισχυρού ευγενούς που έδωσε την παραγγελία της σερενάτας. Από τη σερενάτα με τίτλο «Il Giardino d'Amore», «Ο κήπος της αγάπης», του Αλεσάντρο Σκαρλάτι, θα ακούσουμε την συμφωνία με τρία μέρη, «Allegro 1», «Largo e piano», «Allegro 2», με τον Γκαμπριέλε Κασόνε στην τρομπέτα, τους μουσικούς του ορχιστρικού συνόλου εποχής Αλεσάνδρο Στραντέλα Κόνσορτ υπό τη διεύθυνση του Εστεβάν Βελάρντι.

Παραμένουμε στη Ρώμη. Το ημερολόγιο τώρα γράφει 1732. Αυτή τη χρονιά, στο πλαίσιο γενικότερης πολιτικής του Πάπα και στο πρότυπο εμβληματικών κατασκευών της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, ξεκινά πάνω σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Νικόλα Σάλβη στη συμβολή τριών δρόμων της πόλης κατασκευή μιας δεξαμενής Aqua Vergine, καθαρού παρθένου αγνού νερού κοινής χρήσης, που παίρνει τη μορφή εντυπωσιακού συντριβανιού, από όπου αναβλύζει νερό σήμερα. Το συντριβάνι φωντάνα αντιτρέβει. Και ήρθαμε για μια άρια που οι νότες της ρέουν όπως το νερό, ιδιαίτερων δεξιοτεχνικών απαιτήσεων. Το είδος της όπερας έχει αποκατασταθεί. Τουλάχιστον 6 νέες όπερες ανεβαίνουν κάθε χρονιά στη Ρώμη. Και οι συνθέτες ανταγωνίζονται για το ποιος θα γράψει την πιο ωραία, την πιο εντυπωσιακή. Αυτή η όπερα λέει ιστορία από την εποχή των ρωμαϊκών επιδρομών βόρεια στις περιοχές των γερμανικών φύλων, στο 14 μετά Χριστόν. Με τις λέξεις του Νικολό Κολούτσι, ο Ρωμαίος κατακτητής, στρατηγός Τζερμάνικο, καταδικάζει σε θάνατο τον εχμάλωτο πρίγκιπα Αρμίνιο. Και στη δεύτερη πράξη, πριν τελικά ο Τζερμάνικο ακυρώσει τη θανατική ποινή και φέρει ενότητα και ειρήνη στην περιοχή, όσο οι εχθροπραξίες συνεχίζονται, η Ερσίντα, η κόρη του φιλορωμαίου αρχηγού της περιοχής, αδερφή της γυναίκας του Αρμίνιο, τραγουδά την αγωνία της για τον δικό της αγαπημένο. Αναδύει από τα κύματα η αυγή, γεμάτη με φως την πρωινή δροσιά στο μέτωπό της. Στολίζει το λιβάδι, το βουνό, το γρασίδι, τα φυτά και τα λουλούδια. Ελπίζω να συνεχίσει να αναδύεται και στην φοβισμένη καρδιά μου, να διώξει την αγωνία και το φόβο. Σόρτζε Νταλόντε. Αναδύεται από τα κύματα. Άρια από τη δεύτερη πράξη της όπερας Germanico in Germania του Νικόλα Πόρπορα, με την Γιούλια Λέσνεβα, την ορχήστρα Καπέλα Κρακοβιένσης, σε διεύθυνση του Γιάν Τόμας Αντάμους.

Θα ταξιδέψουμε ως τη Βιέννη του 1816. Αυτή τη χρονιά εκδίδονται μαζί δύο συμφωνίες του Μπετόβεν, η 7η και η 8η. Και στην όπερα της Βιέννης παίζεται με πολύ μεγάλη επιτυχία ο κουρέας της Σεβίλης του Ροσίνη. Σε αυτό το περιβάλλον, με αυτούς τους ήχους της μουσικής ως κυρίαρχους, ήρθαμε για τη μουσική ενός 19χρονου συνθέτη. Ήρθαμε για την 5η του συμφωνία, παρά το νεαρό της ηλικίας του, την οποία γράφει έχοντας στο μυαλό του μια ερασιτεχνική ορχήστρα δωματίου που μαζεύεται σε κάποιο αρχοντικό σπίτι. Ίσως γι' αυτό η συμφωνία του δεν έχει τύμπανα ούτε κλαρινέτα. Ίσως επίσης η μουσική του είναι ένα ακόμα σχόλιο σκεπτικισμού για την δραματικότητα της μουσικής του Herr Beethoven. Αργότερα θα αλλάξει γνώμη. Όμως τώρα ο νεαρός συνθέτης γράφει τη δική του μουσική, κοιτάζοντας ίσως λίγο περισσότερο στο τωρινό ειδωλό του, το Wolfgang Amadeus Mozart. Από τη συμφωνία αριθμός 5 σε σύφεση μείζωνα με αριθμό καταλόγου 485 του Franz Schubert θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro με την B-Rock Orchestra σε διεύθυνση του René Jacobs.

Το ημερολόγιο γράφει 1846 και βρισκόμαστε στο Βερολίνο. Είναι η χρονιά που από το αστεροσκοπείο της πόλης η ανθρωπότητα ανακαλύπτει για πρώτη φορά τον πλανήτη Ποσειδώνα. Ήρθαμε όμως κυρίως επειδή αυτή τη χρονιά σε ένα σαλόνι καλής οικογενείας, μετά από μια σχεδόν ολόκληρη ζωή στη σκιά του αδερφού της, με την υποστήριξη του συζύγου της τολμά να εκδώσει τη μουσική της υπογράφοντας με το όνομά της. Από τα 4 τραγούδια για πιάνο φόρτε, όπους 8 της Φανή Χένσελ το γένος Μέντελσον, θα ακούσουμε την 4η σύνθεση, Wanderlied. Το τραγούδι της περιήγησης, της περιπλάνησης ή του περιπλανόμενου, στην ερμηνεία της Μαρί Σοφή Χάουζελ.

περιπλάνηση μας οδηγεί στη Μαύρη Θάλασσα, στην παραθαλάσσια πόλη Γιάλτα της Κρυμαίας, την περίοδο του 1897-1898. Η πόλη αναπτύσσεται ως παραθαλάσσιο θέρετρο της Ρωσικής Αυτοκρατορίας και έτσι βρεθήκαμε εδώ για να συναντήσουμε 34χρονο συνθέτη, απέντερο, βαριά άρρωστο, με φυματίωση, ο οποίος έρχεται εδώ από τη Μόσχα για το ζεστό κλίμα της Γιάλτα, δηλαδή θερμότερο από της Μόσχας, με την ελπίδα να γιατρευτεί. Σε αυτή την περίοδο, ίσως όχι αδικαιολόγητα, συγκινείται και εμπνέεται από στίχους του Χάινριχ Χάινε για έναν κέδρο, ένα δέντρο που στέκεται μόνο του στον παγωμένο βορρά και ονειρεύεται έναν φίνικα μακριά στη θερμή Ανατολή. Γίνεται το δικό του μουσικό όνειρο με την παλέτα της Συμφωνικής Ορχήστρας, ένα από τα δύο τελευταία συμφωνικά έργα του, γιατί μόλις σε δύο χρόνια θα φύγει από τη ζωή. Θα ακούσουμε το συμφωνικό ποίημα «Ο κέδρος και ο φίνικας» με την Royal Scottish National Orchestra υπό τη διεύθυνση του Νέμε Γιάρβη.

Αηδώνη του δάσους, άγριο αηδονάκι, μάθε μου τη γλώσσα σου, μάθε μου να μιλάω. Μάθε μου τον τρόπο, πώς πρέπει να αγαπάω. Θα σου το πω πώς πρέπει να αγαπάς. Πρέπει να τραγουδήσεις σερενάτες. 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα πρέπει να τις τραγουδήσεις. Ωραία μου είναι για να σας κάνω ευτυχισμένη. Μου είπαν όμορφοί μου ότι έχετε τα πιο όμορφα μήλα στον κήπο σας. Όχι, δεν θα επιτρέψω να αγγίξετε τα μήλα μου. Πάρτε πρώτα το φεγγάρι και τον ήλιο στα χέρια σας και έπειτα θα έχετε τα μήλα που είναι στο δικό μου κήπο. Σε ελεύθερη απόδοση στίχη τραγουδιού της λαϊκής γαλλικής παράδοσης που μας φέρουν στο 1964. Γιατί είναι ένα από 11 τραγούδια λαϊκών παραδόσεων που επιλέγει να φανταστεί και να πει με τον τρόπο του όσο μοιράζει τη ζωή του ανάμεσα στο Μιλάνο και στην Καλιφόρνια. Συνοδεύει τη μελωδία με άρπα, φλάουτο, κλαρινέτο, κρουστά και τσέλο. Αλλάζει τις αρμονίες, μιμείται ήχους της φύσης, αλλά κυρίως έχει στο μυαλό του τη φωνή της γυναίκας του, της Κάθι Μπερμπέριαν, μια φωνή που μπορεί να τραγουδήσει ό,τι επιθυμεί. Φαίνεται πως την χαρακτηρίζουν συχνά φωνή χαμελέοντα. Όταν ολοκληρώνει τον κύκλο των τραγουδιών έχει βγει και το διαζύγιό τους, αλλά παραμένει η μούσα του. Τα ηχογραφούν μαζί το 1968. Από τη συλλογή λαϊκών τραγουδιών, Folk Songs του Λουτσάνο Μπέριο, θα ακούσουμε το «Αηδονάκι του δάσους», Ροσινιολέ Ντιμπουά. Με τη φωνή που ενέπνευσε τη δημιουργία του, τη φωνή της Κάθι Μπερμπέριαν και μουσικούς του συνόλου Juilliard Ensemble.

Ονειρεύομαι την ουτοπία του ενωμένου ύφους, των ενωμένων στυλ, όπου θραύσματα διασκέδασης και σοβαρά δεν χρησιμοποιούνται για κωμικό σκοπό, αλλά αντιπροσωπεύουν σοβαρά μια πολύπλευρη μουσική πραγματικότητα. Γι' αυτό αποφάσισα να βάλω μαζί κάποια αποσπάσματα από μουσική μου για κινούμενα σχέδια, χαρούμενες παιδικές χοροδίες με μια νοσταλγική ατονική σερενάτα, ένα κομμάτι 100% αλλά κορέλι φτιαγμένο στη Ρωσία, και τελικά το αγαπημένο τάγκο της μητέρας μου, το έπαιζε η προγιαγιά μου στο τσέμπαλο. Είμαι σίγουρος ότι όλα αυτά τα θέματα ταιριάζουν πολύ καλά και τα χρησιμοποιώ απόλυτα σοβαρά. Είναι σκέψεις του Alfred Schnittke, αποτυπωμένες στο πρόγραμμα της πρώτης παρουσίασης έργου του στη Γερμανία το 1977, όπου πηγαίνει με άδεια από το καθεστώς της Σοβιετικής Ένωσης μετά από πρόσκληση του βιολονίστα Gidon Kremer, ο οποίος έχει παραγγείλει μαζί με την Τατιάνα Γκριντέγκο και το έργο που θα παιχθεί έχει δώσει και την ιδέα. Έτσι, ο πολυστυλισμός, όπως ο ίδιος ο Schnittke ονομάζει τη μίξη εποχών, ειδών και υφών, παίρνει μορφή σε ένα κονσέρτο γκρόσο. Θα ακολουθήσουν και άλλα, με τη γραφή σε ύφος μπαρόκ, τις μελωδίες από μουσική δική του και αναφορές σε μουσική άλλων και άλλων εποχών να συναντώνται ή να συγκρούονται με την ατονική μουσική, δημιουργώντας μία μουσική. Τη μουσική της δημιουργικής φαντασίας του Alfred Schnittke. Από το πρώτο του κονσέρτο γκρόσο, αριθμός 1, θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος, το Κάτα Αλέγκρο, με την Τατιάνα Γκριντέγκο και τον Gidon Kremer στο βιολί, τον Γιούρι Σμιρνόφ στο τσέμπαλο και προετοιμασμένο πιάνο, σε διεύθυνση του Χάινριχ Σιφ.

Τι κυνηγάς, τι κυνηγάς μετά από όλον αυτόν τον καιρό? Πού πηγαίνεις, μήπως χρειάζεσαι ένα σημάδι? Τι κυνηγάς? Αναρωτιέται με μουσική και στίχους της στη Νέα Υόρκη του 2026 σε μουσική αναζήτηση εμπνευσμένη από τους συμβολισμούς της ιστορίας αναζήτησης στο μυθιστόρημα Moby Dick του Herman Melville, που εκφράζεται με λυρικότητα μελωδιών της αναγεννησιακής αυλής, χωρίς βιμπράτο, με μόνη έγνοια της λέξης, που σχολιάζονται χωρίς λόγια από τον ήχο του τσέλο. Ένας μικροσκοπικός μουσικός στοχασμός για την πιο μεγάλη ίσως ερώτηση. Τι κυνηγάς μετά από όλον αυτό τον καιρό? What are you after? Της Κάρολιν Σο, με την Κάρολιν Σο και τον Άντριου Γη στο τσέλο.

Τι κυνηγάς μετά από τόσο καιρό? Στην ερώτηση της Κάρολιν Σο θα απαντήσουμε ίσως στον τελευταίο προορισμό μας. Γυρίζοντας λίγο πίσω στο χρόνο, στη Νέα Υόρκη και στο Νιου Τζέρσι του 1991, σε μία από τις συνθέσεις που γίνονται μουσικό άλμπουμ συμφωνιών του κόσμου, όπως ακριβώς η Νέα Υόρκη των ημερών, όπου όλοι οι πολιτισμοί συνεχίζουν να ζουν μέσα από την όσμωσή τους, ρυθμοί λατινοαμερικανικών ειδών μουσικής και μελωδίες μεταμορφώνονται μέσα από τη μουσική jazz με νότες για ακουστική κιθάρα, σε αέναο αιώνιο συνέστημα, perpetual emotion, του Άλντι Μέολα, με τον Άλντι Μέολα στην ακουστική κιθάρα, τον Άρτο Τουνσμπογιασίγιαν στα ακουστικά και στα φωνητικά εφέ.

0: Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η σημερινή διαδρομή στις αίθουσες του Φανταστικού Μουσείου της Μουσικής έφτασε στο τέλος της. Μέχρι την επόμενη συνάντησή μας εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά και ακόμα καλύτερα, με πολύ φανταστική μουσική. Για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, ωραίες θεματικές ή ελεύθερες ξεναγήσεις στη μουσική. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Το φανταστικό μουσείο της μουσικής.
1: Ακούτε τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μανώλης Πιμπλής προς Ερικ Βιγιάρ. Κυριακή 31 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

Έξι χορδές σαν μια ορχήστρα. Είναι η εβδομαδιαία εκπομπή του τρίτου προγράμματος με τον Στέλιο Μούστο να παρουσιάζει την εξέλιξη της κιθάρας από την αναγέννηση και τον μπαρόκ ως τις μέρες μας. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Τάσος Μπαγκασιέτας.

Αγαπητοί ακροατές, στο πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής θα σας παρουσιάσουμε ένα κιθαριστικού ενδιαφέροντος βεβαίως απόσπασμα από μια σημαντική δισκογραφική έκδοση του 2010, ένα διπλό CD της EMI Classics αποκλειστικά με έργα του Θανάση Μωραΐτη για με τίτλο «Εικόνες για τη θλίψη των ξανθών κοριτσιών και της Ελένης». 6 σύγχρονα μουσικά έργα συμφωνικής δομής ερμηνευμένα από κορυφαίους συντελεστές της ελληνικής μουσικής σκηνής. Έργα γραμμένα με διαφορετική δομή και φόρμα από τον Θανάση Μωραΐτη, που είναι γνωστός και ως τραγουδιστής και ως συνθέτης και ως ερευνητής. Το έργο του τώρα που ενδιαφέρει αυτήν την ειδική εκπομπή είναι βέβαια το Κονσέρτο του Άμστερνταμ, ένα μεγάλο κονσέρτο για κιθάρα και ορχήστρα εγχόρδων, για το οποίο ο συνθέτης σημειώνει στο ένθετο του άλμπουμ τα εξής. Το σώμα των τριών μερών του κονσέρτου γράφτηκε στο Άμστερνταμ, από εκεί και ο τίτλος, το 2000, κατά τη διάρκεια της περιοδίας μου ως τραγουδιστής με συναυλίες στην Ολλανδία και στο Βέλγιο. Ολοκληρώθηκε στην Αθήνα το 2001 με τη βοήθεια, όσον αφορά στην κιθαριστική γραφή, του κιθαριστή φίλου συνεργάτη Αριστίδη Χατζησταύρου. Το κονσέρτο πάντως, συνεχίζουμε εμείς, ηχογραφήθηκε εδώ εν έτη 2009 από τον δεξιοτέχνη κιθαριστή Δημήτρη Κοτρονάκη, ενώ ο Δημήτρης Μιράτ διευθύνει την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής. Όπως και στα υπόλοιπα 5 έργα του άλμπουμ, έτσι και στο κονσέρτο για κιθάρα, ο συνθέτης δηλώνει ότι μόνιμος παρονομαστής είναι η μελωδία, ενώ στο συγκεκριμένο έργο, για να αποδοθεί η πρόθεση για διονυσιακό ύφος στη σύνθεση, χρησιμοποιεί πολύπλοκη πολυφωνία στη γραφή των σολιστικών οργάνων και ρυθμικές υποδιαιρέσεις των κουτσών και άλογων ρυθμών της παραδοσιακής μουσικής των Βαλκανίων. 5-8, 8-8, 11-8 κτλ. Ας ακούσουμε όμως μαζί το πρώτο μέρος του κονσέρτου, Agitato e Cantabile, και τα ξαναλέμε αμέσως μετά.

από ηχογράφηση του 2009 που εκδόθηκε την επόμενη χρονιά ως διπλό άλμπουμ με τίτλο «Εικόνες για τη θλίψη των ξανθών κοριτσιών και της Ελένης», ο δεξιοτέχνης κιθαριστής Δημήτρης Κοτρονάκης και ο Αλεξάνδρος Μιράτ με την Καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής, μας έδωσαν το πρώτο μέρος, Agitato e Cantabile, από το κονσέρτο του Άμστερνταμ για κιθάρα και ορχήστρα εγχόρδων, που συνέθεσε το 2000, στο Άμστερνταμ φυσικά, και επεξεργάστηκε την επόμενη χρονιά ο Θανάσης Μωραΐτης. Συνθέτης, τραγουδιστής και ερευνητής, ο Θανάσης Μωραΐτης σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βυζαντινή μουσική με τον Σπύρο Περιστέρη, ενώ υπήρξε αυτοδίδακτος στην ευρωπαϊκή μουσική. Συνεργάζεται με τον Μάρκο Δραγούμη στο Μουσικό Λαογραφικό Αρχείο Μέλπος Μεριλιέ του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών σε μουσικολογικά θέματα που έχουν σχέση με την δημοτική και βυζαντινή μουσική. Η δισκογραφία του τώρα ως τραγουδιστής είναι αρκετά μεγάλη, ενώ ο συνθέτης έχει καταθέσει έργα συμφωνικής μουσικής, χοροδιακά, μια θεία λειτουργία, μίσα γκρέκα, κουαρτέτα, έργα για παραδοσιακά όργανα, το κονσέρτο για κιθάρα που ακούμε σήμερα, σουίτες και σκίτσα για σόλο κιθάρα, νανουρίσματα, τραγούδια και άλλα. Ως ερευνητής τέλος έχει στο όνομά του το βιβλίο «Ανθολογία αρβανίτικων τραγουδιών της Ελλάδας», όπου καταγράφονται σε νότες 152 τραγούδια με ιστορικές, γλωσσολογικές, μουσικολογικές, προσοδιακές και μετρικές αναλύσεις. Πίσω στο κονσέρτο του Άμστερνταμ τώρα, είναι φανερό πιστεύουμε ότι ο Θανάσης Μωραΐτης δεν είναι πλήρως εξοικειωμένος με τις ιδιαιτερότητες αυτής της φόρμας στο πλαίσιο πάντα της έντεχνης δυτικοευρωπαϊκής μουσικής, αν και είναι πολλές αυτές οι στιγμές στο πρώτο και το τρίτο μέρος του έργου, αλλά και σε ολόκληρο το πανέμορφο δεύτερο μέρος, που θα βοηθήσουν στην καθιέρωση του έργου σε ένα ρεπερτόριο που έχει ούκο λίγες κενές θέσεις, όπως όλοι γνωρίζουμε. Όποιος κιθαριστής πάντως θελήσει να ασχοληθεί με αυτό το κονσέρτο, θα πρέπει να ξέρει ότι οι τεχνικές και άλλες απαιτήσεις είναι εδώ πολύ μεγάλες. Απαιτήσεις τις οποίες μόνο κιθαριστές με τις ικανότητες του Δημήτρη Κοτρονάκη μπορούν να ανταποκριθούν. Για τον κιθαριστή αυτόν τα έχουμε ξαναπεί, αλλά δεν βλάπτει να τα ξαναθυμίσουμε. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης το 1973, ξεκίνησε κιθάρα σε ηλικία 7 ετών, πήρε δίπλωμα το 1992 από τον Βασίλη Καναρά, ενώ 4 χρόνια αργότερα ολοκλήρωσε και τις μεταπτυχιακές σπουδές του με τον Κώστα Κοτσιόλη και τις σπουδές μουσικολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Έκτοτε έχει βραβευτεί σε πολλούς διαγωνισμούς, έχει παίξει ζωντανά σε διάφορα φεστιβάλ κιθάρας ανά τον κόσμο, έχει εμφανιστεί δίπλα σε συμφωνικές ορχήστρες και έχει αρχίσει να καταγράφει την τέχνη του σε δίσκους ακτίνας. Ιδού λοιπόν αμέσως και τα δύο υπόλοιπα μέρη του κονσέρτου του Άμστερνταμ του Θανάση Μωραΐτη. Όπως συνέβη και στο πρώτο μέρος, έτσι και εδώ, το δεύτερο μέρος Αντάντε και το τρίτο μέρος Αλέγκρο Μαεστόζο ξεκινούν με μια μικρή καντέντζα του σολίστη κιθαριστή. Ο Δημήτρης Κοτρονάκης έχει και πάλι τον πρώτο λόγο.

Αντάντε και Αλέγκρο Μαεστόζο. Αυτά ήταν τα δύο τελευταία μέρη από το τριμερές κονσέρτο του Άμστερνταμ για κιθάρα και ορχήστρα εγχόρδων του Θανάση Μωραΐτη, εδώ από ηχογράφηση του 2009, με τον Δημήτρη Κοτρονάκη στη σολοκιθάρα και τον Αλέξανδρο Μιράτ να διευθύνει την καμεράτα ορχήστρα των φίλων της μουσικής. Ένα από τα 6 σύγχρονα μουσικά έργα συμφωνικής δομής του Θανάση Μωραΐτη, που περιέχονται μέσα στο πολύ ενδιαφέρον CD της EMI Classics εν έτη 2010 με γενικό τίτλο «Εικόνες για τη θλίψη των ξανθών κοριτσιών και της Ελένης». Εμείς κάπου εδώ θα ευχαριστήσουμε τον Έλληνα τραγουδιστή, ερευνητή και συνθέτη Θανάση Μωραΐτη για την πολύτιμη συμβολή στο ρεπερτόριο του αγαπημένου μας οργάνου, για να περάσουμε τώρα σε ένα έργο, και πάλι ενός Έλληνα, του Αλέξανδρου Καλογερά, το οποίο γράφτηκε μεν το 1992 για σόλο κιθάρα, αλλά αργότερα, το 2000, την ίδια δηλαδή εποχή, με το κονσέρτο του Μωραΐτη που μόλις ακούσαμε, ο συνθέτης το επεξεργάστηκε εκ νέου και το διαμόρφωσε για κιθάρα και ορχήστρα. Το έργο φέρει τον τίτλο «Seven Visions in the Sage of Azure», από την πένα ασφαλώς ενός συνθέτη που γεννήθηκε το 1961 στην Αθήνα. Μαθητής του Θεόδωρα Αντωνίου Καλογεράς, σπούδασε και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και έχει ήδη τιμηθεί με πολλά και σημαντικά βραβεία. Δεύτερο βραβείο στον Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης Ολύμπια 1990 για το κουαρτέτο Ιέρων. Δύο φορές με το πρώτο βραβείο στον Διαγωνισμό Γιάννη Παπαϊωάννου 1991 για το έργο Στάντσα και 1993 για το κουαρτέτο, καθώς και με βραβεία από το Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ 1991 και 1992 για τα έργα Στάντσα Βίτα και Στάσιμον. Το έργο του Αλέξανδρου Καλογερά, Seven Visions in the Sage of Azure, στην εκδοχή για κιθάρα και ορχήστρα, ακούμε αμέσως από ανέκδοτη ηχογράφηση του 2001, με σολή στην κιθάρα έναν ακόμα Έλληνα κιθαριστή και συνθέτη που ζει και εργάζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Απόστολο Παρασκευά. Ο Γιν Κιμ διευθύνει την συμφωνική ορχήστρα του Χίνγκαμ.

ο Απόστολος Παρασκευάς στη σολοκιθάρα και ο Γιν Κιμ στη διεύθυνση της Συμφωνικής Ορχήστρας του Χίνγκαμ ερμήνευσαν το έργο του Αλέξανδρου Καλογερά «Seven Visions in the Sage of Azure». Μια ανέκδοτη ηχογράφηση από το προσωπικό αρχείο του γεννημένου το 1961 Έλληνα συνθέτη, ο οποίος ζει και δημιουργεί εδώ και πολλά χρόνια και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η συνθετική του καριέρα ξεκίνησε με έργα που φανερώνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την πιθανή χρήση μαθηματικών αναλογιών στην σειραϊκή μουσική, ενώ σιγά σιγά εξέλιξε την τεχνική του δωδεκάφθογκου συστήματος και του σειραϊκού φθογικού υλικού. Αργότερα βέβαια προχώρησε σε μια μελωδική αναδιοργάνωση των φθόγκων γύρω από τετράχορδα αρχαίων ελληνικών τρόπων, δίνοντας σημαντικό ρόλο στο μελωδικό στοιχείο, το οποίο αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ελληνικότητας. Έτσι έφτασε σε ένα είδος ηχητικού θεάτρου με εκτεταμένες μελωδικές γραμμές και δραματικές αντιπαραθέσεις. Ας ολοκληρώσουμε όμως τη σημερινή ελληνικού ενδιαφέροντος εκπομπή μας με το ίδιο αυτό έργο του Αλέξανδρου Καλογερά, «Seven Visions in the Sage of Azure», στην πρώτη όμως εκδοχή του 1992 για σολοκιθάρα. Στη σολοκιθάρα τώρα, ο Robert Williams σε ηχογράφηση του 1993.

Από ηχογράφηση του 1993, ο κιθαριστής Robert Williams ερμήνευσε το έργο του Έλληνα Αλέξανδρου Καλογερά «Seven Visions in the Sage of Azure», εδώ στην πρώτη του εκδοχή του 1992 ως έργο για σόλο κιθάρα. 8 χρόνια αργότερα, το 2000, ο συνθέτης το επεξεργάστηκε εκ νέου και το κατέθεσε ως έργο για κιθάρα και ορχήστρα υπό τον ίδιο τίτλο, μια εκδοχή που ακούσαμε νωρίτερα στην διάρκεια της σημερινής εκπομπής, αμέσως μετά το κεντρικό σημερινό έργο, και αυτό γραμμένο το 2000, το κονσέρτο δηλαδή του Άμστερνταμ του Θανάση Μωραΐτη, που κυκλοφόρησε η EMI Classics το 2010 με τον Δημήτρη Κοτρονάκη στη σολοκιθάρα και τον Αλέξανδρο Μιράτ να διευθύνει την καμεράτα, ορχήστρα των φίλων της μουσικής. Αυτά για σήμερα, αγαπητοί ακροατές. Ο Στέλιος Μούστος, που επιμελήθηκε και παρουσίασε την ειδική κιθαριστική εκπομπή 6 χορδές σαν μια ορχήστρα για το τρίτο πρόγραμμα, και ο Τάσος Μπακασιέτας, που είχε την τεχνική επιμέλεια, σας εύχονται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της μέρας σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία. Σήμερα θα πάμε μια βόλτα σε μια φανταστική γειτονιά. Χτισμένη από χαρτόνι ως επιτοπλίστων, αλλά και άλλα ευαίσθητα υλικά, που αυτή τη γειτονιά μόνο την αισθητική είχε ο αρχιτέκτονάς της στο μυαλό του όταν τη σχεδίαζε. Σε αυτή τη γειτονιά του ονείρου μας περιμένει να μας ξεναγήσει ο Γιάννης Μετζικόφ, ο ποιητής της σκηνογραφίας και της ενδυματολογίας, που το όνομά του πολλές φορές ανέτρεψε τον νόμο του αδιαχώρητου και γέμισε θέατρα και παραστάσεις από θεατές που επιθυμούσαν να θαυμάσουν τις νέες του εκπλήξεις. Η μεγαλύτερη έκπληξη όμως είναι ο ίδιος. Και ακόμα μεγαλύτερη φήμη από το έργο του απέκτησε ο χαρακτήρας και η καλοσύνη του σε αυτό τον επάλληλο, βαλτωμένο μικρόκοσμο, όπου ακούραστα τόσα χρόνια αναζωογονεί με την παρουσία του. Ετοιμαστείτε να ακούσετε μία φωνή πολύτιμη. Γιάννης Μετζικόφ. Η πρόσκλησή μου σήμερα εδώ, κύριε Γιάννη Μετζικόφ, δεν είχε ως κίνητρο την τόσο πετυχημένη επαγγελματική σας πορεία πρωτίστως, όσο αυτό που με ειδοποίησε το ένστικτό μου για σας τις φορές που σας έχω ακούσει τόσο όμορφα να ανάγετε τα πεζά ζητήματα που κατά καιρούς σας θέτουν υπό μορφήν ερωτήσεων σε υποθέσεις της καρδιάς. Σήμερα θέλω να σας ακούσω να μου πείτε όλα αυτά που θέλετε για να καταγραφούν με το δικό σας τρόπο.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ που είμαστε μαζί.
1: Η φωνή σας, γεμάτη από τόσες μνήμες και αυτά που λέτε, μου δείχνει πως αυτά τα χρόνια της ζωής σας αγαπήσατε πολύ τους ανθρώπους και τους συγχωρείτε με την ετυμολογική έννοια.
2: Είναι γεγονός ότι ο μεγαλύτερος πλούτος που μπορεί να αποκτήσει κάποιος δεν αποκτάται παρά μέσα από τις σχέσεις του, τις σωστές του σχέσεις μέσα σε μια κοινωνία. Μέσα από το δούνε και λαβήν εντός εισαγωγικών, συναισθημάτων, καταστάσεων, με ανθρώπους που εκτιμάει. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο που μπορεί να φτάσει και να δημιουργήσει μια πολύτιμη παρακαταθήκη μέσα σε έναν άνθρωπο έχει να κάνει με αυτή την ιστορία. Έτσι πλουτίζουμε. Δυστυχώς, όπως όλα έχουν παρερμηνευτεί και το ότι πλουτίζεις με άλλους τρόπους. Εγώ εννοώ αλλιώς τον πλούτο, αλλιώς την αριστοκρατία και δεν μετανιώνω καθόλου, έστω και αν αυτό είχε ένα κάποιο κόστος με τον τρόπο που περπάτησα τη ζωή μου.
1: Με τα δικά σας πολύτιμα μπαγκάζια όμως χωράτε στο σημερινό κόσμο όπως διαμορφώθηκε? Υπάρχει η δυνατότητα να συμπεριληφθείτε?
2: Ξέρετε, αυτή η ερώτηση είναι πάρα πολύ καλή, αλλά δεν μπορείς να υπάρξεις περιμένοντας. Πρέπει να αναπτύξεις δικές σου άμυνες. Κανένας πλέον δεν αμφιβάλλει ότι βρισκόμαστε σε ένα καιρό απερίγραπτης ευτέλειας. Μέσα στο σπίτι μας, μέσα στο σαλόνι μας έρχονται και κατοικούν άνθρωποι που δεν θα επιτρέπαμε να περάσουν ούτε από το πεζοδρόμιό μας. Συζούμε με αυτούς τους ανθρώπους μέσα από την πληροφορία όπως έχει φτάσει, από τα διάφορα μέσα. Πρέπει να αναπτύσσεις σιγά σιγά τις άμυνες που σε θετικά απομονώνουν. Πρέπει να υπάρξει πάση θυσία με έναν άνθρωπο που να σε αγαπάει, και κανένας δεν μπορεί να αγαπήσει κάποιον και να τον φροντίσει όσο κάποιος τον εαυτό του. Ο δείκτης δυστυχίας είναι ένα πράγμα το οποίο αμέσως αντιλαμβανόμαστε και απομακρυνόμαστε από κάτι που δεν μας ταιριάζει. Προσπάθησα να το κάνω αυτό σε όλη μου τη ζωή, σε όλη μου την πορεία. Προσπάθησα να είμαι ευτυχισμένος. Ήταν ο όρος μου. Ο όρος μου ήταν η χαρά μου. Πιστέψτε με ότι λέω σε ένα βοηθό μου, έλα λίγο αγάπη μου να κάτσεις κοντά μου. Κάτσε εδώ και φτιάξ' το αυτό. Βλέπω τη δυσαρέσκειά του, θα ήθελε να το φτιάξει κάποιος άλλος για αυτόν. Εγώ ήμουν ευτυχισμένος δουλεύοντας. Ανακάλυπτα τη χαρά της διαδικασίας, σαν να έχω ένα παζλ. Ανακάλυψα τη χαρά της χειροναξίας, των συμβουλών, της τριβής μου ανάμεσα σε πολύτιμους ανθρώπους που μπορούσαν κάτι να μου προσθέσουν. Όλη αυτή είναι μια ιστορία που την επιλέγεις εσύ. Την κυνηγάς τη χαρά σου. Δεν περιμένεις να έρθει η χαρά και να σε βρει. Δεν θα σε βρει.

0: Ένας άνθρωπος που δεν έχει αγαπήσει τον εαυτό του, πιστεύετε ότι έχει πιθανότητες να αγαπηθεί από τους άλλους?
1: Όχι. Πιστεύω ότι ο καθένας μας πρέπει να φροντίζει τον εαυτό του, εσωτερικά τον εαυτό του, με τον ίδιο τρόπο που φροντίζει και την καθημερινότητά του. Φροντίζει να κάνει ένα μπάνιο, φροντίζει να φορέσει ένα καθαρό ρούχο. Με τον ίδιο τρόπο πρέπει να φροντίζει και τις εσωτερικές του ανάγκες. Θα σας πω κάτι. Είναι λίγο αστείο, αλλά είναι θετικό. Ήρθε ένας φίλος μου, ο οποίος περνάει λίγο δύσκολα, και μου λέει: θέλω να τα παρατήσω, να μην ξαναζωγραφίσω, να εγκαταλείψω τα πινέλα μου. Δεν με νοιάζει, δεν αξίζει τον κόπο, Γιάννη. Δεν αξίζει τον κόπο. Ούτε λεφτά, ούτε η πολιτική δίνει σημασία και να τα αφήσω. Δεν αξίζει τον κόπο. Του λέω: έχεις δίκιο. Τι δίκιο? Έχεις δίκιο, πρέπει να τα αφήσεις. Καλά, μου λέει, έχεις τρελαθεί. Ήρθα και σε βρήκα, έκανα τόσο δρόμο και αντί να μου πεις κάτι για το πρόβλημά μου, μου λες και εσύ να τα παρατήσω. Άκου, φίλε, τι περιμένεις? Ότι η τέχνη με ξέπλεχτα μαλλιά ξυπόλυτη θα τρέξει αλαλιασμένη να σε συγκρατήσει? Δεν τις χρειάζεσαι. Υπάρχουν χιλιάδες καλλιτέχνες πριν από σένα και τώρα που είσαι εσύ και αύριο. Αν εσύ δεν αντιλαμβάνεσαι ότι η τέχνη σου χρειάζεται για να εκφραστείς, να μιλήσεις, να γράψεις μια λέξη, ένα χαρτί, ένα πείμα, ένα χρώμα, μια πινελιά, κάτι. Αν εσύ δεν τη θέλεις για να καταλαγιάσει η φουρτούνα της ψυχής σου, τι περιμένεις να κάνει, να σε κυνηγήσει εκείνη? Η ανάγκη ξεκινάει από σένα. Εσύ πρέπει να αυτοθεραπευτείς. Εσύ πρέπει να αυτοφροντιστείς. Για αυτή τη θωπία, για αυτή τη φροντίδα, για αυτή την ευτυχία μιλάω. Ότι είμαστε ευτυχισμένοι ξεκινώντας από μέσα μας. Μέσα μας είναι το σημείο εκκίνησης της χαράς.
0: Στην πραγματικότητα αυτό που σας ξένησε ήταν ότι εξαρτούσε το αν θα συνέχιζε την τέχνη του
1: Από την κοινωνία που τον δυσκολεύει, είτε πολιτικά, είτε με χίλιους δυο τρόπους, γιατί όντως η ζωή των καλλιτεχνών δεν είναι εύκολη.
0: Οπότε πιστεύετε ότι η τέχνη θα μπορούσε κανείς να την παραλληλήσει με ένα ζωντανό οργανισμό, ο οποίος παρεξηγείται όταν δεν έχεις απόλυτη αφοσίωση σε αυτήν?
1: Η τέχνη παρέχει πάρα πολύ μεγάλη κοινωνική βοήθεια στους ανθρώπους. Με την έννοια ότι για να αντέξουμε ένα σωρό πράγματα που δεν αντέχουμε, το βλέμμα μας όταν είναι στραμμένο στην τέχνη παίρνουμε δύναμη. Οποιαδήποτε δύναμη. Η τέχνη έχει τη δύναμη να μας κατοικήσει, να μας συγκινήσει, να μας συγκινήσει, να μας πάρει αγκαζέ και να μας πάει ένα βήμα παρακάτω, να μας πει: μη φοβάσαι, θα το περάσουμε μαζί.
0: Είστε ένας φανατικός άνθρωπος, κύριε Μετζικόφ.
1: Φαίνεται αυτό.
0: Στα δικά μου μάτια
1: το κρύβω λίγο.

0: Και ας γυρίσουμε σιγά σιγά, κύριε Μετζικόφ, να κοιτάξουμε από πάνω προς τα κάτω, μιας και οι κορυφές των πυραμίδων χρειάζονται γιγάντιες βάσεις. Σήμερα, έχοντας την έποψη, λέτε πως είχατε μια καλή ζωή μέχρι τώρα?
1: Αναμφισβήτητα. Αναμφισβήτητα. Είχα μια ζωή αγάπης. Κατάγομαι από μια λαϊκή οικογένεια, μόνο έτσι που η λέξη λαϊκό είναι αξιόλογη. Λαϊκό, κάτι που ενδιαφέρει τον απλό άνθρωπο. Είναι μια ιστορία πολύπλοκη, αλλά μεγαλώνοντας μέσα σε μια ατμόσφαιρα απόλυτα αγάπης, με όλα τα ίχνη όλα αυτά και τις μνήμες της μεταπολεμικής Αθήνας, με όλες τις αγωνίες του βιοπορισμού, με τα ερωτηματικά του επαγγελματικού προσανατολισμού, με την ανάγκη να υπάρξω καλλιτέχνης μέσα σε ένα κόσμο που δεν ήξερε από τέχνη, με την ανάγκη αυτή να προσαρμόσω όλο το εσωτερικό μου σε ένα εξωτερικό το οποίο απλά, όχι εχθρικό, δεν ήξερε πώς να το φιλοξενήσει. Ξέρετε, εγώ μεγάλωσα σε μια οικογένεια που η λέξη θέατρο δεν είχε κυκλοφορήσει ποτέ, δεν την ξέρανε. Όταν κάποτε είπε ότι θα ασχοληθώ με το θέατρο, η μάνα μου έσκυψε στο πρόσωπό μου και μου είπε: «Μα, είναι χριστιανικό αυτό που θες να κάνεις».
0: Καταπληκτικό.
1: Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι δεν είχα να παλέψω μόνο μία επιλογή. Εξάλλου οι επιλογές τότε ήταν λίγες. Οι άνθρωποι βγαίνανε για να διασκεδάσουν και πηγαίνανε σε ένα καφενείο στα 20 μέτρα, πεζί, και πίνανε μία λεμονάδα. Αυτή ήταν η διασκέδαση. Ή καθόντουσαν στις αυλές και τρώγανε πασατέμπους. Αυτό αποδεδειγμένα δεν εμποδίζει τίποτα. Δεν εμποδίζει τίποτα. Όλη αυτή η εναγώνια αναζήτηση του ακόμα και ακριβότερου, ακόμα η αναζήτηση του πρωτότυπου που είναι φθορά, αυτή η αναζήτηση του άσκοπου πλουτισμού, αφού τα έχεις όλα ρε φίλε, ας τώρα το μυαλό σου να πετάξει λίγο ήσυχο. Το θέλει το μυαλό σου πρακτικά. Γύρνα λίγο στα μέσα σου να δεις τι ωραία πράγματα θα δεις μέσα σου. Θα δεις πρώτα απ' όλα ένα κεφάλαιο, το οποίο έχουμε τελείως πετάξει στα σκουπίδια, που λέγεται ικανοποίηση, εσωτερική ικανοποίηση. Να πεις εσύ στον εαυτό σου: «Είμαι καλά». Ποτέ δεν είμαστε καλά. Ποτέ. Εκφράσεις όπως «πάω να κάνω θεραπεία, να αγοράζω πράγματα» και τέτοια, δεν είχαν ακουστεί ποτέ στην ιστορία του ανθρώπινου είδους. Φτάνουμε δηλαδή σε ένα σημείο, και ξαναγυρίζουμε στην κουβέντα που είχαμε στην αρχή, να χρειαζόμαστε να φροντίζουμε τα μέσα μας, που δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Τύπης γίνεται. Τα μέσα μας δεν φροντίζονται με το να προσθέσουμε ένα καινούριο ρούχο στην καρταρόμπα μας.
0: Αν δεχτούμε, κύριε Μετζικόφ, πως η ζωή είναι μόνο μία, ξημερώσατε, λέτε, στη σωστή χώρα. Δηλαδή, θα μπορούσε το καλό σας να έχει απορροφηθεί περισσότερο σε κάποιον άλλο τόπο, σε μεγαλύτερο ποσοστό?
1: Οι τόποι γύρω-γύρω είναι οι ίδιοι. Βουνά, ποτάμια, θάλασσες, δάση, πρασινάδες και ακτές. Οι άνθρωποι διαφοροποιούν τους τόπους. Αν εδώ αυτή τη στιγμή έχουμε έναν αλφα πολιτισμό, έναν αλφα τρόπο να ζούμε, οι άνθρωποι το έχουν κανονίσει αυτό, όπως το έχουν κανονίσει και οι Τούρκοι παρακεί και οι Ινδοί παρακεί. Αυτό δεν σταματάει ποτέ να μας ξυπνάει ένα απέραντο ενδιαφέρον, όχι μόνο να μείνουμε, αλλά να συνειδητοποιήσουμε ότι η ομορφιά της τέχνης, η ομορφιά μέσα από τα ανθρώπινα επιτεύγματα είναι αχανής. Αχανής. Εμείς εκ των πραγμάτων προσεγγίζουμε τα καθημάς λόγω διανοητικών και λόγω χιλιομετρικών αποστάσεων. Αν πάτε όμως σε μέρη που δεν έχετε πάει ποτέ, είναι ακόμα και για το νου μακριά, θα μείνετε κατάπληκτος από το πώς οι άνθρωποι επινοούνται να μιλήσουν για αυτά που τους βασανίζουν, για την εσωτερική τους βάσανο. Το μεγαλύτερο κεφάλαιο, ο έρωτας. Δεύτερο, ο θάνατος. Τα αντιμαχόμενα. Ο έρωτας και θάνατος. Αν δεν υπήρχαν αυτά τα δύο, δεν υπήρχε ζωή. Αυτά αλληλοπολεμιώνται. Μια νικάει το ένα, μια νικάει το άλλο και πάμε μπροστά. Η τέχνη περιφέρεται γύρω από αυτά τα πράγματα και φτιάχνει πράγματα τόσο πολύ σπουδαία. Τόσο πολύ σπουδαία. Τόσο υπέροχα. Έχω δει δηλαδή πράγματα από τα οποία έχουν αναιρέσει όλα όσα είχα δει και είχα θαυμάσει πριν και μετά από λίγο πάλι ένα νέο κεφάλαιο και πάλι και πάλι και πάλι. Πολλές φορές μεσολαβούν διάφορα πράγματα τα οποία μαυρώνουν το χάρτη. Μια από τις πιο όμορφες τέχνες είναι η ποίηση και μια από τις ωραιότερες μορφές ποίησης υπάρχει στο Ιράν. Το ξέρει κανείς? Ενδιαφέρεται κανένας να μάθει? Γιατί? Γιατί υπάρχει ο βομβαρδισμός του Ισλαμισμού. Ζούμε μέσα σε μια κοινωνία που δεχόμαστε όλα όσα μας πληροφορούν σχετικά. Η πληροφορία που έχουμε γύρω από την τέχνη δεν είναι ολοκάθαρη. Είναι επηρεασμένη από τις πολιτικές θέσεις. Είναι επηρεασμένη από τις κακές πράξεις ορισμένων ανθρώπων. Βλέπετε ότι δεν είμαστε εμείς που αποφασίζουμε για όλα.
0: Θυμίζετε μια σκέψη? Όταν τσακώνονται οι ελέφαντες, την πληρώνει το γρασίδι.
1: Γεγονός είναι αυτό.
0: Δηλαδή, στην πραγματικότητα λέτε ότι και η τέχνη πέφτει κάτω από τις ρόδες της προπαγάνδας.
1: Δυστυχώς. Είναι γεγονός αυτό πράγμα. Και τώρα μερικές παγκόσμιες μορφές τέχνης που ενδιαφέρουν πάρα πολλούς, όπως είναι ο κινηματογράφος, έρχονται να κάνουν μεγάλες διαψεύσεις. Δηλαδή, ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι υπάρχει ένας εκπληκτικός περσικός, σαν παράδειγμα, κινηματογράφος. Που έχουν μείνει όλοι άναυδοι, γιατί τόσο καιρό υπερλατρέψαμε το αμερικάνικο φιλμ και βλέπετε ότι υπάρχει ένας κινηματογράφος και αλλού και για μια στιγμή καταλαβαίνουμε ότι είχαμε νομίσει έτσι αλλά δεν έτσι. Αυτό συμβαίνει σε όλους τους τομείς. Σε όλους τους τομείς. Είχαμε νομίσει ότι αυτά είναι μόνο αυτά υπέροχα και ξαφνικά έρχεται η νέα πρόταση. Έχω μεγάλη εμπιστοσύνη στο πώς λειτουργεί μέσα στις κοινωνίες η τέχνη. Σας επαναλαμβάνω ότι η τέχνη λειτουργεί σχεδόν αποκλειστικά θεραπευτικά μες στις κοινωνίες. Φανταστείτε το.

0: Φανταστείτε ότι πάμε και κλαίμε από συγκίνηση, προσευχόμενοι σε μια ζωγραφική.
1: Μια ζωγραφιά. Έλα εδώ, μπογιά. Άντε να ανάβγω τέμπερα. Τι θα είναι ένα εικόνισμα. Φανταστείτε ότι πάμε και γονατίζουμε και προσευχόμαστε σε ένα μαρμάρινο άγαλμα. Όχι τώρα. Και πριν. Και παραπριν. Και πριν πριν πριν. Και από συστάσεως κόσμου είχαμε το πέτρινο εδόλιο της μάνας γης με τα πολλά στήθη και τις πολλές κοιλιές και παρακαλούσαμε να κάνουμε κι εμείς παιδιά. Η τέχνη είναι το μικρό, πολύτιμο διαβατήριο που θα πάμε πιο εκεί. Θέλουμε να πούμε στο ραδιόφωνο, στο χαρίζω Μάκη, στο χαρίζω Γιώργο, στο χαρίζω Άννα, για να σου εκφράσω τον έρωτά μου, την αγάπη μου. Ένα τραγούδι, πάλι καταφεύγουμε στην τέχνη. Μία λέξη, φοβερό. Λειτουργεί θεραπευτικά και με πολλές άλλες παραμέτρους, αλλά κύριος λόγος της τέχνης είναι να μας βελτιώνει.
2: Ακούτε την αφιερωματική εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
3: Βρίσκεται δίπλα μου ο Γιάννης Μετζικόφ, ο εμβληματικός εικαστικός του ελληνικού θέατρου. Τάσατε σήμερα, κύριε Μετζικόφ, να είστε τόσο αυταπόδεικτος μέσα από τα λιγοτικά όμορφα έργα σας, τα κουστούμια, τα γλυπτά και τα σκηνικά σας τα υπέροχα. Αλλά αυτά είχαν κάπου την αρχή τους. Νιώσατε εγκαίρως το κάλεσμά σας, αλλά και πόσο νωρίς και με ποιον τρόπο εκδηλώθηκε αυτή η καλλιτεχνικότητα?
0: Είμαι ένας εργάτης που αγαπάω πάρα πολύ αυτό που κάνω. Το αγαπάω, παθιάζομαι. Το αγαπάω τόσο πολύ που δεν δίνω χρόνο ούτε να πεταχτώ να φάω και να ξαναγυρίσω. Θέλω να το τελειώσω πριν φάω. Αυτή η αγάπη είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα να δίνεις την ψυχή σου για κάτι. Αυτό το έκανα. Μπαίνοντας στον κόσμο του θεάτρου, μπήκα σε όλο τον κόσμο. Όταν μπεις στον κόσμο του θεάτρου, πρέπει να έχεις πληροφορία για τη ζωή. Γιατί τι είναι το θέατρο? Μεταφορά της ζωής σε νεκρό χρόνο. Τι κάνει η Αντιγόνη? Να, κλαίει. Κλαίει γιατί την καταδικάσανε που έθαψε τον αδερφό της. Πότε? Τώρα κλαίει. Αλλά η Αντιγόνη δεν έκλαψε τώρα. Δεν ξέρουμε πότε έκλαψε. Η Αντιγόνη δεν έκλαψε ποτέ. Εμείς ζωντανεύουμε παίρνοντας στοιχεία μιας ζωής αόριστα και τη συγκεκριμενοποιούμε σε ένα νεκρό χρόνο που είναι εδώ. Ζει τώρα η Αντιγόνη? Όχι, δεν ζει. Άρα δεν υπάρχει αυτός ο χρόνος για την Αντιγόνη και η Αντιγόνη ζωντανεύει πλασματικά μέσα στο έργο τέχνης που προτείνουμε. Η πληροφορία όλη που έχουμε για την εικόνα της Αντιγόνης συγκλίνει στο να ξυπνήσει τα συναισθήματα αυτού που βλέπει ο θεατής. Δηλαδή, το αν η Αντιγόνη φοράει ένα μελανό χρώμα, αυτό έχει να κάνει γιατί το μελανό θα μας περιγράψει τα συναισθήματά της. Αν ο ουρανός που την περιβάλλει είναι φτιαγμένος γύρω-γύρω φωτιστικά να είναι μια αντάρα και να έχουν κρεμάσει όλα τα σύννεφα από πάνω, είναι γιατί η ψυχική λειτουργία πρέπει να ταυτίζεται με τη φύση. Τι σημαίνουν αυτά που λέω? Σημαίνει ότι η δουλειά στο θέατρο απαιτεί να έχεις γνώσεις ευρύτερες, γνώσεις του κόσμου, γνώσεις που διέπουν τα συναισθήματα των ανθρώπων, τις φυσικές καταστάσεις, την ιστορία των κουστούμιών, του πώς ήταν αυτό, πώς είναι αυτό. Υπάρχει μια προσαρμοστικότητα. Ακούσε ένα πολύ σπουδαίο σκηνοθέτη και σου λέει κάτι. Και καθόμουν να θυμάμαι που ήμουν παιδάκι και άκουγα το Μίνο Βολανάκι που έλεγε «Γιάννη μου, έτσι αυτό έτσι». Και καταλάβαινα, διαισθανόμουνα ότι έχει πάρει ένα ξύλο, ένα καλάμι και μου

και βλέπεις πώς σηματοδοτούν την αλήθεια. Την αλήθεια, δηλαδή πώς θέλουν να μπουν μέσα σου και να μείνουν για πάντα αξέχαστοι. Αλήθη, να μην ξεχαστούν. Αυτό. Ως εκ τούτου, έχω πάρα πολλές ευγενείς εμπειρίες με την τριβή μου ανάμεσα σε όλο αυτόν τον κόσμο. Πάρα πολλά χρόνια και με πάρα πολύ καλές συνθήκες. Ξαναγυρίζω σε αυτό που σας έλεγα για τον πλούτο. Αν αυτό δεν είναι πλούτος, κύριε Ναχλία, τι είναι ο πλούτος?

0: Πάντα μπαίνω στον πειρασμό να ρωτήσω έναν άνθρωπο που παράγει τόση ομορφιά τι είναι αυτό που κατέθεσε στην Τράπεζα των Γνώσεων. Σας φαντάζομαι καταρχήν αενάως με ένα βιβλίο.
1: Όλοι οι άνθρωποι, και εγώ και εσείς, όλοι οι άνθρωποι, κουβαλάμε μέσα μας ένα μικρό μουσιάκι. Έχουμε μέσα μας ένα φανταστικό μουσείο, όπου μέσα στην ψυχή μου, δίπλα στην ελαιογραφία του Λεωνάρντο ή του Μποτιτσέλη, υπάρχει ένα βότσαλο. Και παραδίπλα υπάρχει μία λέξη ή ένα χαμόγελο. Με δύο λόγια, μέσα μας κουβαλάμε τη μεγάλη, τη μέγιστη παρακαταθήκη των εμπειριών μας. Είναι η πολύτιμη κατάσταση από την οποία θα κληθούμε μπροστά σε κάτι που έχουμε να οργανώσουμε, να φτιάξουμε, να πούμε, να μιλήσουμε, να βιώσουμε. Θα ανασύρουμε με εμπειρικό τρόπο αυτά τα πράγματα τα οποία θα χρησιμοποιήσουμε. Το πένθος, πόσες φορές έχει χρειαστεί να ανατρέξω και να θυμηθώ εκείνη τη φορά που στάθηκα κι εγώ εκεί στο μαντρότυχο μιας μανιάτικας αυλής και άκουγα τα σπαραχτικά τραγούδια των γυναικών. Πόσες φορές έχει χρειαστεί να θυμηθώ τα σταυρωμένα χέρια της μάνας μου πάνω στο τραπέζι για να μιλήσω για το μόχθο και για όλα αυτά πράγματα. Εν ολίγης, μέσα μας υπάρχει αυτό το μουσείο, το ετερόκλητο μουσείο, μέσα στο οποίο υπάρχουν τα ίχνη της εμπειρίας μας, και αυτά τα πράγματα είναι ούτως ή άλλως καταγεγραμμένα. Ένα βιβλίο είναι, όπως το λέτε. Ένα πολύτιμο βιβλίο, το οποίο είναι κλειστό και ανοιχτό συγχρόνως. Εμείς θα ανατρέξουμε πάρα πολύ συχνά, γιατί ξέρετε, το μαγικό δεν υπάρχει σε καμία Wikipedia. Το μαγικό είναι παράγωγο του νου, είναι παρακεί. Ό,τι και να κάνεις ρεαλιστικά σωστό, δεν αρκεί. Η τέχνη από τη φύση της είναι εχθρός της λογικής. Είναι παράλογη. Το στοιχείο της τέχνης είναι παράλογο. Αν σε ρωτήσω, μα τώρα γιατί άκουσες τη μουσική, γιατί κλαις μου τη μουσική. Η μουσική είναι αφηρημένο πράγμα. Ήχος, δεν μιλάει, δεν ερμηνεύει, δεν λέει τίποτα. Ξεσηκώνει μόνο τα συναισθήματα. Είναι αφηρημένο. Είναι σαν να πήρες και βούτυξε το πινέλο σου σε χρώματα και άρχισε να σκορπάς χρώματα παντού.

0: είναι αυτό της, μέσα στο σκοτεινό της κεφάλαιο. Έχω ένα φίλο που μου λέει, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, γιατί στην Ελλάδα οι γυναίκες φοράνε μαύρα? Έμεινα έτσι, κοίταζα. Ήτανε τόσο ξένος. Πήγα, λέει, στην Άρτα, μετά κανέβηκα, λέει, επάνω στην Πίνδο. Ήταν, λέει, οι γυναίκες σας στα χωριά όλα φοράνε μαύρα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, είναι η σωστή απάντηση. Δεν πρέπει να ξέρεις. Ούτε αυτές ξέρουνε. Ούτε αυτές είναι σε θέση να σου μιλήσουνε για το πανάρχιο πένθος. Ούτε αυτές είναι σε θέση να καταλάβουνε γιατί παραμερίζουνε πενθώντας τη νέα γενιά που μπαίνει στη ζωή τους. Υπάρχουν μερικά πράγματα που όλη τους η ομορφιά, κύριε Ναχμία, είναι να παραμείνουν έτσι σκοτεινά, τυλιγμένα, μέσα από αυτό το αδιευκρίνιστο. Πρέπει να τα αφήσουμε έτσι, με ποια έννοια? Το ότι είναι η μαγεία της τέχνης που τα προσδιορίζει και τα ερμηνεύει. Πρέπει κάποιος να τα νιώσει, όχι να του τα εξηγήσεις. Αν δεν τα νιώσει, δεν θα τα καταλάβει, κύριε Ναχμία. Στο θέατρο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα. Νιώσε, είναι η εντολή στο θέατρο. Νιώσε, μπες, συγκινήσου.
1: Οπότε είναι απαραίτητη μια προφητική δεύτερη όραση για να τα καταφέρει κάποιος στην τέχνη.
0: Βέβαια. Φυσικό είναι. Φυσικό.
1: Σαν να λέμε το τρίτο μάτι, έτσι. Πιστεύετε πως πρέπει να φλέγεται ο καλλιτέχνης για να είναι ορατός?
0: Από τα νύχια μέχρι την κορφή του κεφαλιού του.
1: Αλλιώς είναι ορατός, έτσι.
0: Ο καλλιτέχνης πρέπει να παραλογίζεται με την ποιητική έννοια του όρου. Αυτό που λέμε η τόλμη, κύριε Ναχμία, να τολμάς. Μην το φοβηθείς, να τολμάς. Σκίστο, ξανακάντο, πέταξέ το. Είναι ακριβώς αυτό, είναι θέμα πάθους. Αν δεν φλέγεται ο καλλιτέχνης, θα παράξει. Ο καλλιτέχνης είναι αιρετική παρουσία στη ζωή των ανθρώπων. Εκεί που οι άνθρωποι είναι ήσυχοι, έρχεται και μπίζει μια μεγάλη κραυγή. Μια μεγάλη κραυγή. Αυτή η κραυγή μπορεί να δημιουργήσει πάρα πολύ μεγάλο καλό και πάρα πολύ μεγάλο κακό, γιατί μπορεί να αμφυπνήσει, μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και πόλεμο η κραυγή του καλλιτέχνη. Η κραυγή του καλλιτέχνη είναι ένα σάλπισμα που μπορεί να ξεσηκώσει πλήθη, να αφυπνήσει συνειδήσεις περί δικαίου, να αναστείλει καταστάσεις που οδεύουν προς την καταστροφή. Είναι πολύπλοκη η λειτουργία αυτή όλη. Να φλέγεται, να φλέγεται και να πεθαίνει κάθε φορά. Θα σας πω κάτι, ακούγεται λίγο υπερβολικό, αλλά θέλω να με πιστέψετε. Μου έχει τύχει, σας μιλάω σοβαρά, να δυσκολευτώ τόσο πολύ φτιάχνοντας κάτι, που να ξυπνήσω τη νύχτα και να με καθησυχάσει η γυναίκα μου και να λέω, νομίζω ότι θα πεθάνω. Νομίζω ότι θα πεθάνω. Να μην μπορώ. Μην φτιάχνουμε ένα πλαίσιο ικανότητας. Ξέρετε πόσες φορές δεν μπορώ? Γιατί να μην μπορώ? Δεν μπορώ. Δεν είμαι το κομπιούτερ. Δεν είναι πάντα το κουμπί έτοιμο να το πατήσεις. Δεν μπορεί να παραχθεί. Δεν βγαίνει. Δεν είναι. Φοβάμαι. Νομίζουν όλοι ότι μπορώ. Και τελικά δεν μπορώ. Δεν είναι ανθρώπινο αυτό? Όταν έχεις να κάνεις με μια μηχανή που είναι νερό και αίμα και κοκαλάκια. Πρέπει να ξέρετε ότι και ο καλλιτέχνης είναι ένα φοβισμένο πλάσμα. Παθιασμένο, φοβισμένο πλάσμα. Πολλές φορές περιμένουν και μερικά πράγματα πάνω από τη δύναμή του, όπως εκείνος νομίζει. Έτσι είναι.
1: Θυμήθηκα μία σκηνή μέσα στο βιβλίο του Μανιώτη, τα 40 κύματα, που βάζει τον Νεόπλουτο.
0: Είναι πολύ όμορφο αυτό το βιβλίο.
1: Βάζει έναν Νεόπλουτο, ο οποίος έχει καινούρια λεφτά, να έχει τη δυνατότητα να αγοράσει ακριβούς πίνακες και απλά τους αγοράζει και κοσμεί από το σαλόνι μέχρι την κουζίνα. Και κάποια νύχτα στην κουζίνα, όπως έχει πάει να πιει ένα ποτήρι νερό, κοιτάζει έναν πίνακα, ο οποίος τον τρομοκρατεί και δεν ξέρει γιατί. Έχει μέσα δεύτερες αναγνώσεις, τις οποίες τις συλλαμβάνει το υποσυνείδητό του.
0: Ξέρετε, το τι περιμένει ο καθένας από την τέχνη είναι μια προσωπική ιστορία και δυσερμήνευτη. Ένας Ιάπωνας, ευτυχώς έγιναν διεθνή δικαστήρια και απετράπη το γεγονός, αγόρασε ένα πίνακα του Βαν Κόγκ, πήρε μεγάλη διάσταση το θέμα και έγραψε, όταν πεθάνω θέλω να ξετελαρωθεί ο πίνακας να με τυλίξετε στο μουσαμά και να με κάψετε. Δηλαδή με δύο λόγια. Τι ακριβώς είναι η τέχνη στη ζωή μας και αν πραγματικά μπορεί να οδηγήσει σε καταστάσεις οι οποίες είναι στα όρια του παράλογου και του απρεπούς του. Γίνονται πάρα πολλά. Τώρα περισσότερο παρά ποτέ δε που η τέχνη έχει φτάσει σε ένα μεγάλο αδιέξοδο. Ξέρετε ότι στη σχολή καλών τεχνών δεν ζωγραφίζουν πια. Δεν ζωγραφίζουν. Δεν υπάρχει ελαιογραφία. Δεν υπάρχει μαρμαρογλυπτική με την έννοια που το ξέρετε εσείς. Όλοι παίρνουν τα καλώδια, τις συνθέσεις, τα νέων, τα φθόρια, τα κομμάτια υλικών, τα ετερόκλητα, τα γυαλιά, το ένα τη συνθέτουν. Θα μου πει σταματάει να είναι τέχνη αυτό. Όχι, όχι, όχι. Αλλά πρέπει να προσαρμοστούμε σε μια νέα τάξη πραγμάτων.
1: Πιστεύετε ότι κόβουν δρόμο λοιπόν οι άνθρωποι σήμερα?
0: Εγώ νομίζω ότι εξακολουθούν ακόμα και στους πιο μοντέρνους ανθρώπους τα νέα δεδομένα να είναι ανίκια δεδομένα. Θα χρειαστούν κάποιο καιρό, κάποιες εκατονταετίες να εστερνιστούν οι άνθρωποι τα υλικά και να πούνε ναι, πραγματικά μπορώ να κάνω αληθινή ζωγραφική μες στο κομπιούτερ. Δεν ξέρω. Ο δρόμος είναι πολύ πρόσφατο. Το περσινό λάπτοπ μπορεί να μας παρέχει την ευκολία να δημιουργήσουμε έργο τέχνης και το μάθαμε φέτο. Δεν ξέρω. Όλα είναι καινούρια. Είναι καινούρια για τον κόσμο. Ζούμε σε μια νέα πραγματικότητα. Ξέρετε, εγώ είμαι ένας από τους ανθρώπους που έζησαν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές, κοσμογονικές αλλαγές.
1: Δηλαδή, στο σταυροδρόμι.
0: Έζησα την κατεδάφιση της πόλης που ζω και αγαπώ. Γκρεμίστηκε όλη η πόλη. Θυμάμαι να γκρεμίζουνε. Θυμάμαι τις μάντρες γεμάτες νεοκλασικούς κίονες, γεμάτους αγάλματα, που τα αγοράζανε και στολίζανε τους κήπους τους οι νεόπλουτοι. Όλη αυτή η αλλαγή με έχει φέρει αντιμέτωπο με μια πραγματικότητα την οποία ακόμα προσπαθώ να καταλάβω. Προσπαθώ να καταλάβω πώς μπορούν οι άνθρωποι να έχουν φτιάξει τεράστιες συρταριέρες, πολυκατοικίες, και να μένουν οικογένειες στα συρτάρια τις. Χάθηκε ο κόσμος που οι άνθρωποι περιφέρονταν, οι δρόμοι που γνωρίζαμε, οι άνθρωποι που μας καλησπέριζαν. Δεν είναι νοσταλγικό αυτό που σας λέω, αλλά είναι ανθρώπινη ανάγκη να ζεις μέσα στην όμορφη πόλη που σε φιλοξενεί.

0: Λέω, ο καλλιτέχνης, ο άνθρωπος που είναι υπερφορτωμένος από το πολύμορφο πεπρωμένο του που κάθε γεγονός τον γονιμοποιεί, όπως είστε εσείς, αναπαράγει στα δημιουργήματά του τόσες εντάσεις όσες είναι οι κρίσεις που περνάει. Η αντικσοότητα δεν είναι μέχρι ένα βαθμό απαραίτητη πριν κάποιος τολμήσει να πλώσει
1: Τώρα λέμε ένα τεράστιο κεφάλαιο.
0: Τα σκηνογραφικά χεράκια του.
1: Κύριε, τώρα μιλάτε για τη βάσανο των ανθρώπων. Μιλάτε αυτή τη στιγμή για τις μεγάλες δυσκολίες που είναι τα πιο σοβαρά σπρωξήματα παραγωγής τέχνης. Μιλάμε δηλαδή ότι τα υπέροχα πράγματα έχουν παραχθεί μέσα στις αντικσότητες. Όχι μόνο τις εξωτερικές, τις εσωτερικές, στις δυσκολίες, πώς υπάρχω, πώς πορεύομαι. Ξέρετε πόσο παρήγορο είναι αυτό που λέμε αποτέλεσμα στην τέχνη. Να βλέπεις αυτό το πράγμα να βλασταίνει και να σου γίνεται. Σχεδόν δεν μπορείς να αποκολληθείς από δίπλα του. Φτιάχνεις κάτι και δεν θες να απαντήσεις το τηλέφωνο. Θες να βγει αυτό το πράγμα, να υπάρξει δίπλα σου. Να σταθείς, να το καμαρώσεις, να πεις επιτέλους μπόρεσα και το φτιάξα, το έφερα σε ένα λογαριασμό. Μεγάλη ιστορία είναι το πώς τα πράγματα δυσκολεύουν. Αυτό όμως δεν θα πρέπει να μας φέρει σε μια κατάσταση να νομίζουμε ότι πρέπει ντε και καλά να δυστυχούν οι καλλιτέχνες μέσα σε μια κοινωνία.
0: Ο Ντοστογεύσκη ήταν φτωχός και κατατρεγμένος. Ο Τολστόι ήταν πλούσιος και επιθυμούσε να τον κατατρέξουν για να μπορέσει να γράψει περισσότερο. Και μια και είπαμε για τον Ντοστογεύσκη. Ο Ντοστογεύσκη βάζει τον ήρωά του, τον Αλιώσα Καραμαζόφ, να λέει τη φράση «Όποιος πάτησε το πρώτο σκαλί πρέπει να βάλει όλη του την προσπάθεια για να φτάσει στο τελευταίο». Αισθανθήκατε ποτέ την ευρύτερη ευθύνη ανταπόδοσης σκεπτόμενος ενδεχομένως πως η νομοτέλεια σας δόρισε απλόχερα μια αποστολή και όχι απλά μια ζωούλα?
1: Τι λέτε τώρα? Το σοβαρότερο πράγμα που υπάρχει στη ζωή μου, το σοβαρότερο πράγμα είναι οι άνθρωποι που με εμπιστεύτηκαν. Αυτό μου δημιουργεί μια ευθύνη την οποία μπορώ να μεταφέρω και σε όλους τους τομείς. Η αναπνοή μου έχει πλέον να κάνει με αυτή την ευθύνη. Είναι ένα θέμα κοινωνικής ευγνωμοσύνης απέναντι στους ανθρώπους που θαύμασαν την προσπάθειά μου. Ξέρετε, υπάρχει μια γενναιοδορία στο ότι ο άλλος ανοίγει την αγκαλιά του και σε παίρνει μέσα και σε τοποθετεί κάπου. Δεν μπορείς αυτό να το αντιμετωπίσεις αλλιώς παρά μονάχα με ευγνωμοσύνη και με ευθύνη. Εγώ ήξερα και πάλευα από πάρα πολύ μικρός. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να σας πω ότι είχα πάει και είχα δει μια παράσταση. Ήμουνα 20 χρονών. Είχα τελειώσει σχολή καλών τεχνών, το εργαστήριο του Γιάννη Μόραλη. Και πήγα και είδα μια παράσταση και μετά πήγα και βρήκα το σκηνοθέτη. Ήταν ο Μακαρίτης, ο Γιώργος Μιχαηλίδης. Και μου είπε, θέλετε κάτι? Ναι, ήθελα να σας πω συγχαρητήρια, είπε το παιδί. Ένα παιδί ήμουν. Α, είσαι καλλιτέχνης? Ναι, ναι. Είμαι σκηνογράφος. Α, έχεις κάνει σκηνογραφίες? Όχι, δεν έχω κάνει ακόμα. Α, είσαι καλός σκηνογράφος? Είμαι πάρα πολύ καλός. Δηλαδή με δύο λόγια, πάλευα να σταθώ μόνος. Αυτός με κοίταξε, θυμάμαι, με μία επιφύλαξη και είπε ή καλός ή τίποτα. Αλλά έκανε μία πάρα πολύ ωραία κίνηση. Μου είπε, θα σου δώσω ένα έργο. Κάνε μου τα σχέδια του έργου. Δεν σου λέω ότι θα το κάνεις, αλλά κάντα και έλα να με βρεις. Πήρα το έργο και διέδωσα παντού ότι θα δουλέψω το φθινόπωρο, θα κάνω. Ήμουνα τόσο σίγουρος ότι θα προχωρήσει. Και όντως πήγα, το έκανα και βγήκα στο θέατρο από τα χέρια του.
0: Έχετε σκεφτεί ότι με αυτή την κουβέντα σας και το ότι το διαδώσατε στην πραγματικότητα προσκαλούσατε την ομοτέλεια?
1: Προφανώς. Θέλω όμως όλοι οι άνθρωποι να καταλάβουν ότι εμείς είμαστε οι χτίστες του δρόμου που θα πάρουμε. Εμείς παίρνουμε με το μικρό τρεμάμενο χεράκι την κυμολία και γράφουμε την τροχιά της ζωής μας. Δηλαδή πρέπει να στραφούμε και να ενισχύσουμε την αυτοπεποίθησή μας για το βηματισμό μας. Οι πιο πολλοί από εμάς περιμένουν να βρούμε τα λεφτά, να βρούμε την υποτροφία, να ο πατέρας, να είμαστε τυχεροί, μια καλή δουλειά, και ή πιο πολύ έχουμε και μια σαφή αίσθηση του χρόνου. Δηλαδή θα δουλέψω, θα δω φέτο, ίσως το καλοκαίρι θα βρω κανένα νησί να πάω να δουλεύω για να μαζέψω λεφτά, και το φθινόπωρο θα το σκεφτώ αν κάνω τέχνη, αν πα... Δεν είναι ακριβώς έτσι. Μπες. Κάπου θα σε βγάλει η φουρτούνα. Πάντοτε βρίσκουμε οι καλλιτέχνες τον τρόπο να μιλήσουμε.

0: Ακούτε την εκπομπή «Τιμή Σένεκεν» με τον Δαβίδ Ναχμία.
1: Η εκπομπή σήμερα αφιερωμένη στον μείζωνα σκηνογράφο και ενδυματολόγο, κύριο Γιάννη Μετζικόφ. Υπήρξε, κύριε Γιάννη Μετζικόφ, κάποια αντικσότητα η οποία σας ενεργοποίησε σε τέτοιο βαθμό ώστε να δρασκελίσετε το φράχτη, ενώ ως άμυνα με την ενεργητικότητα κάποιας απόγνωσης?
2: Μόνο αντικσότητες είχα. Μόνο αντικσότητες. Σε ένα καιρό παλιότερο, τώρα άμα κατέβουμε κάτω και πάμε μια βόλτα, φτιάξουμε τα κουστούμι μιας όπερας και πάμε κάτω. Τα μαγαζιά που πουλάνε τα υφάσματα είναι έτοιμα τα υφάσματα. Είναι ολοκέντητα, με το μέτρο και ντυμένα, στολισμένα. Παίρνεις και απλά το δίνεις στις ράπτριες να το κατασκευάσουν. Εμείς αυτή τη διαδικασία τη φτιάχναμε από το μηδέν. Βρίσκαμε κούτσουρα στις ταράτσες και στείναμε ένα καζάνι και βράζαμε στο πελώριο καζάνι για να φτιάξουμε τα μοβ που θέλαμε, τα μελιτζανιά που θέλαμε, τον μπολτό αυτών των χρωμάτων που να δείχνουν από μακριά, το πένθος του ειδίποδα τυράννου για το λιμό. Με δύο λόγια, όλη η διαδικασία σιγά σιγά έγινε κάτι σε μένα σαν τη φόδρα του ρούχου. Σχεδόν δεν μου φτάνει το να πάω κάπου και να τα βρω έτοιμα. Πιο εύκολα από στους βοηθούς με, να τα φτιάξουμε εμείς, πιο ωραία θα τα κάνω. Μα θα τα φτιάξω, ξέρεις τι ωραία θα είναι. Τι ωραία θα είναι. Άραγε το λέω μόνο εγώ τι ωραία θα είναι. Αλλά η διαδικασία είναι υπέροχο πράγμα. Υπέροχο. Και έχουμε φτιάξει πράγματα που θυμάμαι κάποτε είχαμε ένα εργαστήριο πολύ μεγάλο και ερχότανε μέχρι η Ειρήνη Παπά, ερχότανε και συμμετείχε και λέει: όχι, θέλω να το φτιάξω εγώ. Είχε και αυτή το πάθος του αποτελέσματος. Τι να τώρα κουράζεσαι εσύ, ας το φτιάξουμε εμείς. Όχι, θέλω κι εγώ να το δω, να το κάνω. Τι χρησιμοποιούσαμε και τα φορούσε και την καμαρώναμε, πώς έπεφτε με την κίνηση αυτό που έβαζε.
1: Για να χαρεί τη διαδικασία δηλαδή.
2: Ναι, γιατί πίστευε ότι το ότι θα ρίξει απάνω της αυτό το ένδυμα και θα κοιταχτεί στον καθρέφτη ή θα μπει μέσα στη διαδικασία ολοκλήρωσης έχει να κάνει με το ρόλο της, έχει να κάνει με το ότι αυτό το πράγμα αποτελεί συνέχεια της υποκριτικής της.
1: Δεν μπορεί, κύριε Μετζικόφ, να μην έχουν παίξει κάποιο σημαντικό ρόλο και οι γονείς σας σε όλο αυτό που είστε.
2: Να σας πω, η μάνα μου ήταν μια Αθηναία, κομψή και φιλάρεσκη, όπως όλες. Ήταν αστή. Γνώρισε ένα κριτικό από αυτούς τους τύπους που όλες οι γυναίκες θέλουν. Την πήρε και την πήγε στην Κρήτη. Την παντρεύτηκε, παρά τις ενστάσεις της οικογένειάς της, και εκεί τη βασάνισε όπως θα βασάνιζε οποιαδήποτε αστή ένας χωρικός. Από θέματα προσαρμογής, από οτιδήποτε. Έκανε 4 παιδιά, που το μικρότερο είμαι εγώ. Η μάνα μου ήταν καλή γυναίκα. Όταν μετά την γκρίνια της για το ότι πρέπει να σπουδάσει τα παιδιά της, μας έφεραν πάλι πίσω στην Αθήνα, πήρε μετάθεση ο πατέρας μου γιατί ήταν χωροφύλακας, έπιασε δουλειά στο ορφανοτροφείο και έγινε μητέρα. Έγινε 50 χρόνια, 40 χρόνια μητέρα στο Χατζικυριάκη Ορφανοτροφείο Αρένων του Πειραιά. Μεγάλωσα αμέτρητα παιδιά. Όλη μου την παιδική ζωή θυμάμαι τη μάνα μου να έχει στην αγκαλιά της άλλα μωρά. Θυμάμαι τη μάνα μου να περιμένω να τελειώσει, να φιλήσει, να χαϊδέψει, να σταυρώσει τα μωράκια, να τα βάλει στα κρεβάτια τους, άλλα παιδάκια, τα οποία ήταν και το μοναδικό πλάσμα που φώναξαν μαμά. Όταν πέρασαν τα χρόνια που τα παιδιά αυτά μεγάλωσαν, σκορπίστηκαν, ήρθανε άλλα, σκορπίστηκαν, ήρθαν άλλα. Όταν η μάνα μου έγινε πολύ ηλικιωμένη και την κρατούσα με τον μπαστούνάκι για να την πάω μέχρι τη Μητρόπολη, πολύ συχνά στους δρόμους σταμάτηγε ένας ηλικιωμένος κύριος και της έλεγε «Μαμά». Και εκείνη τον έπαιρνε αγκαλιά και τον ρώταγε «Τι δουλειά κάνεις αγόρι μου, πώς σε λένε?» Και εκείνος της έλεγε. Και ένιωθες εκείνη την ώρα την ανατριχιαστική συγκίνηση του χρόνου. Δηλαδή ένας άνθρωπος συναντάει τη μάνα του, αδιαμφισβήτητα τη μάνα του. Αυτά τα περιστατικά που μεσολάβησαν σε όλη μου τη ζωή σχεδόν φτιάξανε πολλές καταστάσεις. Πρώτα απ' όλα φτιάξανε τη μάνα μου να είναι μια Αγία. Αν πραγματικά υπάρχει έννοια της αγιοσύνης, κάπου υπάρχει ακουμπισμένη πάνω σε αυτή τη γυναίκα. Και με τον ίδιο τρόπο πέρναγε και την αγάπη στα παιδιά της, μας έκανε να έχουμε μια σπάνια αρετή. Έχω μια σπάνια αρετή και το λέω με απόλυτη έπαρση. Έχω συμπόνια. Είναι η μεγάλη μου αρετή. Δεν αντέχω να βγαίνω στο δρόμο και να βλέπω τους ανθρώπους αυτού ολόκληρου του Συριακού λαού να κάθονται με τα μωρά τους στα πεζοδρόμια και να περνάω διάφορος από δίπλα. Έχει να κάνει με την ανατροφή μου, έχει να κάνει με το πώς διδάχτηκα, τι πρέπει να κάνω απέναντι σε αυτούς που δεν τα καταφέρουν. Δεν είμαι τίποτα, αλλά δεν μπόρεσα να ξεριζώσω από πάνω μου, να σταθώ έτσι με μια σκληρότητα απέναντι σε αυτό. Θα υποφέρω πάντοτε, θα υποφέρω και εγώ και ό,τι φτιάχνω. Και πάντοτε μιλώντας στους μαθητές μου, πάντοτε θα τους μεταφέρω ότι δεν γίνεται να γίνετε καλοί καλλιτέχνες άμα τα συναισθήματα του κόσμου δεν σας συγκλονίζουν. Δεν γίνεται να γίνετε καλλιτέχνες αν δεν εισπράτετε στο μέγεθος που να έχουν ανάγκη να σας διαπεράσουν σαν ένα βελόνι και να βγουν από την άλλη σας μεριά όλα αυτά τα πράγματα που λέγονται αισθήματα πόνου και συγκίνησης. Καμιά φορά μου λένε, δάσκαλε, πώς να κάνουμε αυτό το πράγμα να γίνει ωραίο? Και λέω, αγαπήστε το. Αγαπήστε το.

0: Η επαναλαμβανόμενη αίσθηση που μου δίνει το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα που παρουσιάζεται, κύριε Μετζικόφ, είναι πως στο παρασκήνιο εξερευνήσατε ως τα βάθη των ονείρων τους ανθρώπους. Κοσκινήσατε καλά τη μέθη τους και τους έχετε ζυγίσει πνευματικά. Γι' αυτό πιστεύω ότι αγαπηθήκατε τόσο. Κάνω λάθος?
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Έχω πάρα πολλούς φίλους και μαζί τα πηγαίνουμε. Είμαι και λίγο εξομολόγος, ξέρετε. Έρχεται ένας ηθοποιός και μου λέει: «Δεν μπορώ αυτό, ξέρετε, και το πρόβλημα να είμαι έτσι». Δηλαδή, με δύο λόγια, όλοι κουβαλάμε ένα σαρκείο. Όλοι έχουμε μέσα μας μια φυσική θέση απέναντι στην εδώ, στη φιλαρέσκεια, σε όλα αυτά. Ποιος θα στα πει πιο πολύ? Αυτός που θα πάει να σε βγάλει στο θέατρο, ξέρετε, είναι όλα έτοιμα και πάει να βγει στη σκηνή και μια ματιά μου μπορεί να τον ανεβάσει, να τον κατεβάσει. Δεν θα το κάνω εγώ να τον κατεβάσει ποτέ. Όμως η σχέση μου με τους ανθρώπους του θεάτρου είναι καλή, γιατί μόνο έτσι πρέπει να είναι. Δεν υπάρχουν επιλογές. Στο θέατρο δηλαδή, αν γυρίσω προς τα πίσω και θυμηθώ, μέσα σε 45 χρόνια, πόσα είναι όλα αυτά χρόνια, νομίζω ότι αν έχω θυμώσει θα είναι μία φορά. Νομίζω μία φορά, ίσως. Όλα έρχονται έτσι και συγκλίνουν, γιατί στο θέατρο, αφού είσαι υποχρεωμένος να συζήσεις και για πολλούς μήνες και να σε πιστέψει ο άλλος, το μισό της ομορφιάς, κάτι που φτιάχνεις στο θέατρο, το χρωστάμε στον ηθοποιό. Αυτός θα το πασάρει, όπως είναι η λαϊκή έκφραση, αυτός θα το ζωντανέψει, αυτός θα το ιδρώσει.

0: Κάποτε με φωνάξανε, κύριε Ναχμία, στην Εθνική Πινακοθήκη εδώ, για να επιμεληθώ μια έκθεση που ήρθε ο ίδιος ο Τζεφιρέλη. Ήρθε ο ίδιος ο Τζεφιρέλη εδώ και του είπανε θα σου έχουμε ένα καλλιτέχνη για να φτιάξει μια έκθεση για την πορεία σου. Κάνε μια παρουσίαση της πορείας του Τζεφιρέλη. Και πήγα εκεί πέρα και ανοίξαν ένα κουτί και βγάλαν από μέσα ένα πολύ ωραίο κουστούμι θεατρικό από όπερα του Τζεφιρέλη, την Τραβιάτα που φορούσε η Μαρία Κάλλας. Για φανταστείτε, ένα άδειο ρούχο, όμως εδώ ήταν οι χάρτες από τους ιδρώτες της. Φανταστείτε ότι αυτό το ρούχο κάποια στιγμή συνέζησε μαζί της, συνανέπνευσε μαζί της, κύριε Ναχμία. Ήτανε η Μαρία Κάλλας κάποτε αυτό το ρούχο. Δεν ήταν έτσι μια μνήμη? Εγώ θα το έβαζα σε μια κούκλα και θα βλέπανε όλοι τη φλούδα, την επιφάνεια. Αυτό όμως το ρούχο ήταν ένα ζωντανεμένο πράγμα. Μέσα από το ρούχο έβγαινε η φωνή της Μαρίας Κάλλας όταν τραγουδούσε.
1: Βρίσκεστε κοντά στη φύση, κύριε Μετζικόφ. Τι μπορεί, για παράδειγμα, να συνεισφέρει ένα ριάκι ή ένα δάσος στο ψυχικό σας αποτέλεσμα?
0: Έχω ένα φίλο που ζει στην Κρήτη, που όταν μιλάει για τη φύση, μιλάει με έναν τρόπο που με διδάσκει. Όταν μιλάει ο Σπύρος για τη φύση και λέει το βουνό μου, εγώ μένω άναυδος, γιατί δεν είχα σκεφτεί ότι η κοινόχρηστη φύση μπορεί να γίνει δώρο για έναν άνθρωπο. Όταν ο Σπύρος αναφέρεται στο ότι σήμερα το απόγευμα θα ελευθερώσουμε ένα πουλί που το πιάσαμε πληγωμένο και το γιατρέψαμε εδώ όλοι και τώρα θα το αφήσουμε, καταλαβαίνεις ότι πάντοτε έχουμε ένα δρόμο για να μας διδάξουν άνθρωποι απλοί, άνθρωποι σπουδαίοι που είναι καθημερινοί άνθρωποι, γι' αυτό που εμείς έχουμε υπόψη μας να κάνουμε.

Ξέρετε ποιο είναι το άλλο όνομα της φύσης? Ο Θεός. Είναι η έννοια του αξεπέραστου. Πού θα πας, τι θα ξεπεράσεις? Τη φύση δεν ξεπερνιέται. Το Θεό δεν ξεπερνιέται. Όταν μιλάμε για τη φύση, μιλάμε εκεί που σταματάμε. Γι' αυτό χρήζει του σεβασμού μας, κύριε Ναχμία. Γι' αυτό τη φύση όποιος την κακοποιεί πράττει πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο κακό. Φτιάχνει δηλαδή ένα άνευ επαναφοράς προηγούμενο.

Εδώ ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος της κουβέντας με τον κύριο Γιάννη Μετζικόφ, που τόσα χρόνια, χαμογελαστός, αναζητάει το φως στις πιο σκοτεινές περιοχές της ζωής και, όπως ήδη θα διαπιστώσατε, ακόμα και ακούγοντάς τον μόνο, το βρίσκει. Τιμή Σένεκεν για τον εικαστικό Γιάννη Μετζικόφ. Τέλος πρώτου μέρους. Από τον Δαβίδ Ναχμία, γεια σας.

0: Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
1: Γεια σας αγαπητοί φίλοι. Στη σημερινή εκπομπή του κύκλου μας «Ανέκδοτες ηχογραφήσεις μεγάλων μαέστρων» θα ακούσουμε μόνο τον Αρτούρο Τοσκανίνη, αλλά με δύο ορχήστρες, του NBC και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης. Πρώτα, το έργο του Μουσόρσκι, εικόνες από μία έκθεση, στην περίφημη ενορχήστρωση του Ραβέλ. Πρώτη επίσημη κυκλοφορία 2022. Ορχήστρα NBC, συναυλία της 29ης Ιανουαρίου 1938.

Πράγματι, πολύ καλός ήχος για ζωντανή ηχογράφηση του 1935. Και τώρα ο Τοσκανίνη σε τρεις ουγγρικούς χορούς του Μπραμς. Αριθμός 17, 20 και 21. Συναυλία της 31ης Μαρτίου 1935.

0: με τους τρεις ουγγρικούς χορούς του Brahms, από τον Αρτούρο Τοσκανίνη και τη Φιλαρμονική της Νέας Υόρκης, η εκπομπή μας τελειώνει. Γεια σας!
1: Του κύκλου τα γυρίσματα. Ένας κύκλος με πολλούς μικρούς κύκλους για ποικίλα μουσικά θέματα. Του κύκλου τα γυρίσματα. Μια εκπομπή του Γιάννη Σταθιάδη.
2: Ακούτε Τρίτο.

Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Στην προηγούμενη εκπομπή μας ακούσαμε τα δύο πρώτα μέρη της Συμφωνίας αριθμός 8 του Άντων Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1892. Θυμίζουμε ότι είναι η τελευταία ολοκληρωμένη συμφωνία του ρομαντικού συνθέτη, καθώς και έργο γιγαντιαίων διαστάσεων σε τέσσερα μέρη. Ο Μπρούκνερ σχεδίασε τα πρώτα σκίτσα τον Οκτώβριο του 1884. Τον Αύγουστο του επόμενου έτους ολοκλήρωσε την πιανιστική εκδοχή. Κατόπιν τροποποίησε τη σειρά των δύο εσωτερικών μέρων. Το σκέρτσο, που ήταν τρίτο μέρος, τοποθετήθηκε ως δεύτερο, καταλαμβάνοντας τη θέση του αντάτζο, που μετατέθηκε ως τρίτο μέρος. Η πρώτη εκδοχή ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 1887. Δημοσιεύτηκε μόλις το 1972 και παρουσιάζεται σπάνια. Τον Σεπτέμβριο του 1887, ο Μπρούκνερ έστειλε την παρτιτούρα στον επιφανή μαέστρο, στενό φίλο και συνεργάτη του, Χέρμαν Λέβι. Ο Λέβι είχε διευθύνει στο Μόναχο την 7η συμφωνία του συνθέτη με μεγάλη επιτυχία. Όταν όμως είδε την παρτιτούρα της 8ης, έστειλε επιστολή στον Μπρούκνερ, τονίζοντας πως πρέπει να την αναθεωρήσει, επειδή είναι αδύνατο να τη διευθύνει σε αυτή τη μορφή. Ο Μπρούκνερ εργάστηκε εκ νέου πάνω στη συμφωνία επί ένα έτος, από τον Μάρτιο του 1889 ως τον Μάρτιο του 1890. Ο ίδιος είχε βαθιές αμφιβολίες για την αξία των έργων του και η ψυχολογία του επηρεαζόταν έντονα από αρνητικές κριτικές. Γι' αυτόν τον λόγο αναθεωρούσε συχνά τις συνθέσεις του, πολλές από τις οποίες διασώζονται σε διάφορες εκδοχές με περίπλοκο ιστορικό εκδόσεων. Η εκδοχή του 1890 περιλαμβάνει περικοπές κατόπιν συμβουλών του μαέστρου, πιανίστα και μαθητή του Μπρούκνερ, Γιώζεφ Σάλκ. Ακολούθησε η τρίτη εκδοχή που παρουσιάζουμε, η οποία αφιερώθηκε στον αυτοκράτορα της Αυστρίας, Φραντς Γιώζεφ τον Πρώτο. Τυπώθηκε τον Μάρτιο του 1892. Περιλαμβάνει νέες περικοπές και αναθεωρήσεις των Γιώζεφ Σάλκ και Μαξ φον Ομπερλάιτσνα. Η πρεμιέρα δόθηκε τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους από τη Φλέρμαν και της Βιέννης με τον Χάνς Ρίχτερ στο πόντιουμ. Ο επιφανής κριτικός Έντουαρντ Χάνσλικ, που αντιπαθούσε τη μουσική του Μπρούκνερ, έφυγε μετά το αργό μέρος και έγραψε απαξιωτική κριτική. Αντίθετα, ένας ανώνυμος κριτικός τη χαρακτήρισε ως κορονίδα της μουσικής. Ο συνθέτης Ούγκο Βολφ τη θεώρησε ως δημιούργημα ενός γίγαντα, που σε σύγκριση με τις προγενέστερες συμφωνίες του, είναι υπέρτερο σε ομορφιά και μεγαλοπρέπεια. Κατά τη διάρκεια της ζωής του Μπρούκνερ πραγματοποιήθηκαν δύο ακόμη εκτελέσεις της 8ης συμφωνίας. Με τα θανάτια, η πρώτη αμερικανική εκτέλεση δόθηκε το 1909, ενώ η πρώτη αγγλική στο Λονδίνο 20 έτη μετά. Ακούμε το τρίτο μέρος, αντάτζο σε ρε φεσιμίζωνα, με ένδειξη επίσημα αργά, όχι όμως δίχως κίνηση. Τη φιλαρμονική του Μονάχου διευθύνει ο Hans Knappertsbusch από δισκογραφική εργασία τον Ιανουάριο του 1963.

Ακούσαμε το τρίτο μέρος της 8ης συμφωνίας του Άντων Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1892. Ακολουθεί το μεγαλοπρεπές φινάλε με ένδειξη επίσημα, όχι γοργά. Η Φιλαρμονική του Μονάχου και ο μαέστρος Hans Knappertsbusch έχουν και πάλι τον λόγο.

0: Ακούσαμε την 8η συμφωνία του Άντων Μπρούκνερ στην εκδοχή του 1892. Τη φιλαρμονική του μονάχου διεύθυνε ο Hans Knappertsbusch από δισκογραφική εργασία τον Ιανουάριο του 1963. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ήταν η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Η γωνία του συλλέκτη» που επιμελείται και παρουσιάζει ο Θόδωρας Λούστας. Ευχαριστώ πολύ τον Στέλιο Εφεντάκη που είχε την τεχνική επιμέλεια.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Μουσείο Μαρία Κάλλας στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μία εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι, για να το αγαπήσουν. Επιμέλεια, παραγωγή, Γιώργος Νι Φλωράκης. Αγαπητοί μας ακροατές, σας παρουσιάζουμε μία εκπομπή για το ελληνικό τραγούδι. Στις πιο σπάνιες, λεπτέστητες και υψηλές δημιουργίες του. Δημιουργίες όμως που μένουν για δεκαετίες απόκριφες, αποκλεισμένες και αποσιωπημένες. Γι' αυτό όμως βέβαια, με γοητεία διπλή. Κυρίες και κύριοι, καλή ακρόαση. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσουμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση από ζωντανή ηχογράφηση το έργο «Έκαμε κρίση με τον χρωστήρα του». Η Αρετή Κοκκίνου μελοποιεί αποσπάσματα από την αναφορά στον Γκρέκο του Νίκου Καζαντζάκη, καθώς και 5 σονέτα Ισπανών ποιητών, 4 του Ορτένσιο Παραβιθίνο και 1 του Λουίς ντε Γκόγκορα, αφιερωμένα στον Ελ Γκρέκο, σε μετάφραση προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα της Τζέννης Μαστοράκη. Σονέτα που εδώ και 550 χρόνια δεν τα έχει αγγίξει μουσικά κανείς. Πρωταγωνιστές, ο Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, ο Ελ Γκρέκο, που έκανε δεύτερη πατρίδα του το Τολέδο, και ο Νίκος Καζαντζάκης με την αναφορά στον Γκρέκο. Ένα έργο που έχει μεταφραστεί έως σήμερα σε 17 γλώσσες. Η Αρετή Κοκκίνου έχει γεννηθεί στην Αθήνα. Παίζει κιθάρα και μαντολίνο. Σπούδασε σύνθεση στο Οδείο Αθενίου με δάσκαλο τον Χρήστο Αναστασίου, από όπου πήρε και το δίπλωμά της. Τον χειμώνα του 2017 δημιούργησε το κιθαριστικό τρίο Νήξης. Η σύνθεσή της για τρεις κιθάρες με τίτλο «Μεντιτεράνεο» παρουσιάστηκε μαζί με συνθέσεις ακόμα 5 Ελλήνων συνθετών στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας τον Οκτώβριο του 2017 στην Αρχαία Ολυμπία, στο πλαίσιο της έναρξης των χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του 2018 στην Κορέα. Έχει γράψει μουσική για πάνω από 10 θεατρικές παραστάσεις, πολλούς κύκλους τραγουδιών και έχει πολυετή και έντονη δισκογραφική παρουσία.
2: Η μουσική ενότητα με τίτλο «Έκαμε κρίση με το χρωστήρα του» αποτέλεσε ιδέα του συνεργάτη μου, του κύριου Αβραάμ Ναλμπάντογλου. Είχε επιλέξει κείμενα που θα μελοποιούνταν για πρώτη φορά. Το μοναδικό έμετρο κομμάτι της αναφοράς στον Γκρέκο του Νίκου Καζαντζάκη και 5 σονέτα Ισπανών ποιητών που γνώρισαν προσωπικά τον Ελ Γκρέκο και τον ύμνησαν στην καταπληκτική μετάφραση και ποιητική απόδοση της κυρίας Τζέννης Μαστοράκη. Η έναρξή μας, Μαντινάδες του Νίκου Καζαντζάκη. Είχα την εξαιρετική τύχη η πρώτη παρουσίαση στο Μουσείο Μπενάκη το Νοέμβριο που μας πέρασε να υποστηριχτεί από υψηλού επίπεδου ερμηνευτές. Το Βασίλη Γυσδάκη και την Ιωάννα Φόρτη στο τραγούδι, τον κύριο Γρηγόρη Βαλτινό ως αφηγητή μας. Αλλά και από μια θαυμάσια ορχήστρα 8 εξαιρετικών μουσικών.
1: Η εισαγωγή του έργου με τον Γρηγόρη Βαλτινό και το τραγούδι «Μαντινάδες» με τη φωνή του Βασίλη Γυσδάκη.
3: Μια μέρα πήγα σπίτι σου στο Τολέδο, παππού, να δω κι εγώ τους Αγίους σου, τους Αποστόλους σου, τους Αρχόντους που ζωγράφισες, πώς τους αλάφρωσες από το βάρος της σάρκας και τους ετοίμασες να γίνουν φλόγες. Φλόγες φλογερότερες δεν είδα ποτέ μου. Έτσι νικέται η σάρκα, συλλογίστηκα. Έτσι σώζονται από τη φθορά όχι τα πύληνα ετού τα πόδια μας και τα χέρια και τα ξανθά η μαύρα μαλλιά μας, παρά η πολύτιμη ουσία που μάχεται στο δερμάτινο ετού το ασκή, και που άλλοι τη λένε ψυχή και άλλοι τη λένε φλόγα. Αν φορούσες ακόμη τη σάρκα σου, θα σου φέρνα παππού ανθότυρο, μέλι και πορτοκάλια, πεσκέσει από την Κρήτη και τον καλό λιράρι τον Χαρίδη μου, με το βασιλικό στο αυτί του, να σου τραγουδήσει τις τρεις μαντινάδες που αγαπούσες.

0: Το έμετρο κείμενο του επιλόγου της αναφοράς στον Γκρέκο αναφέρεται σε συγκεκριμένο συμβάν ανάμεσα στο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο και το βασιλιά της Ισπανίας. Το βασιλιά το Σκούλικα ή ψακωμένο φλόμο, όπως τον αποκαλεί περιφρονητικά ο Καζαντζάκης. Ο αριστουργηματικός πίνακας Μαρτύριο του Αγίου Μαυρικίου είχε ανατεθεί στον καλλιτέχνη. Απορρίφθηκε όμως από τον βασιλιά και τους πέριξ του, τους κατά Καζαντζάκη σαπρούς μουνούχους του τεχνίτες. Ο ζωγράφος μοιραία έρχεται σε ρήξη με το παλάτι. Πάνω στο περιστατικό αυτό, ο Καζαντζάκης έχει προβάλει την ανάγκη για πνευματική ελευθερία, την αναμέτρηση του φωτός με το σκοτάδι, την κριτική φύση και την κριτική ψυχή. Οι ήχοι πρέπει να αποδώσουν και αρώματα, καθώς ο Καζαντζάκης λέει «στο μανιασμένο ακνό δαχτυλολόι, μαλάζει ο νιός και όλο ευωδάει το χέρι φλογά το σβόλο λάδανο της Κρήτης».
1: Μερμίδισε τα γέρι. Η μουσική της Αρετής Κοκκίνου με τον λόγο του Νίκου Καζαντζάκη. Ερμηνεύουν ο Βασίλης Γιζδάκης και η Ιωάννα Φόρτη. Από ζωντανή ηχογράφηση στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη.

Ο λόγος του Καζαντζάκη εμπεριέχει μουσική. Για παράδειγμα, θα δοξαρέψω το κορμί και ασπάσει, μαγνήτης ο Θεός ψηλά στα νέφη, στο πιο αλαφρό μεσέρνη χωροστάσει. Είναι μουσική πριν ακόμα μελοποιηθεί.

0: món d'èmones pospàs i de calúpia.
1: Στη σημερινή εκπομπή ακούμε το έργο «Έκαμε κρίση με τον χρωστήρα του». Σύνθεση της Αρετής Κοκκίνου σε κείμενα του Νίκου Καζαντζάκη από την αναφορά στον Γκρέκο και σονέτα τον Ορτένσιο Παραβιθίνο και Λουίς Ντεγκόγκορα σε μετάφραση ποιητική προσαρμογή της Τζέννης Μαστοράκη αφιερωμένα στον Ελ Γκρέκο. Ζωντανή ηχογράφηση από την παρουσίαση του έργου τον Νοέμβριο του 2025 σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Φώτης Μιλωνάς, φλάουτο. Μαρίνος Γαλατσινός, κλαρινέτο. Σοκράτης Γανιάρης, κρουστά. Μάριος Ιβάν Παπούλιας, βιολί. Λευκή Κολοβού, βιολοντσέλο. Τεόλα Ζάρου, κοντραμπάσο. Λευτέρης Ανδριώτης, κριτική λύρα. Αρετή Κοκκίνου, κιθάρα και βεβαίως σύνθεση και ενορχίστρωση. Βασίλης Γιζδάκης και Ιωάννα Φόρτη, τραγούδι. Και Γρηγόρης Βαλτινός, αφηγητής. Και περνάμε στα μέρη 5, 6 και 7 του έργου. Αχνίζει ο ψιλορίτης. Καρδιά ζουρλοπερήφανη. Δεν τα λυπούμε εγώ, μα θες τα νιάτα. Μα ξάφνου ολόρθωσε την άχθη. Και το αθόρυτο της γης σηκώθη μπόη.

Αχνίζει ο ψιλορίτης όλο πύρα. Καταχτυπούν στη μαρμαρένια βρύση τα κρύα νερά. Κι κουδουνά τη λύρα όρτσες βαράει μολόρθο καβαλάρι. Στα χείλια του της θάλασσας η αρμύρα κι ακόμη αντιγρικάει κρουφό λογάρι το δάσκαλο ασκητή, το γεροδιάκο στου κάστρου το λιμάνι πριν σαλπάρει. Να διπλοπαραγγείλει του Κυριάκο με φλόγα εσύ προφητικιά να λήφτεις. Στη σκαλοπέρασης μην μπει το λάκο, σε ρηγικές αυλές τσανακογλύφτης. Άτριφτες στράτες άνοιγε και πέρνα

Γοργά γυρνάει δεξά κατά το σπίτι του κύριου του στα λάργα ραξοβόλια. Υπέρφανη κορφή του ψιλορίτη. Στο νου του απάνω κυματάει σαμπόλια και πράσινος φαρδής απλώθει ο κάμπος της μεσαράς με τα ζεστά περβόλια. Μα ξάφνου ολόρθωσε την άχτη σαν πως δυο φοβερά να τον αρπάξαν χέρια, βρούχος γρικά η φτερά και μέγα θάμπος. Τα μάτια του ξεχύλισαν αστέρια. Χρυσές και πράσινες φωτιές πνευμά του διάφυ, αστραπές και πυρωμένα γέρια, γλύφου αρπαχτά τα κορφοκέφαλά του. Αρχάγγελος ζεστός νοτιάς σε χύθη και λάδανο μυρίζουν τα φτερά του. Το νόν αρπά αγκαλιά στα δρά του στήθη, κλωτσάει τη γης και παίρνει ολόρθος φόρα και ροβολάει μες τα γαλάζια βύθη. Χλωμός ο νιός στην άγρια φωτομπόρα δένει γερά το κριτικό μαντίλι και με ανοιχτά τα μαύρα μάτια εθώρα, παλικαρίσια σφίγγοντας τα χείλη, την κάτω γης να λιώνει στο λιοβόρι. Το μέγα χτίρι κάρκανο στο αντίλι κι ως μέρμιγκι το ψάχναν οι μαστόροι. Σουρίζουν τα κροβούνια οι δρόμοι κλώθου κι ο νιός σκυφτός στην αγγελίσια πλώρη τριγάει το φως την κορυφή του πόθου.

θέλησα μέσω της μουσικής να φέρω τον κόσμο της ισπανικής αναγέννησης στην Ελλάδα του σήμερα, μελοποιώντας 4 δοξαστικά σονέτα του Ορτένσιο Παραβιθίνο και ένα του Λουίς ντε Γκόγκορα.

0: Ήθελα ακόμα να αποδώσω τη ζωντανή εντύπωση του φωτός που συγκλονίζει τον ποιητή. Το φως στην προσωπογραφία σαν τον Προμηθέα δεν το μιμείσαι, μα το δίνεις όπως το μπορεί μονάχα κλέφτης ζωοδότης.
1: Το δεύτερο σονέτο του Ορτένσιο Παραβυθίνο για τον Ελ Γκρέκο. Μουσική Αρετή Κοκκίνου. Πάντα για σήμερα από το έργο της «Έκαμε κρίση με τον χρωστήρα του» από την παρθενική παρουσίαση του έργου τον Νοέμβριο του 2025 στο Αμφιθέατρο του Μουσείου Μπενάκη. Η ποιητική προσαρμογή στην ελληνική γλώσσα της Τζέννης Μαστοράκη. Ερμηνεύει η Ιωάννα Φόρτη.

Ο καλλιτεχνικός θρίαμβος του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου συντρίβει το φθόνο όσων τον διαβάλουν. «Ο θρίαμβός σου τιμωρός τους και δεσπότης», λέει ο Παραβυθίνο.

Το τέταρτο και το πέμπτο σονέτο φόρος τιμή στο ζωγράφο μπροστά στην τελευταία του κατοικία. Το φως που δημιούργησε θα λάμπει στους αιώνες, αφού, κατά τον Λουίς ντε Γκόγκορα, έδωσε πνεύμα στον καμβά, ζωή στο ξύλο.

Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση το έργο «Έκαμε κρίση με τον χρωστήρα του» της συνθέτριας Αρετής Κοκκίνου σε κείμενα του Νίκου Καζαντζάκη από την αναφορά στον Γκρέκο, καθώς και σονέτα τον Ορτένσιο Παραβιθίνο και Λουίς Ντε Γκόγκορα αφιερωμένα στον Ελ Γκρέκο σε μετάφραση της Τζένης Μαστοράκη. Με τους Βασίλη Γιζδάκη και Ιωάννα Φόρτη τραγούδι και τον Γρηγόρη Βαλτινό στον ρόλο του αφηγητή. Το φινάλε του έργου. Ο κριτικός χορός.

Κυρίες και κύριοι, αυτή ήταν η εκπομπή μας για σήμερα. Από τον Γιώργο Νιφλωράκη στο μικρόφωνο και τον Στέλιο Εφεντάκη στη ρύθμιση του ήχου, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα. Ήταν ο θησαυρός της πίσω αυλής. Μια εκπομπή για αυτούς που δεν αγαπούν το ελληνικό τραγούδι. Για να το αγαπήσουν.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Ει, νοικοκυρέοι! Πού είσαστε, νοικοκυρέοι! Τι γίνεται, ρε παιδιά, πολύ ησυχία βλέπω εδώ. Δεν είναι κανείς εδώ στην αυλή. Μα τι ερημιά είναι αυτή. Τι γίνανε οι άνθρωποι. Ει, νοικοκυρέοι!
2: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο 1928-2026. Ε, νοικοκυρέοι, του Βασίλη Ανδρεόπουλου. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ, στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο, από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

0: Μουσείο Μαρία Κάλλα στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Στην αρχή ήταν το χάος, το χάος, το χάος.
1: Άβυσσος, κενό, ηλίγκος, πτώσεις στο απίθμενο, στόμα ορθάνυχτο, κατασκότεινο, τυφλό και νύκτιο, χένι εφιαλτικά σαν χάσμα σεισμού. Από τα μαύρα σπλάχνα του, νέο ζόφος αναδύεται.
2: Περιπλάνηση επιχείρησα ως την άκρη του κόσμου. Από περιέργεια προς το χάος. Το χάος μου έφερε σαγήνη μεγάλη. Και εντός μου αντιστράφηκαν οι ρόλοι. Το χάος μου φάνηκε κατάλληλο. Και ο κόσμος που εγνώριζα στεγνός, μακρινός.

Ήτι μεν πρώτιστα χάος γένετο. Πρώτα-πρώτα έγινε το χάος. Έτσι αρχίζει το μαγευτικό τραγούδι που δορίζουν οι μουσες στον Ισίωδο μαζί με ένα κλαδί δάφνης. Σημείο ιερό της συγκατάθεσης των θεοτήτων να εξιστορήσει ο ποιητής τα γεγονότα. Μετά από μακρά επίκληση και έναν ύμνο εξαιρετικό στις κόρες της μνημοσύνης, ο Επόλος που βόσκει την αγέλη του στις πλαγιές του Ελικόνα αρχίζει να ψάλει την των θεών γένεσιν, των αιών αιώντων, αυτών που ζουν αιώνια.

Πριν απ' όλα έγινε το χάος. Έγινε. Εγένετο, γράφει ο Ησίωδος. Χωρίς να εξηγεί πώς και εκ ποιων γεννητώρων. Δημιουργώντας τον αναγνώστη ένα εύλογο ερώτημα. Η αφήγησή του, όπως έχει ήδη διευκρινίσει μερικούς στίχους νωρίτερα, αποτελεί εκτέλεση της επιθυμίας των μουσών. Οι θεές του δίνουν τη χάρη τους και το μόνο που εκείνο ζητεί είναι να του δώσουν τη χρονική σειρά κατά την οποία το ιερό γένος των αθανάτων αποκτά υπόσταση. Κατά συνέπεια, δεν αποτελεί δική του έμπνευση ή ευθύνη. Γι' αυτό ίσως δεν θέτει ερωτήματα. Η απάντηση, άλλωστε, εκτιμά ο Παναγής Λεκατσάς, είναι πολύ απλή. Κοσμογονικά συστήματα υπάρχουν από τότε που ο άνθρωπος ανέβλεψε στον ουρανό και είναι φυσικό να βλέπει ως πρωτεύοντα στοιχεία εκείνα του φυσικού του περιβάλλοντος. Σε αυτό το στάδιο δε, η αρχαίγονη ένδυα της γλώσσας είναι συνυφασμένη με την υποτυπώδη αφηρημένη σκέψη των ομιλητών. Η λέξη είναι το φυσικό όριο της ιδέας και όχι το αντίθετο. Έτσι, γένεση σημαίνει γενικώς ύπαρξη. Η σκέψη ταυτίζει γένεση και ύπαρξη, φαινόμενο συνηθέστατο στη σύζευξη πτωχής διανόησης και γλώσσας, ολοκληρώνει τη σκέψη του ο Παναγής Λεκατσάς.

0: Και όμως, αυτή η γλώσσα έχει διαφορετικά ρήματα για την ύπαρξη και τη γέννηση. Ημί και γίγνομαι, όπου το πρώτο σημαίνει υπάρχω και το δεύτερο γεννιέμαι. Το πρώτο όμως δεν έχει δικό του αόριστο, με αποτέλεσμα να χρησιμοποιεί τους τύπους που σχηματίζει το δεύτερο, ώστε εγενόμην να σημαίνει συγχρόνως υπήρξα και γεννήθηκα. Πρώτιστα χάος εγένετο. Πρώτα απ' όλα το χάος υπήρξε ή γεννήθηκε. Ίσως τελικά να μην είναι και τόσο πτωχή η διανόηση, αλλά εν αντιθέσει να χρησιμοποιεί στη συγκεκριμένη περίπτωση μία δυσημεία ακριβώς για να αφήσει μία ασάφεια, να δημιουργήσει τη δυνατότητα της διπλής ερμηνείας, αποφεύγοντας τεχνιέντος να διευκρινίσει αν υπάρχει ανέκαθεν ή γεννάται σε δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Πού βαδίζουμε μέσα σε αυτό το χαμό μέσα στη νύχτα? Αγαπημένη μορφή, ματιά, χαμόγελο που ταξιδεύει στο βόρα. Καράβια και φώτα στον πέλαγο. Ο δρόμος πλάι στη θάλασσα έρημος. Πού να βαδίζουμε? Γιατί τόσο ασάλευτη η νύχτα? Γιατί τόσο βαθύς ο ουρανός? Παντού σκοτάδι, νύχτα γυμνή, μορφή καθάρια που χάθηκε στη νύχτα. Θα πορευθούμε βαθιά θλιμμένοι μέσα στο δρόμο των αστεριών. Ο καθένας στο αστέρι του, στη δική του χαρά, στα δικά του δάκρυα. Όχι χαμόγελα, τίποτε πια.

Το ισιώδιο χάος δεν σχετίζεται με την έννοια της ακαταστασίας και της σύγχυσης που αντιλαμβανόμαστε σήμερα στο άκουσμα της λέξης. Αντιθέτως, είναι εντελώς ξένο προς την ιδέα της αταξίας, όπου τα πράγματα συμφύρονται και αναμειγνύονται άναρχα, χωρίς διάκριση. Γι' αυτό και οι προσοκρατικοί φιλόσοφοι αποφεύγουν να χρησιμοποιήσουν αυτή τη λέξη όταν προσδιορίζουν το αρχαίγονο σύνον θήλευμα των στοιχείων της φύσης.

Ο συσχετισμός του χάους με τη σύγχυση προκύπτει από μία ερμηνεία των στοικών φιλοσόφων. Πολύ αργότερα από την εποχή του Ισιώδου, κατά τον 3ο αιώνα π.Χ., ο Ζήνων ο Κιτιεύς, ιδρυτής της ποικίλης Στοάς, συνδέει τη λέξη με το ρήμα «χαίο». «Έστι δε χάος μεν το πρώτης διακοσμήσεως γενόμενων υγρών, από τη σχήσεως ούτως ονομασμένων». Και ο σχολιαστής των Απολώνιο τον Ορόδιο επιβεβαιώνει τη σύγχυση του Ζήνωνος επί του θέματος ως εξής. «Και Ζήνων δε, το παρησιώδο χάος είδωρ είναι φυσήν, και ο Ζήνων το κατά τον ισίωδο χάος ισχυρίζεται ότι είναι νερό».

Στα τέλη του 1ου αιώνα π.Χ. ο Ρωμαίος ποιητής Οβίδιος συνεχίζει την εμπλοκή της λέξης με την αταξία. Πριν από τη θάλασσα, τη γη και τον ουρανό υπήρξε μια όψη της φύσης που την είπαν χάος. «Κβεμπτήξερε χάος», γράφει στο προήμιο των μεταμορφώσεών του, εξηγώντας ότι αυτό το χάος είναι «discordia semina rerum», ένα συνονθήλευμα από σπέρματα διαφόρων όντων. Μεταφέρει λοιπόν με τους στίχους του τη σύγχυση στον δυτικό κόσμο μέσω της λατινικής γλώσσας, η οποία γίνεται βάση αρκετών εκ των μετέπειτα ευρωπαϊκών γλωσσών. Συνέχεια στην παρέκκληση δίνει και ο Λουκιανός ως Αμοσατεύς, ερμηνεύοντας το χάος ως αφανή και κεχημένη αμορφία.

Η αρχαϊκή ρίζα είχε αποκοπεί και χάθηκε η αρχική έννοια, της οποίας η αιμονή να δηλώνει ταυτόχρονα την εκρηκτική ομοχρονία και τη συμπληρωματικότητα χάους και κοσμικής τάξης, είναι παντελώς ξένη προς την αντίθεση χάους κόσμου που εξομοιώνει το χάος με την αταξία, εκτιμά ο ερευνητής και αρχαιογνώστης Ρέιναλ Σογέ. Κάπως έτσι η νέα σημασία της λέξης επικρατεί έως σήμερα σε έναν διεθνή πλέον όρο.

Η ετυμολογία της λέξης ανάγεται στη ρίζα «χα», η οποία σημαίνει «οπί», «άνοιγμα», «χάσμα». Τα ρήματα της ιδίας οικογενείας «χένο» και «χάσκο» συμπληρώνουν την εικόνα ενός χασμήματος που, κατά μία εκδοχή, αποκαλύπτει μίαν άβυσο, ένα βάραθρο. Από την εξήγηση του χάουσος χάσματος δημιουργείται θολή η εικόνα ενός ανοίγματος που χωρίζει δύο πλευρές, ενός διάκαινου μεταξύ δύο εσχατιών, όπως το χένον διάστημα ανάμεσα στη γη και τον ουρανό. Ούτως υπήν το χαμηλότερο ατμοσφαιρικό στρώμα αέρος, σε αντιδιαστολή με τον εθέρα, το ανώτατο ατμοσφαιρικό στρώμα που γίνεται κατοικία των θεών, η ταύτιση του χάους με τον αέρα αφήνεται να εννοηθεί από τον Ισίωδο λίγο αργότερα στη Θεογονία, στους στίχους που περιγράφει την τιτανομαχία. «Φλόξ δε θέρα δίαν ήκανεν άσπετος, άφατη φλόγα ανέβαινε ως τον θείο εθέρα, καύμα δε θεσπέσιον κάτεχεν χάος, λαύρα φοβερή χυνόταν στον αέρα». Οι θειασότες αυτής της ερμηνείας στηρίζονται επίσης στη συνάφεια με τον αποσπασματικό στίχο «Ποτάτε δεν αλλοτρίωοι χάι», από ποίημα του Ιβίκου που δεν έχει διασωθεί ολόκληρο. «Πετά στον άξενο αέρα», όπου το χάος στον εν λόγω στίχο «στη δοτική πτώση» «χάι» έχει σαφώς το νόημα του αέρα. Παρόμοιος και ο στίχος του Βακχυλίδη, από ποίημα που επίσης δεν έχει διασωθεί ολόκληρο και στο οποίο περιγράφει το πέταγμα του αετού, ένα τρίτο χάι, στο απέραντο χάος, εννοώντας και πάλι τον αέρα. Μετά τους δύο λυρικούς ποιητές, η ταύτιση του χάους με τον αέρα εμφανίζεται στον Αριστοφάνη και τον Κόιντο Σμυρναίο, τους Ρωμαίους Βαλέριο Φλάκο και Στάτιο, έως και τον Όνο τον Πανοπολίτη που γράφει τα Διονυσιακά τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν, επικό ποίημα αφιερωμένο στον Διόνυσο.

0: Ταυτισμένο με την αταξία, την αναρχία, την ασυνεννοησία, το χάος υπερβαίνει χώρο και χρόνο.
1: Όμως όταν όλα είχαν συμβεί, το χάος επεκράτησε. Και ένα δωμάτιο κατεστραμμένο από τα θεμέλια. Και μέσα εκεί τέσσερις άντρες και τέσσερις νεκροί. Και ένα όνομα και μια πόρτα που πάνω της λόγια κατανόητα είχαν γραφεί. Και εσείς που ήρθατε απόψε ως εδώ, τώρα όλα θα τα δείτε. Όλα όσα προηγήθηκαν τα έχουμε βάλει έτσι στο χρόνο όπως συνέβησαν, με τη σειρά τους ακριβώς, στους ακριβείς τους τόπους και με τις λέξεις που ακριβώς ξεστομήθηκαν. Και να θυμάστε, ό,τι και αν βλέπετε στο τέλος ό,τι είδαμε κι εμείς, αυτό θα δείτε. Χάος και ένα δωμάτιο κατεστραμμένο από τα θεμέλια. Και μέσα εκεί τέσσερις άντρες και τέσσερις νεκροί και ένα όνομα. Κι είναι από εμάς όλα αυτά έτσι στημένα, ώστε εσείς να αποφασίσετε με ό,τι υποθεί και ό,τι τραγουδηθεί, τι ήταν αυτό που όντως έγινε. Γιατί εμείς όσο κι αν το συζητήσαμε, όσο κι αν λογοφέραμε, να βγάλουμε άκρη μεταξύ μας εν τέλει, δεν τα καταφέραμε.

Στην ισιώδια κοσμογονία, το χάος αποτελεί θεμελιώδη αρχή ως χάσμα που ανοίγεται. Δεν είναι κενό ούτε χώρος αταξίας. Είναι μία οπή που διευρύνει τα τυχώματά της, αποκαλύπτει τα σκοτεινά της βάθη, επιτρέποντας τον κόσμο να γεννηθεί και να διαταχθεί. Δεν απεικονίζεται, μόνο ανοίγεται. Οι μουσες δεν του αποδίδουν κανέναν χαρακτηρισμό, καταδεικνύοντας ότι είναι αδύνατο να συλληφθεί το περίγραμμά του. Ο Ισίωδος δεν στοχάζεται επάνω σε τι έχει προηγηθεί του χάους. Αρκείται σε αυτή τη ρογμή, την οποία θεωρεί αρκετή ως πρώτη ύλη του κόσμου που προκύπτει. Από το χάος σύντομα γεννώνται το έρευος και η νύχτα και από την ένωσή τους ο εθέρας και η ημέρα. Ουσιαστικά αυτή είναι η ισιώδια κοσμογένεση. Στη συνέχεια η νύχτα μόνη της φέρει στη ζωή 15 τέκνα, εκ των οποίων η Έρης γεννά και αυτή με παρθενογένεση 14. Με τα τέκνα της Έριδος ολοκληρώνεται η γενιά του χάους. Πριν όμως δώσει το χάος απογόνους, λαμβάνουν υπόσταση η γέα και ο αίρος, εξίσου θεμελιώδη στοιχεία με τα οποία αρχίζει η θεογονία. Η πρώτη αποτελεί τη μεγάλη μήτρα από την οποία έρχονται στο φως θεοί και τέρατα. Ο αίρος δεν έχει κατιόντες, είναι η πανίσχυρη ελεκτική δύναμη που ενώνει σχεδόν καταναγκαστικά τις άλλες μορφές για αναπαραγωγή. Το χάος ως χάσμα και με αυτήν την ονομασία επανακάμπτει στις ορφικές κοσμογονίες και κάπου αλλού.

Την άνοιξη του 414 π.Χ. ο Αριστοφάνης παρουσιάζει στα Ενάστη Διονύσια τους Όρνηθες, την κωμωδία στην οποία δύο Αθηναίοι εγκαταλείπουν την πόλη τους, εξαντλημένοι από τη δικομανία των συμπολιτών τους, σε αναζήτηση μιας νέας πολιτείας. Καταλήγουν στον αέρα, κάπου μεταξύ ουρανού και γης, όπου χτίζουν μαζί με τα πουλιά μια πόλη μετέωρη, την Εφελοκοκυγία. Στην κυρίως παράβαση, ο δραματουργός, με βάση την ισιώδια θεογονία, παρεμβάλλει ορφικά αποσπάσματα και παρουσιάζει μια απολαυστική ορνηθογονία.

0: Λασποζήμο το ανθρώπινο γένος εσύ. Πλάσματα ανήμπορα δίχως φτερούγες, θνητοί κακορίζικοι, εικόνες ονείρων. Για προσέξτε και ακούστε τα θάνατα εμάς που είμαστε όντα του εθέρα χωρίς γυρατιά. Την αλήθεια να μάθετε για τα πουλιά. Στην αρχή υπήρχε η νύχτα και το χάος μοναχά. Και η νύχτα γεννάει ένα αυγό. Στη στιγμή σκάει το αυγό και προβάλλει ο έρωτας που είχε στις πλάτες του χρυσές φτερούγες. Ο πρώτος που ξεκλώσισε λοιπόν πάνω στη γη ήταν φτερωτός. Και από τότε σε κάθε τι τρανό πουλιά ανακατεύονται. Χελιδόνι δείχνει την άνεξη που φτάνει. Για να πιάσετε μια όποια δουλειά, στην αρχή πουλιά μαντικά θα ρωτήσετε πρώτα. Ώστε τώρα, αν πιστέψετε μας για θεούς, μουσες θα έχετε ευθύς μαντικές να σας λένε καθημερινά για τον καλό ή τον κακό σας τον καιρό. Και στα παιδιά σας θα δίνουμε απλόχερα αν χρειαστεί και του πουλιού το γάλα.
1: Τα πουλιά διατηρούν τα στοιχεία της ισιώδειας θεογονίας που εξυπηρετούν τον σκοπό τους να προβληθούν ως αρχαιότερα του γένους των θεών. Σε αυτό το σκεπτικό, ακόμη και το χάος είναι φτερωτό στην αριστοφανική ορνηθογονία. Όλα φτερωτά και πρώτα απ' όλα χρυσόφτερος αυτός, ο έρωτας, αφού γεννιέται μέσα από ένα αυγό. Και έκτοτε, από κόσμο γενέσεως, παντού εμπλέκονται τα πουλιά, οι μαντικοί ιονοί, που σημαίνουν

0: το ορφικό κείμενο. Γνωρίζουμε άλλωστε ότι η πρώτη κριτική σε ευρεία κλίμακα απέναντι στη μυθολογική παράδοση γίνεται κατά την κλασική εποχή. Δεν θα ήταν δυνατόν οι κωμωδιογράφοι να μείνουν αμέτωχοι, αφού τα έργα τους εμπνέονται κυρίως από την επικαιρότητα. Η αριστοφανική σύνδεση τρόπων τεινά του χάους με τον έρωτα δεν είναι η μοναδική. Ο έρωτας συχνά δημιουργεί χαώδεις καταστάσεις, αλλά έχει τη δύναμη και να τις τακτοποιεί. Πρώτη ύλη, πρώτη αρχή το χάος, αφενός κυριολεκτικά, αφετέρου με ένα οξύμορο, κάποτε μπορεί να παραμεριστεί για χάρη του έρωτα.
1: Θρηνώ, καθώς έχοντας ως πρώτη ύλη μου το χάος, αυτό συμπαντικά με διαφεντεύει. Μόνη εξαίρεση όταν ο έρωτας το διαπερνά, όταν με καταλύει και πολιορκώντας με μέσα μου εδρεύει. Τότε το χάος παραμερίζει και σαρκώνεται το εγώ τρισδιάστατο και γιγαντώνομαι διαρριγνύοντας τον ουράνιο θόλο και μεταμορφώνομαι από όν σε όν και συσπώμαι από ειδονές διαδοχικές ως την τελική εξπερμάτιση του ονείρου. Και έπειτα, με θρηνοδίες και κοπετούς, επιστρέφω στην ύλη μου, την πρώτη.
0: Ακούστηκαν. Η Αυστραλή Tangerine, στη σύνθεσή της Chaos HQ. Η Αντιγόνη Βαλάκου, σε μία φράση από τη Θεογονία του Ισιώδου. Ο Άγης Γιφτόπουλος, σε σημερινές αναγνώσεις του χάους, όπως εκφράζονται στα ποίηματα. Χάος κόσμος του Άθο Δημουλά. Χάος του Νίκου Αλέξη Ασλάνογλου. Ύλη μου το χάος της Σόνιας Ζαχαράτου. Η Αυστραλή Helen Ripley Marshall, στη σύνθεσή της Green Chaos. Ο Γιάννης Αγγελάκας, στο ποίημα του Bertolt Brecht «Χάος», σε δική του μουσική επένδυση και ελεύθερη απόδοση στα ελληνικά, επάνω σε μετάφραση της Ελένης Βαροπούλου. Η Αγγελική Ραβανοπούλου, στην άρια της Αηδώνας, από τη μουσική που συνθέτει ο Μάνος Χατζηδάκης για τους όρνηθες του Αριστοφάνη, σε σκηνοθεσία Καρόλου Κουν, το 1959. Ο Γιώργος Μπαγιώκης, κορυφαίος του χορού στους όρνηθες του Αριστοφάνη, σε μετάφραση του Θρασίβουλου Σταύρου. Απόσπασμα από ραδιοφωνική προσαρμογή του έργου για την ελληνική ραδιοφωνία με τη μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ο Βρετανός Max Cooper, στη σύνθεσή του Order from Chaos. Οι Βρετανοί Charles Hayward και Nick Doyne Ditmas, στη σύνθεσή τους Where is Chaos Now. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε για την ακρόαση. Καλό βράδυ. Μύθων αγασάμενοι. Αυτά ουδέποτε έγιναν. Υπάρχουν όμως ανέκαθεν.

0: Τρίτο.
1: Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική. Wolfgang Amadeus Mozart, κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, αριθμός 3, σε σολ μίζον, αριθμός καταλόγου Κέχελ, 216. Henrik Sehring, σολίστης στο βιολί, New Philharmonia Orchestra, διευθυνεί ο Alexander Gibson.

0: Wolfgang Amadeus Mozart, κονσέρτο για βιολί και ορχήστρα, αριθμός 3, σε σολ μίζον αριθμός καταλόγου Κιόχελ 216. Henrik Schering, σολίστης στο βιολί, New Philharmonia Orchestra, διευθυνεί ο Alexander Gibson. Ένα αερόστατο γεμάτο μουσική.
1: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. High to show, υπερπραγματικότητα, αλγόριθμοι, deepfakes, avatars. Ένα θέατρο ψευδεστήσεων για τη διαδικτυακή μας συνύπαρξη. Μια μουσική παράσταση από το γερμανό συνθέτη Μιχαήλ Μπάιλ και τον Αντάρ Ανσάμπλ. 20 και 21 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Grouch, το νέο έργο του Γιάννη Μαυριτσάκη. Σε ένα τηλεοπτικό πλατό, ο παρουσιαστής συγκρούεται με την αρχηγό μιας σέχτας. Το σόου τελειώνει με πάταγο. 6 και 7 Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: Είναι η εποχή των εικόνων, στο τρίτο, με την Κατερίνα Ζαχαροπούλου. Στον ήχο, ο Δημήτρης Δημητριάδης. Είναι κοντά μου η Δέσποινα Χαριτονίδη και τι ωραία που έρχονται τα πράγματα. Μια καλλιτέχνη της νεότερης γενιάς και είναι μια καλή συγκυρία, γιατί είχα αρκετό καιρό στο νου μου να την καλέσω να μιλήσουμε για την πολύ πολύ πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά της, να μου πεις και ποια δεν είναι από όσους καλλιτέχνες έχουν περάσει από εδώ. Φροντίζουμε να έρχονται καλλιτέχνες που έχουν ενδιαφέρον ακριβώς γιατί είναι ραδιόφωνο και γιατί αν δεν υπάρχει ένα σκεπτικό το οποίο πραγματικά να δημιουργεί ένα φαντασιακό ενδιαφέρον για το έργο τους, δεν έχει και κάποιο νόημα. Είχα λοιπόν πολύ καιρό στο μυαλό μου τη δουλειά της Δέσποινας Χαριτονίδη και για το χαρακτηριστικό που έχει, που αφορά πάρα πολύ το δημόσιο χώρο και την οικολογία και θα τα κουβεντιάσουμε όλα αυτά. Εξάλλου είναι και τα ζητήματα των καιρών και για τους καλλιτέχνες και για τους συγγραφείς και για τους επιστήμονες. Όμως η συγκυρία είναι ότι μόλις χθες τελείωσε η Biennale της Μάλτα που την διεύθυνε καλλιτεχνικά η Ρόζα Μαρτίνες, μια πάρα πολύ γνωστή και αγαπητή στην Ελλάδα ιστορικός τέχνης και επιμελήτρια. Η Δέσποινα ήταν ανάμεσα στους ελάχιστους καλλιτέχνες που συμμετείχαν τελικά μετά από open call, όπως θα μας πει, και όπως και θα μας περιγράψει τα έργα της. Η Μάλτα είναι αυτό το φοβερό νησί των υποτών, μιας κληρονομιάς κτηρίων, δρόμων, κάστρων, παλατιών, πολύ μεγάλη σημασία για τον μεσογειακό και όχι μόνο πολιτισμό, πάρα πολύ κοντά στην Ιταλία, αλλά και στην Αφρική. Και θα έλεγα ότι επειδή πήγα εκεί τον Οκτώβριο, καλεσμένη από τη Ρόζα Μαρτίνες για να δω λίγο την προετοιμασία αυτής της Biennale, χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τη Δέσποινα να μου λέει πού εξέθεσε τα έργα της, καθώς τα ήξερα αυτά τα μέρη. Τα κάστρα και τους δρόμους, τις πολύ γλίστερες πλάκες, γιατί είναι μεσαιωνικές και καλώς συντηρημένες, θα έλεγα. Λοιπόν, τώρα την έχουμε κοντά μας. Θα ξεκινήσουμε από την Biennale της Μάλτα. Διήρκησε από τις 11 Μαρτίου έως τις 29 Πέμπτου. Και τώρα έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να πάρουμε μια εικόνα αυθεντική από τις Ελληνίδες καλλιτέχνες που συμμετείχαν εκεί. Ελάχιστοι ήσασταν, 3-4.
1: Είμαστε μια νεαρή κοπέλα που δεν κατάφερα να γνωρίσω. Μετά είναι η Κλέλια, η Σίσκια με τον Αρσένιο Ζαχαριάδη που έχουν κάνει τα θέματα. Περίπτερα, τα οποία κάπως τα λένε και κάθε χώρα έχει ας πούμε τα δικά της. Τα παιδιά κάνανε μια πρόταση με το όνομα A Wall That Isn't a Wall, το οποίο ουσιαστικά είναι μια ξερολιθιά, μια φοβερή κατασκευή που φτιάξανε με τον σύμβουλο οργάνωσης που ήταν ο Αλέξανδρος Οστάνας. Και εκεί πέρα με καλέσανε να κάνω μια performance που είχε γίνει στην Αμοργό με το Kirky Projects, το οποίο είναι ένα νομαδικό λοιπόν επιμελητικό πρόγραμμα. Και όταν τα παιδιά μου είπαν ότι συμμετέχουν με την εγκατάσταση μιας ξερολιθιάς, το οποίο είναι τρομερά ενδιαφέρον, διότι και στη Μάλτα χτίζουν έτσι, διαλέξαμε για την ενεργοποίηση του παβίλιον να κάνουμε μια performance η οποία λέγεται ουσιαστικά Πηγάδι, well, γιατί είχε παρουσιαστεί αρχικά στην Αμοργό. Και ήταν και εμένα η αφετηρία μου οι ξερολιθιές, ο τρόπος που χτίζουμε, τι συμβαίνει και στην δομική κατάσταση της Αμοργό.
0: Θύμισε μας λίγο σε ποιο μέρος ακριβώς έγινε.
1: Ήταν στην είσοδο από το Φόρτε Σαντάντζελο, που είναι ένα οχυρό ουσιαστικά παραθαλάσσιο. Ναι, ναι. Φοβερό και αυτό σε μέθοδο χτισήματος με την πέτρα του.
0: Η Μαλτέζικη, είναι γνωστή πέτρα αυτή.
1: Και είναι αυτό, είναι πάλι το ότι είναι νησί. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του. Ναι. Και εγώ ουσιαστικά έκανα μια παρέμβαση με κάποιες μπετόβριχες, οι οποίες στο τέλος είχαν σε απολύξει κάποιες κουδούνες, διότι κάπως σκεφτόμουν τις ξερολιθιές και τα μονοπάτια και έβλεπα, όπως έχει γίνει πλέον στον κόσμο, όλα έχουν μια τρομερή δόμηση και οριακά ανεξέλεγκτη. Οπότε η μπετόβριχα λειτουργεί σαν μια αποξένωση από την κουδούνα, γιατί ουσιαστικά τα μονοπάτια τα οποία δημιουργούνται γίνονται από βοσκούς και από τα ζώα.
0: Οπότε έχουμε και ένα συνδυασμό εδώ ενός τοπίου που είναι φυσικό με κάτι το τεχνητό, κάτι που στη δουλειά σου λειτουργεί πάρα πολύ. Τεχνικό, τεχνητό, φυσικό είναι μια σχέση συνεχώς ανακυκλούμενη και τώρα βεβαίως από ό,τι περιγράφεις αυτό το έργο που πρωτοέδειξε στην Αμοργό έρχεται σε αυτό το κάστρο το φοβερό των υποτών με τα χιλιάδες σκαλιά και με τα πάρα πολλά νησόπεδα επίπεδα, αλλά είχες και τη συμμετοχή σου ακόμα με ένα έργο, ένα βίντεο performance, το οποίο το είχαμε δει εδώ στην Αθήνα, στο Άτοπος.
1: Βεβαίως, το είχαμε δείξει με την Ελένη τη Ρίγα και το Office of Hydro Commons στον Άτοπο και λίγο πιο πριν το είχαμε δείξει με την Ελένη Τσοποτού στη Βενετία, που ουσιαστικά η ιδέα ήταν μια ομάδα από συγχρονισμένες κολυμβήτριες, οι Ναϊάδες, οι οποίες αρκετές από αυτές ήταν και στους Ολυμπιακούς Αγώνες, οπότε για μένα ήταν πολύ σημαντικό να είναι και το αθλητικό κομμάτι μέσα, ναι, γιατί έχει να κάνει με μια τρομερή αυστηρότητα στο συγχρονισμό, στην αρμονία. Όλα αυτά λοιπόν, τα οποία είναι πολύ περιορισμένα όταν είσαι κάτω από το νερό, λειτουργούν πάρα πολύ όμορφα και αρμονικά, διότι υπάρχει το στοιχείο του νερού. Εγώ λοιπόν τι έκανα, αφαίρεσα αυτό το στοιχείο, Πήγαμε στα Μάρμαρα του Διονύσου, στο Λατομείο. Βρήκαμε τη μηχανή, η οποία είναι η μηχανή που παίρνει την μαρμαρόσκονη και την εισάγει στα δομικά υλικά. Οπότε και εκεί υπάρχει κάπως ένα σχόλιο στο τι είναι φυσικό, πώς το εκμεταλλευόμαστε και πώς το επαναπροσδιορίζουμε σε μια έτσι, κατασκευαστική προσέγγιση και πώς χρησιμοποιούμε στους φυσικούς όρους. Μπροστά λοιπόν είναι τα κορίτσια, οι οποίες κάνουν μια χορογραφία η οποία φαίνεται οριακά ασυγχρόνιστη, ατσούμπαλη, περίεργη, δυσκολία στις ανάσες. Και είναι αυτά σαν λέμε ψάρια έξω από το νερό.
0: Φοράνε μπλε φόρμες. Το έργο έχει τίτλο του Fall with Grace, που σημαίνει να πέφτω με χάρη. Το βλέπουμε λοιπόν στην Biennale της Μάλτα. Σε ποιο χώρο?
1: Είναι μέσα στο χειρό, στο Σαντ'Άντζελο, σε ένα δωμάτιο, στο οποίο υπήρχε μια μεγάλη λεντοοθόνη. Και ήταν σημαντικό για μένα οι θεατές να καθόντουσαν πάνω σε εντός εικών αμόλοφους. Ναι. Βρήκαμε πουφ και βάλαμε. Ναι. Για να μπορέσει το σώμα να είναι και σε μια βραδύτητα. Δηλαδή και ο θεατής που κοιτάει να ξέρει ότι δεν είναι πλέον σε ένα περιβάλλον στο οποίο, όπως καθόμαστε εμείς στην καρέκλα, δηλαδή, να υπάρχει μια δυσκολία και στον θεατή και σε αυτό που βλέπει.
0: Νομίζω ότι ξέρω ποιο δωμάτιο είναι. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα. Ο τίτλος της Biennale ήταν Clean, Clear, Cut, που σημαίνει καθάρισε, κόψε, καθάρισε. Είναι μια, πώς να πούμε, ένα λογοπαίγνιο της Ρόζα Μαρτίνες, που όλα αυτά σημαίνουν αποκοπή από κάτι και σημαίνουν και ένα είδος κάθαρσης. Εσύ πώς αντιλήφθηκες αυτόν τον τίτλο, γιατί έκανες open call, όπως μου είπες.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Άρα ήξερες περίπου, νομίζω είχε βγει όταν ανακοινώθηκε το open call, το κείμενο, το γενικό κείμενο της επιμέλειας. Για πες μου λοιπόν.
1: Στο γενικότερο πλαίσιο του call υπήρχε αυτό το θέμα το οποίο είχε να κάνει με μια... σαν να το σβήνεις και να ξεκινάς από την αρχή. Και εμένα μέσα στο βίντεο λοιπόν, αυτό που είχαμε κάνει μέσα στις performance, γενικά υπάρχουν κάποιοι ας πούμε κώδικες στο σώμα. Οπότε υπάρχει ας πούμε το χαμόγελο που βγαίνουν τα κορίτσια και ουσιαστικά έχουν ένα εντός εικόν ψεύτικο χαμόγελο. Μετά υπάρχει μια χορογραφία που κάνουν τρομερά αυστηρές και μηχανικές κινήσεις. Οπότε είχε να κάνει με το πώς μπορούμε να τα ξαναφέρουμε όλα από την αρχή, πώς ισορροπεί το σώμα και προσπαθεί να κάνει μια κίνηση στην οποία δεν βρίσκεται στο φυσικό του περιβάλλον. Και είναι και σαν επαναστατική, ας πούμε, κίνηση.
0: Μας έχεις φέρει το πρώτο κομμάτι με τον τίτλο Seen That Face Before. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να συνδεθεί με όλα αυτά που λέμε. Είναι Wood Kid, θες να πεις δύο λόγια?
1: Θέλω να πω ότι γενικά δεν ακούω ανακατασκευές τραγουδιών, αλλά αυτή κάπως μου φαίνεται είναι οριακά σαν κάποιος να κάνει μάγια. Οπότε μου φάνηκε.
0: Μάλιστα, πολύ ωραία. Μας ταιριάζει. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: Λοιπόν, Δέσποινα Χαριτονίδη κοντά μου. Μιλάμε με αφορμή τη συμμετοχή της στην Biennale της Μάλτα που μόλις τελείωσε, μόλις χθες τελείωσε, κρατώντας λίγο ουσιαστικά, βασικά δύο μήνες, αλλά η δυναμική της φαντάζομαι ότι διαχέεται, καθώς είναι και ένας παράξενος τόπος. Ξέρεις, έχουμε μάθει πάντα να μιλάμε για την Biennale της Βενετίας, Κωνσταντινούπολης, της Αθήνας φυσικά. Η Μάλτα τώρα πολύ τελευταία έχει αρχίσει να θέλει και να οργανώνει να μπει σε αυτό τον σύγχρονο χάρτη της εικαστικής σκηνής και γι' αυτό κλήθηκε η Ρόζα Μαρτίνες, προφανώς μια επιμελήτρια με τεράστια εμπειρία. Υπήρξε διευθύντρια της Biennale Βενετίας το 2005 μαζί με την Μαρία Κοράλ, οι δύο πρώτες γυναίκες που ανέλαβαν. Συνεπώς υπάρχει ένα ιστορικό εκεί και σιγά σιγά και εγώ έβλεπα αυτές τις μέρες που εξελισσόταν η Biennale να βλέπω χώρους που συνάντησα όταν πήγα εκεί να ενεργοποιούνται από αυτά τα έργα και αυτό είναι μεγάλη χαρά, ξέρεις, γιατί να πώς ζωντανεύουν οι αρχαίοι τόποι και όχι μόνο με την έννοια της αρχαιολογίας, αλλά χώροι οι οποίοι αποτελούν πια πολιτιστική κληρονομιά στους τόπους που βρίσκονται. Λοιπόν, προχωρώντας σιγά σιγά από αυτή σου την εμπειρία στην Biennale και έχοντας κάνει αρκετά πράγματα στο εξωτερικό και με πολύ σοβαρούς φορείς και ιδρύματα, θα ήθελα να έρθουμε σε αυτό το έργο που έφτιαξες στην Φονταζιόν Επιστολέτο, το οποίο λέω λίγο εγώ δύο φράσεις για να καταλάβει κανείς τι είναι αυτό που κάνεις. Σε νοιάζουν πάρα πολύ οι αλχημίες. Σε ενδιαφέρουν πάρα πολύ τα αστικά δίκτυα, ακόμα και αν αυτά είναι ρυπωμένα και κυρίως αυτά. Σε ενδιαφέρουν οι υποθαλάσσιοι χώροι και εκεί υπάρχουν κοινότητες ζώων των οργανισμών αλλά και απορριμμάτων. Όλη σου δουλειά λοιπόν, είτε κατασκευάζεις κάτι γλυπτικά, είτε καταγράφεις με την καμερά σου, είτε γίνεται performative, έχει να κάνει με αυτή την κίνηση. Είναι σαν ένας κατάσκοπος, ένα σπάι, ένα μάτι που μπαίνει και ερευνά αυτά τα γεγονότα για να τα μεταφέρει στον απάνω κόσμο.
1: Ακριβώς και είναι πολύ ενδιαφέρον που είπες στον απάνω κόσμο, διότι και εγώ το υποθαλάσσιο και το αστικό τα βλέπω σαν ουσιαστικά είναι ένα φίλτρο, το φίλτρο του νερού. Οπότε το τι συμβαίνει κάτω από το νερό, δηλαδή με την ίδια μέθοδο την οποία χτίζουμε, με τον ίδιο τρόπο τον οποίο επεκτείνουμε το περιβάλλον μας, αντίστοιχα πώς βάζουμε και εμείς τα θεμέλια μας, συμβαίνει και κάτω από το νερό. Απλώς είναι κάτι το οποίο εμείς δεν βλέπουμε. Αλλά να πω ότι εγώ κάπως έχω στη δουλειά μου σαν ένα παράλληλο άνθρωπο, το ζώο της φάλαινας. Κάπως σκέφτομαι ότι ουσιαστικά είναι εμείς με μια άλλη επιλογή. Δηλαδή εμείς διαλέξαμε να βγούμε στη στεριά, η φάλαινα κάπως έμεινε μέσα. Δηλαδή και στη ραχοκοκαλιά, πάρουμε και στα κόκκιλα και στα πτερίγια, έχουμε πάρα πολλά κοινά. Και στο Φονταζιόν Επιστολέτο αυτό που ήταν πολύ όμορφο ήταν το ότι υπήρξε εκεί πέρα πάλι ένα ανοιχτό κάλεσμα, στο οποίο έκανα αίτηση με ένα έργο το οποίο έχει μια κοινή γραμμή με την performance της Μάλτας, γιατί πάλι ήταν έτσι η ηχητική προσέγγιση και το πώς βρίσκουν το δρόμο τους τα ζώα. Αντίστοιχα εδώ ήταν με τις φάλαινες και τα σφυρίγματα, με τα όργανα παραγωγής τους και το τρομερό είναι το... Όπως εμείς έχουμε διαλέκτους, δηλαδή όπως είναι στην Κάρπαθο ή στην Κρήτη, έτσι λοιπόν οι φωλιές φαλαινών που υπάρχουν είτε στην Κάρπαθο είτε στην Κρήτη, είτε στην Αθήνα, στην Ανταρκτική, στη Μεσόγειο, καταλαβαίνουν η μία την άλλη από τη διάλεκτο.
0: Κάποτε μιλούσαμε για τοπιογραφία, το έχω πει αρκετές φορές εδώ, με αφορμή συζητήσεις που κάνουμε με καλλιτέχνες ή για απεικονίσεις που δείχνουν τη θάλασσα τρικυμισμένη. Παραδείγματος χάρη ο Τέρνερ ή άλλοι κλασικοί 18ος, 19ος. Τώρα λοιπόν, επειδή έχει μπει πολύ σοβαρά το θέμα της οικολογίας και επειδή και η σύγχρονη τέχνη δεν περιορίζεται σε τεχνικές και εσύ μπορείς να ζωγραφίσεις, να κάνεις γλυπτική εγκατάσταση και όλα αυτά, υπάρχει μια αυξημένη έννοια των καλλιτεχνών προς τον κόσμο τον φυσικό και πιστεύω ότι κατάγεται από την παλιά έννοια των καλλιτεχνών για το τοπίο. Έτσι θέλω να το βλέπω, γιατί αλλιώς είναι ντοκιμαντέρ. Εδώ όμως υπάρχει ρομαντισμός και ειδικά στη δική σου τη δουλειά, θα έλεγα ότι είναι και ένα ιδιοσυγκρασιακό ενδεχομένως. Επίσης λέξη που λέω συχνά, αλλά χωρίς ιδιοσυγκρασία πού πάμε. Και πες μου λίγο για αυτό το ρομαντικό σε σχέση με την παρατήρηση, τα οικοσυστήματα και τη φύση ως ένα περιβάλλον που περιπτώσει έχει μια δυναμική στην ανθρώπινη ψυχή.
1: Να μιλήσω, ας πούμε, για το ρομαντικό που λες, το οποίο είναι περίεργο. Κάποια στιγμή μέσα στον COVID είχα βρει ένα αρχείο από τους γονείς μου που είχαν πάει στην Τενερίφη, κάπου είχαν πάει τέλος πάντων. Δυστυχώς τότε υπήρχαν αυτά τα πάρκα στα οποία είναι οι όρκες και κάνουν λοιπόν αυτά τα κόλπα. Παρατήρησα λοιπόν ότι μέσα σε όλες αυτές τις όρκες, οι οποίες ήταν στις φωτογραφίες, τα πτερίγια ήταν λυγισμένα. Αυτό υπάρχει πραγματική βιολογική επεξήγηση ότι οι όρκες δυστυχώς όταν δεν είναι στη φύση δεν μπορούν να πάνε πάρα πολύ βαθιά στο νερό και επειδή βγαίνουν πάρα πολύ συχνά στον ήλιο, ουσιαστικά η υπερέκθεση στον ήλιο αποδυναμώνει λοιπόν το πτερίγιο το οποίο δεν μπορεί να κάτσει όρθιο και στιτό. Στη φύση λοιπόν όταν κολυμπάμε μα βλέπουμε ένα πτερίγιο προφανώς σηματοδοτεί κίνδυνο. Το λυγισμένο λοιπόν πτερίγιο εγώ το παίρνω και φορμαλιστικά και από τη γλυπτική. Όταν μια φόρμα είναι ίσια, είναι σταθερή, είναι έτσι σε έπαρση, είναι έντονη, είναι δυνατή. Όταν μια φόρμα είναι λυγισμένη και γι' αυτό το λέω και στο ρομαντικό. Όπως και έναν άνθρωπο, όταν τον βλέπουμε, είναι μικρός και έτσι ανοίγει το σώμα, τις πλάτες. Και όσο περνάει ο καιρός, εμείς κάπως καμπουριάζουμε, λυγίζουμε, γινόμαστε ας πούμε πιο μικροί. Και έτσι παίρνω κάπως μια αφετηρία που μπορεί να είναι πραγματικά μια καταστροφή. Δηλαδή, είναι φοβερό το ότι η όρκα είναι ένα ζώο δολοφόνος, το οποίο εμείς με την τεχνολογία και όλη τη γνώση που έχουμε ουσιαστικά το κλείνουμε, το εγκλωβίζουμε. Και εγώ κάπως μας είδα μέσα στον COVID σαν όρκες. Δηλαδή, είμαστε κι εμείς ένα πανίσχυρο ζώο, το οποίο σιγά σιγά λυγίζει το μοναδικό πράγμα το οποίο σηματοδοτεί το πόσο επικίνδυνοι, πόσο δυνατοί είμαστε.
0: Να υποθέσω, είμαι σχεδόν σίγουρη ότι κάνεις έρευνα. Δηλαδή, ψάχνεις επιστημονικά, ψάχνεις δοκίμια, γιατί αυτές δεν είναι πληροφορίες που μπορείς να βγάλεις στατιστικά στο κεφάλι σου. Πρέπει να έχεις μια συγκεκριμένη κατεύθυνση ως προς αυτό. Πες μας μια πρώτη φράση για να πάμε στους Rolling Stones και στο Heaven και να συνεχίσουμε. Για πες όμως για αυτό το κομμάτι της έρευνας.
1: Εγώ να πω ότι πιστεύω ότι οι καλλιτέχνες είμαστε πάρα πολύ τυχεροί, γιατί έχουμε μια πρόσβαση σε μια πισίνα πληροφοριών που μπορούμε με την εντός εισαγωγικών καλλιτεχνική δικαιολογία και ομπρέλα. Μπορώ να πάρω έναν ωκεανογράφο και να πω: σε παρακαλώ, ενημέρωσε με για το τι συμβαίνει εκεί, εκεί και εκεί. Μπορώ να πάρω έναν χημικό βιολόγο να του πω: σε παρακαλώ, κάνω αυτή την έρευνα. Οπότε κάπως ανοίγουν μαγικά οι πόρτες για μας. Και όταν έχεις ένα πιο ερευνητικό ενδιαφέρον, νομίζω ότι και οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σε πιο εφαρμοσμένους τομείς ενθουσιάζονται να κάνουν ένα πινκ-πονγκ, ας πούμε, μαζί μας.
0: Πάμε να ακούσουμε Heaven, Rolling Stones και επανερχόμαστε.

0: Έρευνα λοιπόν. Δέσποινα Χαριτονίδη είναι κοντά μου, εικαστικός, performer, τα πάντα κάνεις. Και γλυπτική, φαντάζομαι ότι και σχέδια υπάρχουν. Η συζήτησή μας έχει να κάνει με αφορμή τη συμμετοχή της στην Biennale της Μάλτα που μόλις έληξε. Μιλάμε για το σύνολο της δουλειάς της. Εξάλλου, η δουλειά της και το σώμα ολόκληρο είναι που κρίθηκε και θεωρήθηκε ότι μπορείς να συμμετέχεις σε αυτή την Biennale με τον τίτλο, υπενθυμίζω, Clean, Clear, Cut. Και αυτή η μεταφορά ταιριάζει σε πάρα πολλά πράγματα, ξέρεις. Τι έχουμε να καθαρίσουμε και τι έχουμε να σκεφτούμε και επομένως πόσο ανάγκη έχουμε τον επιστήμονα, ο οποίος δίνει τα τεκμήρια, αλλά εσύ ως καλλιτέχνης αυτά κάτι πρέπει να τα κάνεις. Και θέλω να φέρουμε για παράδειγμα την ενότητα «Ο αέρας είναι διακριτικός και όμως κινείται» που έκανες υπό την επιμέλεια του Πάνου Γιαννικόπουλου στο Άμα House. Να το περιγράψουμε λίγο.
1: Βεβαίως. Στο Άμα House είχα δείξει 3 έργα. 2 από αυτά ήταν μία έρευνα που κάνω που έχει να κάνει με τις κρυσταλλικές επιφάνειες στην κεραμική. Και αυτό είναι κάτι που με ενδιαφέρει πάρα πολύ, διότι ο πυλός είναι το πρώτο πράγμα το οποίο καταπιαστήκαμε για να χτίσουμε. Από τα σκεύη, από τα διακοσμητικά μας αντικείμενα. Και είναι τρομερό διότι είναι απλά χώμα. Είναι χώμα και νερό. Χώμα και νερό με φωτιά. Το οποίο ουσιαστικά είναι από τα πρώτα υλικά που έχουμε χρησιμοποιήσει. Εδώ και αρκετά χρόνια ερευνώ δυσδιάστατους κρυστάλλους, τους οποίους μπορούμε να κάνουμε μία προσωμή μέσα στο καμίνι. Ουσιαστικά εγώ τι λέω. Πώς γίνεται ένας κρύσταλλος στη φύση μέσα σε 2.500 χρόνια περίπου? Γίνεται με ξηρασία, με υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλές θερμοκρασίες, με έντονες λοιπόν αλλαγές. Εγώ έρχομαι μέσα στο καμίνι και μέσα σε 30 ώρες παίρνω το τιτάνιο, το ψευδάργυρο, το κοβάλτι, το σίδηρο, δηλαδή μ' αρέσουν έτσι οι πρωτογενείς ύλες. Κάνω λοιπόν μία μίξη και λέω, ωραία, ας το επιταχύνουμε. Από τα 2.500 χρόνια πάμε σε 30 ώρες. Αυτό ουσιαστικά δείχνει και μια τάση του ανθρώπου να χειραγωγεί το περιβάλλον του και να φτιάχνει ένα εντός εισαγωγικών ψεύτικο περιβάλλον. Αντίστοιχα, στην είσοδο στα Πατήσια, είχα δείξει ένα έργο το οποίο έχει βάσεις. Ουσιαστικά είναι ένα βουνό από τσιμέντα Τιτάν. Mm-hmm. Για μένα ήταν σημαντικό το τσιμέντα να είναι του Τιτάνα, διότι τον έχει πάρει η Lafarge. Οπότε και εκεί κάπως υπάρχει ένα παιχνίδι το οποίο καταλαβαίνουμε όλοι. Και μέσα από αυτά τα σακιά από τσιμέντο γεννιόντουσαν λωτοί, οι οποίοι ήταν φτιαγμένοι από μπετόβεργα μάλλον ανοξείδωτη, την οποία χρησιμοποιούμε και στις αναστηλώσεις, και είχαν κεραμικούς λωτούς. Οπότε εκεί εξέταζα λίγο και τον λωτό και το ανθέμερο από ακροκέραμο. Πώς ουσιαστικά εμείς έχουμε ξεκινήσει από την αρχαία Ελλάδα, από τη Μεσοποταμία, να το έχουμε σαν ένα διακοσμητικό υλικό, το οποίο εν τέλει στη σύγχρονη βιομηχανία αφαιρούμε φύλλα λωτού, τα οποία τα εισάγουμε μέσα σε εμπογές από προσώψεις κτηρίων, ακριβώς επειδή ο λωτός είναι τόσο υδρόφοβος, που τα κτίρια είναι πιο εύκολα να καθαριστούν. Οπότε εκεί παίρνουμε το λωτό, ο οποίος είναι σύμβολο ολοκλήρωσης, αναγέννησης, ήλιου, ζωής, και τον εισάγουμε στα οικοδομικά κτίρια. Οπότε αυτό μου φαίνεται πάλι πολύ ενδιαφέρον. Πώς ένα φυτό, εμείς έχουμε πάει να το κάνουμε εντελώς κατασκευαστικό υλικό.
0: Επομένως, εδώ έχουμε και μία μίξη ενιών ανάμεσα στην αρχιτεκτονική, το δημόσιο χώρο, τον κήπο, την ανθοφορία, τα σύμβολα μέσα στην μεγάλη ιστορία της αρχιτεκτονικής και της ανθρώπινης, αν θέλεις, διάθεσης να επεμβαίνει. Τώρα, τα χρόνια τα δικά μας, οι επεμβάσεις αυτές είναι τρομακτικές. Δεν είναι όπως πάρα πολλά χρόνια πίσω, αν θυμηθεί κανείς, υπήρχε ένας σεβασμός ακόμα σε αυτά τα πράγματα, αλλά ήρθε αυτή η απίστευτη εξέλιξη, η οποία έχει μίξει τα πράγματα και έχει καταργήσει τις μορφές. Επομένως, εσύ επαναφέρεις και το λωτό σαν ένα σύμβολο, όπως μας το είπες, που λειτουργεί και αισθητικά παράξενα μέσα στη δουλειά σου. Και θυμίζει και ακυρώνει. Είναι και τα δυο αυτά μαζί.
1: Ακονίζω τις μπετόβεργες στο τέλος και τις λυγίζω. Οπότε ουσιαστικά γίνονται και σαν ένα απειλητικό φυτό. Δηλαδή, εγώ το λέω Νελούμπο Ουρμπάνης, ουσιαστικά τον αστικό λωτό. Διότι κάποια στιγμή υπήρχε και μια πολύ μεγάλη σκέψη του ότι πλέον τα δέντρα φεύγουν και μένουν μόνο οι μπετόβεργες. Οπότε είναι τα καινούργια κλαδιά, είναι τα καινούργια φυτά.
0: Τι είναι τα οικοσυστήματα για σένα, πώς τα αντιλαμβάνεσαι ευρύτερα?
1: Τα οικοσυστήματα για μένα νομίζω πως είναι μια αρμονία, αρμονία σεβασμού. Δηλαδή, ανεξαρτήτως αν είναι ένα βίο οικοσύστημα ή όχι, δηλαδή ένα οικοσύστημα μπορεί να είναι και αστρικό εντελώς, μπορεί να είναι μια έκρηξη μέσα σε ένα πλανητικό οικοσύστημα το οποίο μπορεί να έχει τρομερή βία. Παρ' όλα αυτά θεωρώ πως καταλήγει σε μια ισορροπία. Γενικά πιστεύω στην ολοκλήρωση και στη

0: Και αυτό διωγγώνεται, κάνει μια τρομερή διώγγωση, η οποία αφήνει πάρα πολλούς πόρους και φαίνεται σαν το τσιμέντο, που είναι ένα εντελώς βιομηχανικό υλικό, να είναι ελαφρόπετρα. Οπότε τι γίνεται εκεί? Το τσιμέντο μπορούμε να πάρουμε αυτό που λέγαμε υπό του νερού και υπό, αλλά υπέρ του νερού, ας πούμε, είναι το βασικό υλικό το οποίο χτίζουμε. Τα κοράλια, απ' την άλλη πλευρά, είναι οι χτίστες των ωκεανών. Εγώ λοιπόν, κάποια στιγμή που δούλευα με πορομπετό, κάποια στιγμή έσπασε και τυχαία, γιατί εγώ πιστεύω και στο ατύχημα μέσα στη δουλειά. Καμιά φορά γίνονται και οι δουλειές μόνες τους. Τυχαία λοιπόν, έτσι όπως άνοιξε, μου φάνηκε σαν να έχει δομή κοραλιού. Οπότε σιγά σιγά άρχισα και το σμίλευα και φαίνεται σαν υφή να είναι ένα κοράλι, το οποίο όμως είναι λευκό, δηλαδή έχουν φύγει τα άλγη, δηλαδή έχει υπάρξει μια παρέμβαση στη φύση και αρνητική παρέμβαση, διότι έτσι έρχεται το τσιμέντο να μιμηθεί εντελώς το ζώο.
1: Και το βιομηχανικό απόβλητο, ας το πούμε έτσι, ή η χρήση η οποία πλέον έχει μολύνει το περιβάλλον, ξανάρχεται στα χέρια σου για να αποδώσει οργανικές μορφές που θέλουμε να ζήσουν. Σωστά?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επόμενο τραγούδι μας έχει φέρει. Bobby Womack, Fly Me to the Moon. Τώρα, γιατί βλέπω ότι στα τραγούδια υπάρχει πάντα ένα υπαινικτικό στοιχείο, όχι μιας νοσταλγίας, τώρα δεν είναι και λέξη αυτή να τη χρησιμοποιούμε, αλλά πάντως κάτι που μας θυμίζει ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι να δούμε τον κόσμο, και τον φυσικό και τον ψυχικό, έτσι είναι?
0: Ναι.

Τώρα, καθώς μιλάμε και θέλοντας να περάσω στο επόμενο έργο σου, που ήταν μια ατομική έκθεση στο Ίδρυμα Θεοχαράκη το 2023 και ο τίτλος ήταν «Τρόποι απώλειας ενέργειας» και είχε να κάνει με την ηλιακή ενέργεια, είναι ένα έργο που μου έφερε στο νου τον Όλαφορ Έλιασον, ο οποίος είναι ο κορυφαίος καλλιτέχνης της eco-art, της οικολογίας, εδώ και πολλά χρόνια. Και ξέρεις ότι έχει ένα έργο που χρησιμοποιεί ουσιαστικά την ίδια τη φύση, μεταφέροντάς τη πολλές φορές σε αστικά περιβάλλοντα που είναι εντελώς απρόσμενα, στο Παρίσι, στη Νέα Υόρκη, πάγοι, καταράκτες και όλα αυτά. Βέβαια, είναι ένας καλλιτέχνης που έχει ένα στούντιο 30-40 επιστημόνων, και αυτό λέει κάτι. Είναι η ερώτηση που σου έκανα προηγουμένως για την ανάγκη πραγματικών πληροφοριών που έχουν να κάνουν με το περιβάλλον και δεν είναι φαντασιώσεις του καλλιτέχνη. Και τώρα λοιπόν, με την συλλογή του ήλιου, που εσύ τη μετασχηματίζεις και θα μας πεις πώς, μου ήρθε στο μυαλό εκείνο το έργο που είχε κάνει με τα λουλούδια, τα ηλιοτρόπια,

0: που μάζευαν τον ήλιο και μετά αυτά τα αντικείμενα τα είχε προσφέρει σε διάφορους κατοίκους χωριών της Αφρικής που δεν είχαν ηλεκτρισμό, έτσι ώστε το βράδυ να μπορούν να φωτίζουν τις καλύβες τους, τα υποτυπώδη μαγαζιά τους και όλα αυτά. Εδώ τώρα σε εμάς δεν μπορούν να ισχύσουν τέτοια πράγματα, είναι τεράστιας κλίμακας έργα. Όμως σε αυτό το σχετικά μικρής κλίμακας έργο που έχεις φτιάξει εσύ, έχουμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες συναντήσεις με αυτό το νόημα της ενέργειας που συσσωρεύεται. Για πες.
1: Λοιπόν, στην ταράτσα του Ιδρύματος Θεοχαράκη είχα φτιάξει κάποια φωτοβολταϊκά, ψευτοφωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία ήταν επικαλυμμένα με φύλλα χρυσού. Τα φύλλα χρυσού ήταν τοποθετημένα έτσι ώστε η μία τους πλευρά να ανέμιζε, οπότε ήταν και σαν κύματα και σαν κήπος, ήταν λίγο περίεργα. Και αντί να παίρνουν την ηλιακή ενέργεια, ουσιαστικά την αντανακλούσαν. Γι' αυτό λέγεται και τρόποι να χάνεις ενέργεια.
0: Το αντίθετο από το Όλαφρο Έλιασον, τα ηλιοτρόπια λοιπόν είναι αυτό.
1: Αυτό ήταν ουσιαστικά μια μικρή κριτική προς την τάση μας να χρησιμοποιούμε δηλαδή αυτή την ενέργεια του ήλιου. Είναι φοβερό ότι θεωρούμε ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και την ενέργεια του ήλιου. Όμως υπήρχε το στοιχείο του χρυσού. Αρχικά γιατί το Θεοχωράκι παλιά ήταν τράπεζα. Οπότε ναι, εμένα με ενδιαφέρει και ιστορικά ένα χώρο όταν πηγαίνω. Επίσης είμαστε στο ιστορικό κέντρο, απέναντι έχουμε τη Βουλή. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία συνάδουν στο να εκτελέσουμε εν τέλει μια ιδέα όταν μας καλούν σε ένα μέρος. Εγώ λοιπόν εκεί είχα τοποθετήσει αυτά τα φωτοβολταϊκά, τα οποία ουσιαστικά ανεμίζαν και σιγά σιγά χάνανε μικρά κομμάτια χρυσού, τα οποία φεύγανε, ταξιδεύανε κάπου στο Σύνταγμα και μοιάζανε και λίγο σαν κομφετί. Οπότε ουσιαστικά όσο πέρναγε ο καιρός, αυτά τα πάνελ χάνανε την αξία τους και μάλιστα είχαν και μία, ας το πούμε, καιρική καταγραφή, διότι εγώ χρησιμοποίησα μαύρο μέταλλο και ψεύδο χρυσό για να μπορεί να οξυδωθεί. Οπότε μετά γίνανε σαν οξυδωμένες αεροφωτογραφίες. Και όλο αυτό είχε να κάνει και με το αστικό κομμάτι, το οποίο πλέον δεν βλέπουμε, όπως έλεγα πριν, έτσι, δέντρα. Βλέπουμε τώρα, ας πούμε, στις ταράτσες κεραίες, φωτοβολταϊκά. Οπότε ήταν και το αισθητικό, ας πούμε, κομμάτι στο ότι βλέπουμε.
0: Εάν έβλεπε κανείς το έργο και ακούγοντάς μας τώρα, χωρίς να το έχει δει, θα φανταζόταν κάτι πάρα πολύ σκληρό. Μάλιστα, εξακολουθούν και υπάρχουν εδώ ράβδοι οπλισμού που χρησιμοποιείς στη δουλειά σου, που είναι, ας πούμε, τα κοτσάνια, ας πούμε, έτσι. Οι κλόνοι πάνω στους οποίους στηρίζονται αυτά τα περίεργα άνθη εν τέλει που μιλήσαμε και προηγουμένως. Ωστόσο, το αποτέλεσμα αισθητικά είναι πολύ ωραίο. Θες το χρυσό, θέλεις ότι αυτή η ταράτσα όντως είναι θεαματική, θέλεις ο τρόπος που χειρίζεσαι με το κοινό, γιατί υπάρχει και ένα δρόμενο, έτσι δεν είναι. Χειρίζεσαι με το κοινό αυτή σου την εγκατάσταση, την εμπειρία. Παρ' όλα αυτά, η σκληρότητα μέσα από την οποία έρχονται τα υλικά είναι σε πλήρη αντίθεση με το αποτέλεσμα που βγαίνει. Πώς σου φαίνεται αυτό? Σου αρέσει προφανώς,
1: ναι,
0: το επιδιώκεις.
1: Ήμουνα φοβερά τυχερή που όταν σπούδασα στη Ρώμη έρχονταν και μίλαγε ο Κουνέλης. Μία φορά
0: δεν
1: λοιπόν
0: το είπαμε αυτό για τις σπουδές σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό, θύμισε το λίγο.
1: Την αρχή ήμουνα στην Ακαδημία Καλών Τεχνών στη Ρώμη και μετά πήγα στην Ουτρέχτη. Στη Ρώμη ήταν πιο παραδοσιακή προσέγγιση, κλασική. Και στην Ολλανδία ήταν μια πιο σύγχρονη προσέγγιση. Ναι. Οπότε εμένα με βοήθησε πολύ.
0: Τα δύο. Έχεις μαζί την Arte Povera, το φτωχό πεταμένο υλικό, και την τεχνολογία και την τεχνογνωσία μετά.
1: Ναι, και κάπως λοιπόν ο Γιάννης Κουνέλης σε μια ερώτηση είχε πει ότι το πνεύμα είναι ανδρόγυνο. Και είναι φοβερό γιατί στα έργα η φύση είναι ανδρόγυνη. Ενώ σκεφτόμαστε καμιά φορά γλύπτης, ότι θα έχει κάτι πάρα πολύ βαρύ. Εμένα μου αρέσει όταν εμείς που είμαστε και γυναίκες μπορούμε να κάνουμε και μεγάλες εγκαταστάσεις και με βαριά υλικά. Παρ' όλα αυτά βγαίνει μια τρυφερότητα, διότι είναι και στη φύση μας. Αλλά θεωρώ ότι και το έργο έχει κάτι ανδρόγυνο. Δηλαδή έχει μια θηλυκή ενέργεια, έχει και μια αρσενική ενέργεια.
0: Πολύ σωστά το λες. Τώρα, η ενέργεια του ήλιου, που είναι αντανάκλαση και ταυτόχρονα συσσόρευση ενέργειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μια τέτοιου τύπου γλυπτική, χάνοντας, αν θέλεις, τελείως το υπαρξιακό της μέρος από την ώρα που αυτό εξαφανίζεται. Το έργο εξαφανίζεται. Τι μένει λοιπόν? Μένει η έννοια της χρήσης αυτής της ενέργειας, του φωτός, της θερμότητας, όλα αυτά, η οποία και πάλι επιστρέφει στην αρχική της καταγωγή, που είναι η φύση, που είναι το σύμπαν, που είναι όλα αυτά, τέλος πάντων, που μέσα στα οποία ζει ο άνθρωπος, τα ζώα, τα φυτά. Το λέω αυτό γιατί στη δουλειά σου και συνεχίζοντας, θα βρούμε πάρα πολύ έντονο το στοιχείο της αποκατάστασης, του repair που λέγαμε, αν θέλεις, μιλώντας παλιότερα για μέλη αρχιτεκτονικά ή αγάλματα που έχουν κλαπεί. Ο Καντεράτη, ας πούμε, δουλεύει πάνω σε αυτήν την έννοια του repair. Τι είναι αυτό το οποίο εσύ κατά κάποιο τρόπο θεραπεύεις? Ή, πώς να το πω τώρα, φτιάχνεις μία συνθήκη αυτό να ξαναζήσει και όχι σαν υλικό αναγκαστικά. Σκέψου και πάμε να ακούσουμε Space Lady, Major Tom.

0: Δέσποινα Χαριτονίδη, μιλούσαμε για το ΡΥΠΕΑ, για την έννοια της φροντίδας, για την έννοια της θεραπείας.
1: Εγώ πιστεύω ότι όταν δημιουργούμε υπό οποιαδήποτε φόρμα, δηλαδή από ένα μάγειρα μέχρι ένα καλλιτέχνη, μέχρι οτιδήποτε, σίγουρα θεραπεύουμε εμάς. Γιατί έχουμε μια σκέψη την οποία προσπαθούμε εμείς να εκτελέσουμε. Και όποιος έχει την ευκαιρία και τη διάθεση να περάσει χρόνο με ένα έργο και μπορεί πραγματικά να κάτσει και να μπει μέσα σε αυτό, γιατί αυτό είναι και μια διοική κατάσταση. Δηλαδή είναι και το έργο, είναι και ο θεατής που μπορεί να ζυμωθεί μαζί του. Νομίζω πως είναι τρομερά θεραπευτικό σε ένα ατομικό επίπεδο, το οποίο όμως βγαίνει συλλογικά. Δηλαδή, αν ο καθένας σιγά σιγά στο κομμάτι του μπορεί να συμμετέχει σε τέτοιες διαδικασίες, τότε σίγουρα είναι καλύτερη, ας πούμε, η καθημερινότητά του. Ενώ μην ξεχνάμε ότι και στην αρχαία Ελλάδα το θέατρο είχε άκρος ψυχολογικό χαρακτήρα.
0: Και το κοινό που συμμετέχει, ακριβώς, γιατί κάνεις και performances και στις δράσεις σου, ωφελείται εξίσου από αυτή την ιστορία. Γι' αυτό μιλώ για το τι αφήνει κάτι μετά την πραγματική φυσική παρουσία του έργου. Τώρα μιλάμε μαζί, γιατί εγώ έχω ένα αίσθημα και μια αίσθηση για τη δουλειά σου. Δεν τα έχω δει όλα τα έργα με ένα φυσικό τρόπο, αλλά καταλαβαίνω ότι πίσω από όλη αυτή την κατάθεση που κάνεις και ενεργειακά και ψυχολογικά και νοηματικά και επιστημονικά, υπάρχει ένα αποτύπωμα που αφήνεις και εσύ και άλλοι καλλιτέχνες σαν και εσένα παντού στον κόσμο. Και αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και τώρα θέλω να πάμε στις ανεμόνες. Λοιπόν, οι θαλάσσιες ανεμόνες είναι ένα πολύ ωραίο έργο, πρέπει να πω.
1: Ευχαριστούμε.
0: Φυσικά δεν ήμασταν εκεί. Θα μας πεις που ακριβώς έγινε η εγκατάσταση. Δεν ήμουν εγώ τουλάχιστον. Κάποιοι λίγοι θα το είδαν και πολλοί. Παρ' όλα αυτά, είναι πάνω στη συζήτηση που είχαμε προηγουμένως. Η εικόνα διακινείται. Αυτό είναι το καλό της τεχνολογίας. Και έρχεται και προστίθεται λοιπόν ένα ακόμα κομματάκι σε αυτό το παζλ ανάγνωσης του κόσμου του φυσικού, ο οποίος διαταράσσεται διαρκώς. Εσύ λοιπόν πας με αυτά τα διαταραγμένα υλικά ενός πολιτισμού που υποτίθεται κτίζει και φτιάχνει αλλά τελικά καταστρέφει και επεμβαίνει σε αυτά τα φυσικά περιβάλλοντα. Που είναι βράχια ή θάλασσα, ένα τοπίο νησιωτικό, πολύ γνωστό σε όλους μας. Για μίλησέ μας λίγο γι' αυτό.
1: Αρχικά να πω ότι οι ανεμόνες τις έχω κάνει σε συνεργασία με την Ήγηδα Ναή Χανιά, που έχουμε φτιάξει λοιπόν αυτά τα γλυπτά, τα οποία τα φωτογραφίσαμε στο Μάτι, όπου κατοικώ. Το οποίο έχει ένα πολύ άγριο τοπίο, πλέον έχει υπερβολικά άγριο. Και κάναμε εκεί πέρα τη φωτογράφηση, όμως τώρα είναι σε μια ιδιωτική συλλογή, οπότε δεν ξέρω πότε θα τα ξαναδούμε, ελπίζω να τα δούμε σύντομα.
0: Να σου πω κάτι εδώ, δεν έχει και καν σημασία αν είναι στο Μάτι. Θα μπορούσε να είναι στην Κύθνο, θα μπορούσε να είναι στην Τίνο, θα μπορούσε να είναι σε οποιοδήποτε μέρος της Μεσογείου, έχει αυτό το χαρακτήρα το τοπίο. Σημασία έχει η σχέση που δημιουργείς ανάμεσα σε αυτά τα δύο, το artificial και το natural.
1: Ουσιαστικά αυτό είναι σαν ένα έργο για το πώς θα φτιάχναμε ανεμόνες όταν δεν θα υπήρχαν. Και αυτό πάλι το ενδιαφέρον, ότι η ανεμόνη είναι λοιπόν ένα άλλο ζώο, όπως είπαμε και για το κοράλι, για την όρκα. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλές δοκιμάνσεις στο ζωικό βασίλειο, το οποίο έτσι είναι πολύ ενδιαφέρον. Και έχουν φτιαχτεί από τις κεραμικές επιφάνειες που κάνουμε τους κρυστάλλους με υψηλή συγκέντρωση κοβαλτίου. Γιατί εμένα με ενδιαφέρει και όλα, όπως είπαμε πριν, και για τους φυσικούς πόρους. Δεν χρησιμοποιώ, ας πούμε, μπλε χρωστικό. Χρησιμοποιώ κοβάλτιο ή δεν χρησιμοποιώ κόκκινο, χρησιμοποιώ σίδηρο. Mm-hmm. Με ενδιαφέρει και αυτή η σχέση. Και έχουν φτιαχτεί λοιπόν από σωλήνες, από εξατμίσεις.
0: Αυτοκινήτων. Δομές πινακίδων, διαβάζω το κείμενό σου. Είναι λαβές μέσω μαζικής μεταφοράς. Είναι αυτά όλα ακριβώς τα αντιπαθητικά πράγματα με τα οποία ερχόμαστε σε επαφή καθημερινά.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε είναι όλα αυτά τα ατσούμπελα, ας πούμε,
0: τα είπα εγώ αντιπαθητικά.
1: Ναι, που έρχονται να μιμηθούν λοιπόν μία ανάμνηση, στην οποία είναι και σαν μεταφύσης. Δηλαδή το πώς θα ήταν πλέον όταν δεν θα υπάρχει φύση. Αυτό που έλεγα και πριν, ότι πλέον υπάρχουν πιο πολλές μπετόβεργες παρά κλαδιά και δέντρα.
0: Αν μένανε μόνιμα αυτά τα έργα αντικείμενα σε αυτούς τους χώρους και μετά από πάρα πολλά χρόνια τα έβρισκε ένας άλλος πολιτισμός, ενδεχομένως θα έδιναν μια εικόνα της άγριας επέμβασης, αν καταλάβαινε αυτός ο πολιτισμός ότι συμβολίζουν κάτι και ότι δεν είναι λειτουργικά, τι να κάνουν αυτά εκεί που βρίσκονται. Άρα λοιπόν είναι και σαν μια μελούμενη, ένα είδος προφητείας, μια μελούμενη παράδοση εικόνας σε άλλους πολιτισμούς που θα έρθουν, να καταλάβουν πώς έζησε ο άνθρωπος αυτός του 20ου 21ου αιώνα πάνω σε αυτή τη γη, αν ακόμα υπάρχει. Τώρα είναι
1: μια
0: σενάριο,
1: μελλοντική αρχαιολογία, ας πούμε.
0: Μια μελλοντική
1: έτσι
0: αρχαιολογία, ναι, σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά έχουμε αρχίσει και τα σκεφτόμαστε όλα έτσι, πώς εξελίσσεται το θέμα, οικολογία, κοινωνία, ο άνθρωπος μέσα σε μια κατάσταση ανθρωπόκοινο, που το λέμε πάρα πολύ συχνά πια, που είναι η γη, όπου ο άνθρωπος κυριαρχεί με το χειρότερο τρόπο.
1: Βέβαια, εγώ να πω κάτι που έχω μια πολύ δυνατή σκέψη πάνω σε αυτό. Η γη είναι πολύ καλά και θα είναι πάντα και ήταν και πριν.
0: Εμείς δεν είμαστε πάνω. Σωστά.
1: Και κάπως μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον τι λέμε και η ανθρωπόκαινη εποχή. Όμως η γη είχε ξηρασίες, παγετώνες. Είναι ένας βράχος ο οποίος πιστεύω ήταν, είναι και θα είναι μια χαρά με τους κύκλους της, με τα πολύ έντονά της και με τα πολύ ήρεμά της, ναι, με τις αλλαγές της, με τις γεωλογικές της αλλαγές. έλεγες. Απλώς έχουμε εμείς μια εγωιστική ανησυχία στο πώς εμείς θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε πάνω σε αυτή την πέτρα, την οποία προφανώς χαλάμε, αλλά σκέφτομαι ότι μάλλον είναι και αυτή η φύση μας με έναν τρόπο. Δηλαδή, είναι λίγο σαν το Matrix, ας πούμε, που λέει τι συμβαίνει, είστε τα μόνα θηλαστικά που δεν εναρμονίζεστε. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση.
0: Και επειδή τώρα θα πάμε στα Δελφίνια σε λίγο, τα οποία επέστρεψαν δήθεν στη Βενετία το 2021, περίοδος COVID, και αφού πρώτα ακούσουμε David Bowie, Space Oddity, θέλω να έρθουμε πάλι σε αυτό το θέμα των θηλαστικών, των δελφινιών, της υποθαλάσσιας ζωής.

0: επαναλαμβάνω διαρκώς. Αλλά έχει συμβεί. Γιατί έρχονται καλλιτέχνες όλο και περισσότερο εδώ που αναφέρονται στην περίοδο του COVID και σε ένα έργο που είχε γεννηθεί εκεί και το οποίο σήμερα ξανασυζητάμε. Όχι γιατί κινδυνεύουμε, ίσως δεν ξέρουμε, από μια νέα επιδημία που πιθανόν, αλλά επειδή το θέμα της οικολογίας επαναπροσδιορίζεται και μετά την επιδημία. Ήταν λοιπόν αυτά τα περίεργα ψευδή νέα που κυκλοφορούσαν τότε ότι έχουν εμφανιστεί δελφίνια στη Βενετία και μάλιστα, αν θυμάσαι, είχαν βγει και εικόνες Instagramικές, οι οποίες ήταν βέβαια τεχνητή νοημοσύνη. Και καμία σχέση δεν είχαν με το γεγονός. Παρ' όλα αυτά, εσύ έφτιαξες εκείνη την περίοδο αυτό το έργο, το οποίο ουσιαστικά είναι η σχέση μεταξύ πραγματικού και φανταστικού περιβάλλοντος, αλλά και για τη σχέση ανάμεσα στην εξημέρωση και την αιχμαλωσία. Και αυτό έχει να κάνει με τα δελφίνια, αλλά και με άλλα ζώα. Πες μου λίγο για αυτό το project.
1: Λοιπόν, είχα πάρει μια υποτροφή από το Υπουργείο του Αμβούργου και ήμουνα σε μια πάλι, ας πούμε, παραθαλάσσια τοποθεσία, στην οποία στο Αμβούργο έχει πάρα πολλές γέφυρες. Και το απίστευτο είναι ότι έπρεπε να δείξω εγώ ένα αποτέλεσμα, έπρεπε να κάνω μια έκθεση. Στην οποία είχα κάνει μία μικρή έρευνα, αλλά δεν υπήρχε μία σταθερή ιδέα. Και όπως έλεγα πριν και για το ατύχημα, κάποια στιγμή λοιπόν είχα πάρει το ποδήλατο και χτίσαν μία γέφυρα, στην οποία έξω είχαν πάρα πολλά οξυδωμένα κοχύλια. Τα παίρνω, τα κοιτάω, βλέπω ότι τα κοχύλια ήταν οριακά μέταλλο, δηλαδή ήταν κόκκινα, είχαν οξυδωθεί πολύ έντονα, είχε φύγει ο ασβεστικός φλοιός, ήταν πολύ περίεργα. Και έτσι λοιπόν μίλαγα με τον μπαμπά μου, που είναι κατασκευαστής και κάπως υπάρχει ένα ιστορικό, ας πούμε, κατασκευή στην οικογένεια. Και συζητάγαμε ότι όταν επεκτείνουμε λοιπόν αυτό που λέμε το colonizing, το περιβάλλον μας, εγώ το λέω και απεικιοκρατία δηλαδή του ανθρώπου πάνω στη θάλασσα.
0: Μα και είναι.
1: Ναι, ναι. Κάπως λοιπόν υπάρχει αυτή η τάση που τα μύδια πάνε και κολλάνε πάνω σε μη οργανικές φόρμες. Οπότε είναι με έναν τρόπο, για μένα και γι' αυτό λεγόταν και τα δελφίνια γυρνάνε ξανά στη Βενετία, διότι ήταν με έναν τρόπο ένα ερωτηματικό στο να καταλάβω ποιος εξουσιάζει ποιον, ο άνθρωπος στη φύση, η φύση τον άνθρωπο. Και στο COVID, αυτό που λέγαμε, μάλλον επειδή υπήρχε η έξαρση της παραπληροφόρησης, εγώ κάπως ήθελα να καταλάβω τι συμβαίνει ουσιαστικά, τι πληροφορίες έχουμε εμείς για τα ζώα, τι πληροφορίες έχουν τα ζώα από εμάς. Οι πληροφορίες μπορεί να μην είναι λεκτικές, μπορεί να είναι χειρονομιακές, μπορεί να είναι υλικές, αλλά το γεγονός ότι μύδια κολλάνε πάνω σε μηχανές από πλοία ή ότι κολλάνε πάνω σε σιδηροκατασκευές και με έναν τρόπο πηγαίνουν και σαμποτάρουν, ας το πούμε, κατασκευές οι οποίες έχουν φτιαχτεί από τον άνθρωπο, κάπως εμένα μου φαίνεται τρομερό. Είναι ο τρόπος της φύσης να απαντήσει. Και εκεί γεννιέται πραγματικά για μένα η απορία το ποιος εξουσιάζει ποιον.
0: Δεν μιλήσαμε αρκετά για τα performances και για τις δράσεις που έχεις κάνει στους ανοιχτούς χώρους. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τα σώματα που επιπλέον στη στεριά. Στο ιερό του Ποσειδώνα στην Τίνο έγινε αυτό. Σε επιμέλεια της Ελένης Ρίγα και του γραφείου Ιντρο Commons, για το οποίο μιλήσαμε καθώς την είχαμε εδώ αρκετά. Και θέλω να μου περιγράψεις λίγο το δρόμενο και το χορογραφικό της μέρος, πώς το σκέφτηκες, τα σώματα είναι παράξενα γυμνά, φορούν κάτι σαν μεμβράνη πάνω, υπάρχει ένα στοιχείο πάλης αλλά και αγάπης, ένα στοιχείο τρυφερότητας και ταυτόχρονα υπερέκθεσης στο φυσικό περιβάλλον, για πες.
1: Αυτή η συνεργασία που είχε γίνει από τον άτοπο το γραφείο των Hydro Commons ήταν και με τη Λυρική Σύνη, ήταν ένα, κάτω από το όλη Ελλάδα ένας πολιτισμός. Αυτό λοιπόν που παρουσιάσαμε, το έργο που παρουσιάσαμε ήταν και με τη Δέσποινα Σανιδά Κρεζία σε χορογραφία και τον Μιχάλη Καλκάνη στη μουσική, τον οποίο ξέρω πάρα πολλά χρόνια και εκτιμώ τρομερά. Εμείς λοιπόν τι κάναμε, μιλήσαμε λίγο για τα είδη τα οποία έρχονται σε ένα περιβάλλον. Πώς έλεγα πριν για τις συγχρονισμένες ότι είναι σαν ψάρια έξω από το νερό. Πώς λειτουργούμε λοιπόν όταν δεν είμαστε στο περιβάλλον μας. Συχνά μπορεί να λειτουργήσουμε εχθρικά για να επιβιώσουμε. Και αυτό δεν σημαίνει επειδή εμείς είμαστε οι ίδιοι εχθρικοί, αλλά μπορεί οι συνθήκες να μας έχουν αναγκάσει να λειτουργήσουμε έτσι ώστε να προστατευτούμε. Έτσι λοιπόν έχει συμβεί αντίστοιχα με κάποια λεοντόψαρα ή με κάποια άλλα περίεργα είδη τα οποία μπορεί να έρχονται από τη διόρυγα του Σουέζ λόγω της υπερφρενήρης συχνότητας των πλοίων και να προσγειώνονται λοιπόν στη Μεσόγειο. Εμείς λοιπόν τι κάναμε, κάναμε μια μετάφραση του πώς μπορεί να είναι ένα σώμα ξένο το οποίο φτάνει σε ένα νέο τόπο, σε ένα νέο χώρο, σε ένα αρχαιολογικό κομμάτι που έχει μόνο πέτρες, που έχει μόνο χώμα. Και ουσιαστικά τι κάναμε, ξεκινήσαμε όλοι από διάφορες πλευρές. Συνήθως είμαι και εγώ στις performance, δηλαδή σε αυτήν ήμουνα. Καμιά φορά δεν είμαι, εντάξει, με τις συγχρονισμένες δεν γινόταν να είμαι. Αλλά εκεί λοιπόν όλοι μας είχαμε ένα στοιχείο που ήταν αντανακλαστικές ταινίες, τις οποίες συμβολίζανε και λίγο το βάθος της θάλασσας και πώς υπάρχουν κάποιες πολύ περίεργες μορφές. Οι οποίες βρίσκονται σε πολύ διαφορετικά σημεία εν τέλει με όλη την ανθρώπινη παρέμβαση που έχουμε στη βιομηχανία. Εκεί πέρα λοιπόν ουσιαστικά τι έγινε. Ξεκινάγαμε με κραυγές. Ο Μιχάλης προσπαθούσε με το κόντραμπάσο να μας μιμηθεί και να κάνει και εκείνος ένα ηχόχρωμα το οποίο έχει να κάνει πάλι και με τις φάλαινες και με τις χρειές της φωνής. Και μετά ενωνόμασταν σιγά σιγά, δημιουργούσαμε ένα υβριδικό, ας πούμε, είδος. Πώς είσαι σε ένα νέο μέρος το οποίο αρχίζει σιγά σιγά να έχεις το λεξιλόγιο σου, τη φόρμα σου, την ομάδα σου, την κοινωνία σου, ας πούμε. Και κάπως, όταν έχεις πλέον φτιάξει αυτόν τον χώρο, κάναμε μια χορογραφία στην οποία σε κάθε εμπόδιο που συναντάγαμε, ήμασταν κι εμείς, πώς είναι το Σμήνος με τα ψάρια, το οποίο συναντάει ένα εμπόδιο, παπ, χωρίζεται και ξαναέρχεται πάλι. Και όταν καταφέραμε εν τέλει να εναρμονιστούμε, χρησιμοποίησαμε κάποιους φακούς και κάποιες φυρίχτρες με μια, ας πούμε, ένα πιο επικίνδυνο, ας πούμε, ηχόχρωμα για να σηματοδοτήσουμε και ένα κίνδυνο. Και εν τέλει η κατάληξη της performance ήταν να μπούμε όλοι στο νερό. Οπότε ήταν σαν να βγαίνει ένα σώμα, να ψάχνει που ανήκει και να ξανακαταλήγει εν τέλει στο υγρό στοιχείο από το οποίο και ήρθε.
0: Δεν έχουν και ένα χαρακτήρα αρχαϊκό, τελετουργικό όλα αυτά? Και βέβαια, επειδή γίνεται και στο ιερό του Ποσειδώνα, του θεού της θάλασσας, με την Τρίαινα, και εμένα ξαφνικά μου ήρθε τώρα η Λερναία Ύδρα, που είναι η καταστροφή. Ένα κεφάλι κόβεις, 10 γεννιούνται. Και είναι βέβαια άλλου τύπου άθλος αυτός, αλλά τώρα τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτές τις τελετουργίες, με τη σύγχρονη εκδοχή ενός καλλιτέχνη όπως εσύ, μας ξανασυνδέουν, ερχόμαστε στην αρχή της συζήτησης, μας ξανασυνδέουν με κάτι το οποίο πολύ, πολύ, πολύ παλιά χρόνια σε άλλους πολιτισμούς ήταν εξορκισμοί, ήταν επικλήσεις στους θεούς κτλ. Και τώρα γίνονται σαν τον ιτημένο πλέον άνθρωπο, ο οποίος προσπαθεί με έναν τρόπο να ξαναβρει τη θέση του και το χώρο του, έστω και καταγγέλλοντας μέσα σε αυτό το φυσικό περιβάλλον. Θες μια παρατήρηση να μου κάνεις πάνω σε αυτό, καθώς τελειώνουμε?
1: Βεβαίως, διότι και τώρα τελειώνουμε με το τελευταίο τραγούδι, το οποίο κολλάει πολύ με τα αρχαίγωνα τελετουργικά, διότι εγώ πιστεύω ότι το ερώτημα, η έρευνα, η απορία είναι μία. Και νομίζω ότι όλοι μας καταλήγουμε στα ίδια πράγματα από αρχαιότατον χρόνο μέχρι και σήμερα. Οπότε και τα πράγματα τα οποία ερευνούμε, νομίζω ότι ήταν πάντα ξεκινάγαμε από την ίδια απορία, όπως και σήμερα.
0: Και μια και ανέφερε στο Γιάννη Κουνέλη, με αυτό θα τελειώσουμε. Έλεγε κάποια στιγμή, ο καλλιτέχνης είναι αρχαίος. Και να τι εννοούσε λοιπόν. Ε?
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Τελειώνουμε. Bicep και Glue είναι το κομμάτι που θεωρείς ότι ταιριάζει πολύ καλά με όλα αυτά που είπαμε τώρα. Ε? Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δέσποινα Χαριτονίδη.
1: Ευχαριστώ και εγώ πολύ.

0: ήταν η εποχή των εικόνων στο Τρίτο με την Κατερίνα Ζαχαρόπουλου.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
4: Κάρτ Ποστάλ για την πράξη της μετάφρασης. Μεταφράστριες και μεταφραστές ταχυδρομούν στο Τρίτο πρόγραμμα ένα νοερό επιστολικό δελτάριο προς συγγραφέα της μεταφραστικής πορείας τους. Μανώλης Πιμπλής προς Ερικ Βιγιάρ. Κυριακή 31 Μαΐου στις 5, σε επανάληψη Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 6.30 το απόγευμα. Παραγωγή παρουσίαση Αφροδίτη Κοσμά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.
0: Book Fly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα η εκπομπή Book Fly είναι κοντά σας, η εκπομπή δηλαδή που είναι αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων και η εκπομπή που, όπως δηλώνει και ξαναδηλώνει και της αρέσει να δηλώνει, η εκπομπή που εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίγκας στο μικρόφωνο και την παραγωγή και το ρολογικό δεσπότη, βέβαια στο βαθμό που πάντα έχουμε καλεσμένους, και Νίκος Αβοργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Πριν κάποιο καιρό, όχι και πολύ, κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον βιβλίο από τις εκδόσεις Ψηφίδες, στη σειρά Ιστορία, Εικόνα, Πολιτική, πρέπει να είναι το πρώτο, και το υπογράφει η Ελεάνα Στόικου με τίτλο «Έλληνες καλλιτέχνες στο Βερολίνο του 60 και 70». Στις δεκαετίες του 60 και του 70 λοιπόν, δεκαετίες του ψυχρού πολέμου, το Βερολίνο μοιρασμένο στο δυτικό και το ανατολικό και πάρα πολλοί Έλληνες μεταξύ άλλων εκεί να περνάνε, να φεύγουν, να μένουν μόνιμα, να μένουν για ένα μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σίγουρα να κάνουν αισθητή την παρουσία τους. Αυτή η μελέτη λοιπόν της κυρίας Στόικου έχει ένα εξαιρετικό ενδιαφέρον πραγματικά, σαν μελέτη αφενός, αλλά και σαν πεδίο, θέμα αναφοράς. Οι Έλληνες καλλιτέχνες, κυρίως οι καστικοί, αλλά όχι μόνο, βρέθηκαν εκεί στο κέντρο της διχασμένης τότε Ευρώπης για να δημιουργήσουν, να ζήσουν, να συμμετάσχουν στα διεθνή δρόμενα και βεβαίως να αφήσουν το αποτύπωμα που άφησαν και το οποίο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο ακόμα και μέχρι τις μέρες μας. Κυρία Στόικου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή. Είστε στο Βερολίνο τώρα που μιλάμε. Μένετε μόνιμα εκεί από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε δεν θα μπορούσαμε να το κάνουμε και διαφορετικά. Να σας έχουμε εδώ στο στούντιο δηλαδή. Καλώς ήρθατε πάντως. Τι κάνετε?
2: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, έστω και την τηλεφωνική πρόσκληση σε αυτή τη συζήτηση. Είναι ιδιαίτερη χαρά μου που θα μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο που, όπως αναφέρατε και εσείς από τον τίτλο του, μπορούμε να καταλάβουμε ότι μας ταξιδεύει στο Βερολίνο, δηλαδή σας φέρνω και εγώ λίγο τώρα στο Βερολίνο, αλλά όχι στο σημερινό Βερολίνο. Σας πάω πίσω στην περίοδο του ψυχρού πολέμου και συγκεκριμένα στις δεκαετίες του 60 και 70, που όπως πολύ σωστά αναφέρατε, η πόλη ήταν τότε διαιρεμένη από το τείχος και ζούσε όλη αυτή την καθημερινότητα που ήταν γεμάτη ένταση, ιδεολογικές συγκρούσεις, διαδηλώσεις και αλλαγές. Ναι. Το βιβλίο αυτό, ναι, πράγματι είναι πολύ φρέσκο, γιατί εκδόθηκε τον Μάιο και συγχρόνως εγγενίασε και τη νέα σειρά των εκδόσεων Ψηφίδες με τίτλο «Τέχνη, Ιστορία, Πολιτική», που ήταν μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία τόσο του εκδότη των Ψηφίδων, των εκδόσεων, Χρήστου Μάη, ναι, όπως και της Λίας Γιώκα, αναπληρώτρια καθηγήτρια ιστορίας και θεωρίας της τέχνης και του πολιτισμού στο τμήμα αρχιτεκτόνων, η οποία, θα ήθελα να το σημειώσουμε και αυτό, η οποία στάθηκε δίπλα μου από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησε αυτή την έρευνα.
0: Είναι η διδακτορική σας έρευνα αυτή?
2: Ακριβώς, ναι.
0: Με την κυρία Γιώκα το κάνατε, την κάνατε την...
2: Ακριβώς, ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Και εσείς τώρα είστε με τα διδακτορική ερευνήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτών Μηχανικών του Απιθύτα. Τυπικά δηλαδή, δεν το είπαμε, ναι, αυτό στην αρχή, γι' αυτό το συμπληρώνω αμέσως τώρα. Και η κυρία Γιώκα έχει κάνει και τον πρόλογο στο βιβλίο σας, βέβαια, μιας και
2: ξέρει πολύ καλά τη δουλειά σας
0: κλπ. Λοιπόν.
2: Οπότε ναι, χαίρομαι ιδιαίτερα που φτάσαμε σε αυτό το σημείο και όλη αυτή η έρευνα που ξεκίνησε πριν από περίπου 10 χρόνια, μπορεί και λίγο παραπάνω, μπορώ τώρα να μοιραστώ το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας μέσα από αυτό το βιβλίο. Και είναι ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί για μένα το Βερολίνο, το οποίο και επισκεπτόμουν πάνω από 10 χρόνια, ήτανε, πάντα μου δημιουργούσε έτσι ένα καινούριο ερέθισμα, με έκανε να ασχοληθώ περισσότερο με την κοινωνική και πολιτική ιστορία της πόλης, γιατί ακόμη και τώρα είναι, μπορούμε να διακρίνουμε τα ίχνη αυτής της ιστορίας στην πόλη. Και έκτοτε με είχε παρακινήσει να βαθύνω στην καλλιτεχνική σκηνή της πόλης που είχε ανθίσει εκεί τις δεκαετίες του 60 και του 70. Και για να είμαι ειλικρινής, αυτό το ενδιαφέρον ξεκίνησε όταν περπατούσα δίπλα στο τείχος, στην East Side Gallery, που είναι το μεγαλύτερο εναπομείναν τμήμα του τείχους, όπως και στην Bernauer Straße, που και εκεί υπάρχουν φωτογραφίες στις παρακείμενες πολυκατοικίες. Και τότε λοιπόν άρχισα να ρωτιέμαι, υπήρχαν Έλληνες στο Βερολίνο? Και αν υπήρχαν, τι έκαναν? Ποιοι ήταν αυτοί? Τι τους έφερε την περίοδο αυτή στο Βερολίνο? Και κυρίως πώς αντέδρασαν με την τέχνη τους σε αυτόν τον κόσμο που ουσιαστικά άλλαζε ριζικά γύρω τους, έτσι. Και έτσι ξεκίνησε αυτή η έρευνα και σύντομα άρχισα να επισκέπτομαι όλο και περισσότερο, όχι μόνο το Βερολίνο, αλλά και άλλες πόλεις που υπήρχαν καλλιτέχνες ή οικογενειακοί φίλοι ή τη ιστορική της τέχνης, προκειμένου να συλλέξω υλικό και πληροφορίες για να ενώσω αυτά τα κομμάτια του παζλ και να δω όντως τι συνέβαινε εκείνη την περίοδο. Και είχα την τιμή επίσης να γνωρίσω και τη Φόφια Κρυθάκη, με εξαιρετική προσωπικότητα, τον Χρήστο Ιακινίδη, τον Κωνσταντίνο Ξενάκη, τον Γιώργο Αργυράκη και τον Πέτερ Νέστλε, ο οποίος ήταν ο πρώτος διευθυντής της B&D στο Βερολίνο. Και ήταν συγκινητικό γιατί και αυτοί και όλοι οι υπόλοιποι που συνάντησα μοιράστηκαν μαζί μου προσωπικές ιστορίες, αναμνήσεις, μου έδειξαν φωτογραφίες που ουσιαστικά έκρυβαν όλα αυτά μια ολόκληρη ζωή. Με πήγαιναν όλο και περισσότερο πιο κοντά σε αυτήν την εποχή τη φημισμένη του Βερολίνου. Προσπαθούσα και εγώ να ζήσω κατά κάποιο τρόπο αυτό το μύθο.
0: Μέσα από τις δικές τους έτσι αναμνήσεις και αφηγήσεις. Ναι,
2: ναι, ακριβώς.
0: Βέβαια θα πρέπει κανείς, κάποιος, κάποια που παρακολουθεί τώρα να φανταστεί μια πόλη μάλλον αρκετά έως πολύ διαφορετική από αυτό το οποίο θα δει τώρα αν επισκεφθεί το Βερολίνο. Τώρα είναι μια ενιαία πόλη, βέβαια, όπως είναι και μια ενιαία χώρα. Τότε ήταν διχασμένη, ήταν μοιρασμένη, υπήρχε το τείχος, πριν από το 89 δηλαδή, υπήρχε το τείχος και το Βερολίνο το δυτικό ήταν μέσα στο γεωγραφικό χώρο της Ανατολικής Γερμανίας. Έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς έτσι.
0: Ήταν δηλαδή μια νησίδα της Δύσης, ναι, σε περίοδο ψυχρού πολέμου μέσα στο Ανατολικό... δεν θέλω να το πω μπλοκ, αλλά εν πάση περιπτώσει σε μια χώρα του σοβιετικού έτσι μπλοκ, ας πούμε. Λοιπόν,
2: ακριβώς,
0: αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εγώ δεν έχω καμία σχέση με το Βερολίνο εκείνης εποχής, βέβαια. Έχω ακούσει αφηγήσεις ακόμα και από φίλους προσωπικούς που ήταν στο Βερολίνο μετά. Πρόλαβαν δηλαδή κάποια έτσι, από τα στοιχεία του μοιρασμένου Βερολίνου, του διχασμένου Βερολίνου. Και είναι μυθοποιημένα πολλές από αυτές τις αφηγήσεις, πολλά από αυτά τα στοιχεία είναι μυθικής έτσι διάστασης και έκτασης. Και από ό,τι μου λέγανε, και θέλω να σας το ρωτάω κιόλας και θα μου πείτε τη δική σας εμπειρία από τις πληροφορίες που έχετε συλλέξει, το Βερολίνο τότε δεν είχε καμία σχέση με την υπόλοιπη Γερμανία. Ήταν μια νησίδα εκεί που ήταν, αλλά και μια νησίδα μέσα στη γερμανική έτσι νοοτροπία και κουλτούρα του 20ου αιώνα. Διαφορετική τελείως από την υπόλοιπη δυτική Γερμανία. Άλλοι άνθρωποι, πολύ πιο ανοιχτοί, πολύ πιο ευπροσίγοροι στη διαφορετικότητα, συμπεριληπτικοί θα λέγαμε με σημερινούς όρους, και μια πόλη πρότυπο για τα μάτια του άλλου. Θα το πω εγώ. Δεν ξέρω εσείς τι έχετε κομίσει από αυτή την έρευνα ως προς αυτό που λέω.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, αλλά θα ήθελα να τονίσω ότι το Βερολίνο ως προς αυτή την εικόνα δεν έχει αλλάξει καθόλου. Δηλαδή,
0: ούτε σήμερα. Εννοείται και σήμερα δεν έχει αλλάξει.
2: Από την άποψη όμως ότι θεωρείται μια διαφορετική πόλη σε σχέση με τις υπόλοιπες γερμανικές πόλεις.
0: Ακόμα κρατάει, ναι. Διαφορετικότητα, ναι.
2: όλοι θεωρούν ότι, και όσοι μένουν εδώ πέρα, ότι το Βερολίνο δεν είναι Γερμανία, είναι κάτι άλλο, είναι ένα πολυπολιτικό.
0: Είναι Βερολίνο, οποίο... ναι.
2: Ακριβώς, είναι από μόνη της μία χώρα. Οπότε ως προς αυτό νομίζω ότι συνεχίζει να ισχύει αυτό που είπατε.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα από την άλλη, νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον να δούμε το πώς ήταν το Βερολίνο τότε μέσα από τα μάτια των ίδιων των καλλιτεχνών.
0: Να το δούμε αυτό. Πέρα. Ναι, βεβαίως.
2: Και αυτό προσπαθώ να κάνω με αυτό το βιβλίο.
0: Από πού να το πιάσουμε δηλαδή τώρα. Για ξεκινήστε αυτό το νήμα του πώς...
2: Θα μπορούσαμε να αναφερθούμε πρώτα στο ρόλο της ΔΕΑΝΤ. Γιατί όπως είπατε και εσείς, ναι, το δυτικό Βερολίνο ήταν απομονωμένο μέσα στην Ανατολική Γερμανία. Mm-hmm. Οπότε η Γερμανική Υπηρεσία των Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών, ΔΕΑΝΤ, στο πλαίσιο και της της πολιτιστικής διπλωματίας, ουσιαστικά στόχευε στην διεθνοποίηση της καλλιτεχνικής κοινής. Ήθελε να προσελκύσει καλλιτέχνες, οπότε να αποτρέψει την απομόνωσή του. Και σε αυτή την ιδέα, σε αυτή την προσπάθεια, ουσιαστικά συνέβαλαν και υπήρχε και συνεργασία με την Ελλάδα, ιδίως στην περίοδο της δικτατορίας, με τον Γκέτε της Αθήνας. Mm-hmm. Οπότε εκείνη την περίοδο ήρθαν και πολλοί Έλληνες καλλιτέχνες. Οπότε προσπάθησαν με αυτόν τον τρόπο να ενσωματωθούν στην καλλιτεχνική σκηνή του Δυτικού Βερολίνου, και κυρίως αναφέρομαι στο Δυτικό Βερολίνο, να ακολουθήσουν όλα τα παραδείγματα των διεθνών καλλιτεχνών και επίσης να εκφράσουν και τη δυσαρέσκειά τους και οι ίδιοι καλλιτέχνες, δηλαδή οι Έλληνες, και όχι μόνο για την κοινωνική και πολιτική σκηνή, αλλά και για το ρόλο της τέχνης εκείνης της περίοδου. Οπότε όλα αυτά που συνέβαιναν ουσιαστικά ανταποκρίθηκαν στην εποχή αυτή, πήρανε θέση, δεν έμειναν σιωπηλοί παρατηρητές δηλαδή, και με την τέχνη τους άρχισαν ουσιαστικά να εκφράζουν τη διαμαρτυρία και την αμφισβήτησή τους.
0: Για τη δικτατορία που υπήρχε εδώ, εννοείται.
2: Και για τη δικτατορία, αλλά και για άλλα, και για γερμανικά και παγκόσμια ζητήματα.
0: Ζητήματα της εποχής εκείνης, ναι.
2: Ακριβώς, ναι. Όπως ο πόλεμος του Βιετνάμ.
0: Ναι, βεβαίως.
2: Η καταναλωτική κοινωνία.
0: Ναι, μην ξεχνάμε ότι είχε προϋπάρξει ο Μάης του 68, που είχε αντανάκλαση ισχυρή και στη Γερμανία, και στη δεκαετία του 70, δηλαδή η δεκαετία του 60 και του 70 που εσείς μελετάτε σε σχέση με τους Έλληνες καλλιτέχνες στο Βερολίνο, ήταν και μια 20ετία εξαιρετικών αναταράξεων και δημιουργικών και καταστροφικών, και τα δύο μαζί, στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, αλλά κυρίως στην Ευρώπη. Και όχι μόνο με την έκρηξη του Μάη, αλλά είχαμε μετά και τα μολυβένια χρόνια τα λεγόμενα, τις φοβερές πολιτικές συγκρούσεις, την τρομοκρατία όπως χαρακτηρίζεται πλέον κλπ.
2: Ναι.
0: Τεταμένο δηλαδή κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον μέχρι εκεί που δεν παίρνει.
2: Ακριβώς έτσι, ναι. Αλλά αυτό έχει ενδιαφέρον, γιατί οι Έλληνες καλλιτέχνες, είτε όσοι είχαν έρθει εδώ πέρα με τις υποτροφίες της ΔΕΑΝΤ, όπως ο Ψυχοπαίδης, ο Ακριθάκης, ο Ξενάκης, ο Τσόκλης, ο Λογοθέτης, ο Κανιάρης, αλλά και άλλοι καλλιτέχνες που βρισκόντουσαν ήδη από πριν εδώ πέρα, όπως ο Γιώργος Αργυράκης, ουσιαστικά πήρανε θέση, συμμετείχανε σε όλο αυτό.
0: Ναι.
2: Και εξέφρασαν την αμφισβήτησή τους, ακολούθησαν όλο το κίνημα. Και αυτό με φαίνεται μέσα από τα έργα τους. Δηλαδή αυτό προσπάθησα να εξετάσω κι εγώ και να αναδείξω.
0: Ναι.
2: Και αυτό βέβαια είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε και πώς οι καλλιτέχνες αυτοί υιοθετούν και έναν στοιχεία από την ευρωπαϊκή και την αμερικανική τέχνη που εκείνη τη στιγμή, την περίοδο, επικρατούσε στο δυτικό Βερολίνο. Για παράδειγμα, δηλαδή, πειραματίστηκαν και με διάφορες μορφές έκφρασης για να εκδηλώσουν και να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους. Για παράδειγμα, ο Ψυχοπαίδης συνδέθηκε πάρα πολύ με τον κριτικό ρεαλισμό. Βλέπουμε και στο έργο του Ακριθάκη επίσης κάποιες άλλες νεοντανταϊστικές τάσεις που ουσιαστικά αρχίζει και ενσωματώνει αντικείμενα στο έργο του. Βλέπουμε δηλαδή όλη αυτή τη διάθεση των καλλιτεχνών να συνδεθούν και με τους άλλους καλλιτέχνες και να δημιουργήσουν έργα που εκφράζουν την αμφισβήτηση μέσα από σύγχρονα σύγχρονο καλλιτεχνικό και εκφραστικό τρόπο. Βλέπουμε ότι ανακεφαλαιώνουν και διάφορα εικαστικά ιδιώματα από τις καλλιτεχνικές πρωτοπορίες των αρχών του 20ου, όπως για παράδειγμα η άμεση έκφραση του εξπρεσιονισμού, η διαμαρτυρία του νταντάισμου, και αυτό το βλέπουμε κυρίως σε σχέδια του Αργυράκη, που ναι μεν μπορεί να είναι πιο πολύ έργα που έχουν να κάνουν με την δικτατορία, είναι τα δικτατορικά έργα, από την άλλη βλέπουμε ο τρόπος έκφρασής του έρχεται εγκύτερα στην έκφραση των ταντάιστών, με την πολιτική γελιογραφία για παράδειγμα.
0: Βλέπω εδώ και κάποια φωτογραφίες έργων του Γιώργου Αργυράκη, το έργο από τη σειρά του πολέμου του Βιετνάμ 1970, με το αγόρι αυτό που στηρίζεται πάνω σε πατερίτσες, που του λείπει το ένα πόδι, και πίσω στο βάθος υπάρχει μέσα σε τετράγωνο με μπλε φόντο και αποχρώσεις του μπλε κάτι που μοιάζει με περιστέρι ή όχι.
2: Ναι. Ακριβώς έτσι. Να, και βλέπουμε τώρα, δηλαδή από τη μία που ασχολήθηκε με τη δικτατορία, από την άλλη βλέπουμε ότι
0: και τον πόλεμο του Βιετνάμ. Ναι.
2: Ακριβώς. Και διεθνή ζητήματα, ο πόλεμος του Βιετνάμ, όπως επίσης αντίστοιχα και ο Ακριθάκης με το καρουζέλ, με το γνωστό καρουζέλ, το παιχνίδι που έχει τα φέρετρα αντί για τα καρεκλάκια.
0: Ναι. Λοιπόν, κατά συνέπεια, οι Έλληνες που βρίσκονται στο Βερολίνο δεκαετίες 60-70, λέτε, και έτσι είναι δηλαδή, ότι πρώτον συμμετέχουν στα κινήματα τα εικαστικά εκείνης της περίοδου, δηλαδή βρίσκονται μέσα στην καρδιά των κινημάτων αυτών, απ' τη μια καλλιτεχνικά, φορμαλιστικά, και απ' την άλλη συμμετέχουν πολιτικά στην κριτική πλευρά της υπόθεσης, όντας
2: ακριβώς
0: αυτοί όλοι. Κριτική και επικριτική του συστήματος δηλαδή.
2: Ναι, ακριβώς έτσι. Και θα ήταν παράλληλος να μην αναφέρουμε και την δράση του Ιωακιμίδη, του Χρήστου Ιωακιμίδη, ο οποίος ουσιαστικά τους προώθησε και τους βοήθησε να ενταχθούν στα καλλιτεχνικά δίκτυα του Βερολίνου μέσα από διάφορες εκθέσεις που διοργάνωσε.
0: Ναι.
2: Όπως η Avant-Garde Griecheland, που την διοργάνωσε το 68, ή και η σκηνή του Βερολίνου το Μάιο του 72, και έτσι βλέπουμε και έναν άλλον τρόπο που οι Έλληνες καλλιτέχνες, και συγκεκριμένα ο Ακριθάκης, ο Ξενάκης, ο Τσόκλης και ο Λογοθέτης, συνομιλούν μαζί με διεθνείς καλλιτέχνες όπως ο Χόντιγκε, ο Σμιτ και άλλοι.
0: Ναι.
2: Οπότε η δράση του Ιωακιμίδη και αυτή ήταν πολύ σημαντική.
0: Ο Ιωακιμίδης επιμελητής, έτσι, και διοργανωτής μεγάλων εκθέσεων, όντως ένας σημαντικότατος και σπουδαίο όνομα και σπουδαίος στον τομέα του, ο οποίος συνεισέφερε πολύ στο να είναι δυνατόν να σταθούν οι Έλληνες καλλιτέχνες στη σκηνή αυτή την ευρωπαϊκή. Διότι το Βερολίνο τότε ήταν στην καρδιά της ευρωπαϊκής εικαστικής σκηνής και όχι μόνο. Τώρα, οι περιπτώσεις των Ελλήνων που βρέθηκαν εκεί κατά μαγική σύμπτωση, σε εισαγωγικά πολλά, ανήκουν και στις πρωτοπορίες. Είπαμε βέβαια ότι βρέθηκαν εκεί. Βρέθηκαν όμως και συμμετείχαν εν το γενάστε σχεδόν στα κινήματα του νεορεαλισμού, του κριτικού ρεαλισμού, της Αρτέ Πόβερα, των happenings και των εγκαταστάσεων, που εδώ στην Ελλάδα δεν είχαμε μια αντίστοιχη παρουσία εκείνα τα χρόνια. Βέβαια ήταν εξαιρετικά ταραγμένα πολιτικά και εδώ. Είχαμε αφενός με τη Χούντα από το 67 μέχρι το 74, και αφετέρου είχαμε πριν μια πολύ έντονη πολιτική ζωή με συγκρούσεις και αντιθέσεις, που σήμερα κάποιος που δεν ξέρει την περίοδο δεν μπορεί καν να φανταστεί την έντασή τους.
2: Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι οι καλλιτέχνες αυτοί με τους οποίους ασχολούμαι στην έρευνα αυτή, σε αυτό το βιβλίο, πράγματι κατά την επιστροφή τους έφεραν στην Ελλάδα, συνέβαλαν βασικά στο να ανανεωθεί το εικαστικό λεξιλόγιο, το εικαστικό πεδίο, ενώ στην αρχή δεν είχαν βρει πολύ θετική ανταπόκριση στην Ελλάδα. Και αυτό είναι απολύτως λογικό, γιατί αυτό δεν ήταν εξοικειωμένη η Ελλάδα με τη performance, ας πούμε, και άλλες σύγχρονες τάσεις. Mm-hmm. Αλλά σταδιακά πιστεύω ότι έγινε αυτό. Ότι άρχισαν να είναι πιο θετικά διακείμενοι, στο να υπάρχει αναγνώριση, στο να αρχίσουν να συμμετέχουν και άλλοι καλλιτέχνες από το εξωτερικό και να φέρνουν όλες αυτές τις τάσεις στην Ελλάδα.
0: Mm-hmm. Ναι, η ελληνική αβανγκάρντε είχε πολύ λίγα σημεία αναφοράς στην Αθήνα.
2: Ακριβώς.
0: Εκείνης περίοδου. Ο Δεσμός ήταν ένα σημαντικός χώρος που είχαν την ευκαιρία να δείξουν τη δουλειά τους. Δράκος, νέες μορφές.
2: Οπότε ναι, οι καλλιτέχνες αυτοί από τη στιγμή που συναναστράφηκαν με άλλους καλλιτέχνες, ουσιαστικά με την πρωτοπορία εκείνης
0: ναι, με την
2: περίοδου,
0: πρωτοπορία, ναι,
2: αναμενόμενο ήταν σιγά σιγά να φέρουν αυτές τις προτάσεις και τις νέες τάσεις στη χώρα τους.
0: Ναι.
2: Και ιδίως όταν είχε προηγηθεί και η περίοδος της δικτατορίας, που υπήρχε μια πολιτιστική ύφεση, είχαν κλείσει εκθέσεις, είχε πολλοί καλλιτέχνες... πήρανε τον δρόμο από πίσω.
0: Καλά, ήταν και η υπολογοκρισία κλπ. Μην ξεχνάσουμε και τον Μπαχαριάν, βέβαια, τότε, στις πρωτοποριακές σκηνές της Αθήνας στην Ελλάδα. Να ρωτήσω κάτι άλλο.
2: Γιατί,
0: ναι, παρακαλώ.
2: Ναι. Γιατί θέλω να πω ότι και νωρίτερα και στις αρχές του 20ου και πριν είχαν γίνει προσπάθειες να έρθουν πάλι οι πρωτοπορίες, τότε πρωτοπορίες ή τα μοντέρνα κινήματα στην Ελλάδα, ας πούμε, με τον Μπουζιάνι, με τον εξπρεσιονισμό. Δηλαδή είχαν γίνει πάλι αντίστοιχες προσπάθειες. Υπήρχε αυτή βέβαια η διακοπή με την δικτατορία και μετά πάλι νομίζω ότι ξεκίνησαν να έρχονται όλες αυτές οι στάσεις.
0: Ναι, ο Παρθένης και ο Μπουζιάνης ήταν δύο εξαιρετικές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, αλλά και περιορισμένοι όμως. Δηλαδή, δύο ήταν. Άντε να είναι για κάποιους που δεν τον θυμόμαστε τώρα, δηλαδή στην ροή του λόγου εννοώ. Εδώ τώρα, στη δεκαετία του 60 και του 70, έχουμε μια πιο μαζική παρουσία Ελλήνων καλλιτεχνών στην καρδιά της αβανγκάρντ της περίοδου εκείνης. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον για μένα.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και βλέπουμε και διαφορετικές τάσεις. Δηλαδή, δεν βλέπουμε μόνο, ας πούμε, όπως στην περίπτωση του Μπουζιάνι, τον εξπρεσιονισμό. Θα δούμε αυτό που είπατε και εσείς πριν, και νέο ρεαλισμό, που υπήρχε και, η ομάδα των νέων ρεαλιστών
0: στη Γαλλία, με το Ρεστάνι.
2: Ναι. Και στην Αθήνα, που ήταν η ομάδα στην οποία ανήκε και ο Ψυχοπαίδης.
0: Ναι.
2: Αλλά μετά βλέπουμε ότι υπάρχουν και άλλες νεοντοανταϊστικές τάσεις. Υπάρχει η Άρτε Πόβερα. Και με τον Κουνέλη, δηλαδή, που βλέπουμε ότι αρχίζει και γίνεται γνωστή και τέλος πάντων γίνεται η υποδοχή της κατά κάποιο τρόπο στην Ελλάδα. Οπότε είναι και πολλοί καλλιτέχνες και περισσότερες τάσεις. Και αυτό το κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρον, ναι.
0: Και σίγουρα λειτουργούσαν τότε και κάπως το περιθώριο της εικαστικής ζωής, όντας μια πρωτοπορία για την Ελλάδα. Από την Καραβέλα και τον Αληθινό μέχρι, ξέρω εγώ, μετά και το Κανιάρι που έρχεται απ' έξω και όλους αυτούς που αναφέρεται τώρα, Ακριθάκη, Ψυχοπαίδη, Ξενάκη, Κωνσταντίνο Ξενάκη κλπ. Να ρωτήσω κάτι ακόμη. Στο Βερολίνο η θέση τους ποια ήτανε? Δηλαδή υπήρχε η φιλοξενία από τη μεριά των Γερμανών στους καλλιτέχνες που είχαν ενταχθεί και ταχθεί ενάντια στη δικτατορία των συνταγματαρχών. Υπήρχε ένα ευνοϊκό κλίμα για αυτούς, σαν άτομα και σαν πολιτικοί πρόσφυγες, στην πραγματικότητα που ήταν, οι φυγάδες. Εγώ ρωτάω εάν στο καλλιτεχνικό κομμάτι υπήρχε μια αντίστοιχη συμπερίληψή τους στο εικαστικό σώμα της περίοδου εκείνης.
2: Σε αυτό βοήθησε πολύ ο Ιωακιμίδης. Με την ΔΕΑΝΤΕ.
0: Ναι, θέλω από να πω, ήταν...
2: Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι κινούνται κάπως ανεξάρτητα οι καλλιτέχνες αυτοί. Δηλαδή δεν είχαν αποτελέσει μια κοινή ομάδα, αν και εμείς τους έχουμε στο μυαλό μας τώρα ότι ήταν οι Έλληνες καλλιτέχνες που πήγανε στο Βερολίνο. Όχι, δεν ήταν έτσι. Είχαν συνδεθεί με διαφορετικά δίκτυα. Για παράδειγμα, ο Ακριθάκης και ο Ξενάκης συναναστρεφόντουσαν με άλλους καλλιτέχνες και ιδίως από τη Βιέννη στις Κνάιπε, δηλαδή στις αντίστοιχες pub. Γιατί τότε η καλλιτεχνική σκηνή δεν ήταν μόνο σε γκαλερί, και αυτή ήταν η προσπάθεια ουσιαστικά να βγουν από τις γκαλερί.
0: Ήταν το πνεύμα της εποχής εκείνο, ναι, ναι, γενικότερα.
2: Ακριβώς.
0: Ναι.
2: Ναι, οπότε έχουμε κάποιους καλλιτέχνες που κινούνται σε αυτούς τους χώρους, της Κνάιπ αντίστοιχα. Έχουμε κάποιους άλλους καλλιτέχνες που συνδέονται με διάφορες καλλιτεχνικές ενώσεις, κοινότητες. Έχουμε άλλους καλλιτέχνες που συμμετείχαν σε δράσεις της πρωτοπορίας πάλι, που πάλι κάπως είχε να κάνει με μια σύνδεση με την ΔΕΑΝΤΕ. Όπως για παράδειγμα είχε έρθει για λίγο ο Κουνέλης και είχε πάρει μέρος σε μια τέτοια δράση. Γενικότερα δηλαδή βλέπουμε ότι υπήρχαν πολλά διαφορετικά δίκτυα στη σκηνή του Βερολίνου.
0: Η ΔΕΑΝΤΕ όμως ήταν κρατικός φορέας.
2: Κρατικός φορέας ήταν, ναι. Ναι. Αυτό, δηλαδή επίσης και το άλλο. Ενώ δηλαδή από τη μία υπάρχει αυτή η διάθεση να βγούνε από τις γκαλερί, από το χώρο, από τους θεσμούς,

0: με τον ψυχοπαίδη που κινείται προς άλλη κατεύθυνση, προς την ομάδα των κριτικών ρεαλισμών. Οπότε υπήρχε μια διάσπαση, παρόλο που από την άλλη νιώθουμε ότι ήταν και όλοι ενωμένοι.
1: Βλέπω εδώ, ξεφυλίζοντας το βιβλίο σας, το βιβλίο θυμίζω Έλληνες καλλιτέχνες στο Βερολίνο του 60 και 70, κυρία Στόικου, ένα πίνακα του Γιάννη Ψυχοπαίδη, ζωγραφικός πίνακας, σημειώσεις στο Ρενουάρ, είναι ο τίτλος, 1974, χρωματιστά μολύβια, έχει χρησιμοποιήσει για να αποδώσει, 70x75 το μέγεθός του, και η εικόνα είναι μια δυστυχώς πάρα πολύ γνώριμη εικόνα βίας, κάποιοι αστυνομικοί που δέρνουν με κλόμπ έναν πεσμένο άνθρωπο κάτω και που κοιτάνε γύρω γύρω. Μια εικόνα που λέω πόσο διαχρονική και πόσο χαρακτηριστική και της ελληνικής περίπτωσης, που εδώ προφανώς είναι για τη Χούντα, αλλά και στον Ευρωπαϊκό Βορρά και παντού έχουμε αντίστοιχες εικόνες και καλλιτέχνες που έχουν απαθανατήσει τέτοιες στιγμές.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, παρόλο που αυτή η εικόνα απεικονίζει μια σκηνή από την Ελλάδα, ναι, από την κρατική βία, κάλλιστα θα μπορούσε να απεικονίζει μια σκηνή από εκείνη την περίοδο κατά την εξέγερση του γερμανικού φοιτητικού κινήματος. Ναι. Δηλαδή, αν δούμε έργα του καλλιτέχνη Πέτερ Ζόργκε, mm-hmm, ο οποίος ανήκε στην ομάδα του κριτικού ρεαλισμού, που πάλι απεικονίζει σκηνές βίας, θα μπορούσαμε να φανταστούμε ότι αυτή, να σκεφτούμε ότι αυτή η εικόνα αφορά και την Ελλάδα, την περίοδο της δικτατορίας. Οπότε ναι, πράγματι είναι...
1: Και αντίστροφα αφορά και το Βερολίνο εκείνης της δεκαετίας ακριβώς με αυτές τις αντιράσεις που υπήρχαν. Είναι εντυπωσιακό και θέλω και το δικό σας σχόλιο. Έχουμε σε αυτές τις ταραγμένες περιόδους κρατικούς θεσμούς, και εγώ με την θετική τους, με θετικό πρόσημο αναφέρομαι στους κρατικούς θεσμούς πάντα όσον αφορά τον πολιτισμό και την τέχνη. Είναι κάτι το οποίο το πιστεύω, ότι εκεί το κράτος πρέπει να πρωταγωνιστεί, διαφορετικά η αγορά παίζει το δικό της παιχνίδι και δεν έχει να κάνει και πολύ με την τέχνη. Λοιπόν, ενώ οι θεσμοί που έχουν να κάνουν με την τέχνη και τους καλλιτέχνες είναι συμπεριληπτικοί, ανοιχτοί στην κριτική, χρηματοδοτούν και τροφοδοτούν την κριτική επίσης με εντυπωσιακά αποτελέσματα, στο πολιτικό κομμάτι της ίδιας περίοδου το κράτος με το άλλο χέρι, είτε μιλάμε για την Ελλάδα, είτε μιλάμε για τη Γερμανία, είτε για τη Γαλλία, είτε κλπ., χρησιμοποιεί άλλες μεθόδους και έχει άλλη τελείως εικόνα με την οποία χρωματίζει τα πράγματα. Στη μία έχουμε καταστολή δηλαδή και στην άλλη έχουμε αποδοχή. Καταστολή στο κοινωνικό-πολιτικό και αποδοχή στο καλλιτεχνικό. Αυτό είναι μόνο. Τι λέτε εσείς?
0: Ότι είναι πολιτική και αυτό, και είναι κατανοητό γιατί είναι, αφορά θεσμούς. Δηλαδή και αυτό ισχύει και με την ΔΕΑΝΤΕ. Mm-hmm. Δηλαδή από τη μία βλέπουμε όλη τη διάθεση να βοηθήσει, να φέρει τους καλλιτέχνες, να τους αφήσει ελεύθερους να εκφραστούν στο Δυτικό Βερολίνο. Mm-hmm. Από την άλλη όμως εξυπηρετεί και κάποιους άλλους σκοπούς. Οπότε είναι αναμενόμενο αυτό. Mm-hmm. Είναι η πολιτική τους, είναι μια διπλωματική πολιτική.
1: Ναι, το οποίο κάναν και οι Αμερικανοί εκείνη την περίοδο και οι Γάλλοι και όλοι, ας πούμε. Ναι. Τώρα τελευταία, εδώ και στην Ελλάδα, αλλά νομίζω και διεθνώς, έχουν επικνώσει κάπως οι μελέτες που ακριβώς ερευνούν αυτά τα φαινόμενα εκείνες της περίοδου του ψυχρού πολέμου, καταλήγοντας στο ότι ερήμην των καλλιτεχνών χρησιμοποιήθηκαν κινήματα της σύγχρονης τέχνης και από κρατικούς φορείς και από τη CIA και από, δεν είναι θέλω να πω προπαγάνδα του εχθρού, αυτό είναι αποδεδειγμένα πια μέσα από τα αρχεία των ίδιων των χωρών αυτών και των υπηρεσιών, του πώς για παράδειγμα ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός έγινε σημαία απέναντι στο σοσιαλιστικό ρεαλισμό ως το απάβγασμα της ελευθερίας του καλλιτέχνη. Και αυτό χρησιμοποιήθηκε σαφώς και με χρηματοδοτικά εργαλεία, ελεγχόμενα κλπ. Χωρίς να το έχει συνείδηση εσύ ως καλλιτέχνης ότι συμβαίνει κάτι τέτοιο εκείνη την ώρα.
0: Ναι, τώρα σκέφτομαι για την περίπτωση της του Δυτικού Βερολίνου, ναι, που πράγματι ίσχυε αυτό. Από την άλλη όμως οι καλλιτέχνες είχαν αρχίσει να καταλαβαίνουν, ιδίως οι Γερμανοί, αυτή την τάση και ήθελαν να αντιδράσουν.

0: απέναντι στον αφηρημένο εξπρεσιονισμό ακριβώς. Γι' αυτό και αρχίζουν να εμφανίζονται πιο νεοπαραστατικές τάσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Οι νεορεαλιστές, βεβαίως.
0: Και να μιλούν ίσως και με πιο εύγλωτο τρόπο.
1: Και ομότητα. Και ομότητα.
0: Ακριβώς.
1: Ναι, ναι. Βεβαίως.
0: Οπότε αντιδρούν σε αυτό.
1: Ναι.
0: Αυτά ενδεχομένως γίνεται και μία, δηλαδή υπάρχουν και καλλιτέχνες που ενδεχομένως να μην παίρνουν τόσο άμεση πολιτική θέση mm-hmm. και να μην στρέφονται, ας πούμε, κατά του αφηρημένου εξπρεσιονισμού, mm-hmm. αλλά αρχίζουν να γίνονται και τάσεις. Οπότε υπάρχει και μία συνοχή και...
1: Ναι. Να σου ρωτήσω κάτι τελευταίο. Εσείς εξετάζετε και ερευνάτε τους Έλληνες καλλιτέχνες στο Βερολίνο αυτές τις δύο δεκαετίες, ωραία. Στη γερμανική σκηνή τότε έχουμε σημαντικούς πρωταγωνιστές επίσης στα εικαστικά. Είναι ο Μπόις, είναι ο Κίφερ, είναι πολύ μεγάλα ονόματα και θέλω να ρωτήσω κατά πόσο συναντώνται όλα αυτά μαζί και αν συναντώνται βέβαια. Συναντώνται οι Έλληνες καλλιτέχνες με το έργο του Κίφερ, με το έργο του Μπόις.
0: Κατά τη γνώμη μου, ναι, συναντώνται. Και συγκεκριμένα, ας πούμε, μου έρχεται στο μυαλό μία δράση του Ξενάκη, του Κωνσταντίνου Ξενάκη, ο οποίος είχε στήσει κάποιους κόνους έξω από την Καλών Τεχνών, τη Σχολή Καλών Τεχνών εδώ του Βερολίνου και είχε κάνει μία δράση. Και αυτή η δράση συγκεκριμένη συναντάται με άλλες δράσεις που έκανε στο δημόσιο χώρο ο Μπόις. Δηλαδή, μπορείς να βρεις κάποιες κοινέ αναφορές, για παράδειγμα, ή στο έργο του λογοθέτη mm-hmm. μπορούμε να δούμε αναφορές στα έργα των Βιενέζων αξιονιστών που υπάρχει έτσι μια βιαιότητα. Ο λογοθέτης βέβαια χρησιμοποιεί άλλα υλικά, χρησιμοποιεί υλικά, ενώ οι Βιενέζοι αξιονιστές χρησιμοποιούν μπορεί και το ίδιο το αίμα, τη σάρκα, την ανθρώπινη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο λογοθέτης χρησιμοποιεί αρκετό ύφασμα βέβαια και άλλα, ναι, τέτοια.
0: Ναι, που μπορεί να παραπέμπει σε δέρμα, αλλά δεν χρησιμοποιεί το ίδιο το δέρμα, ναι, τη σάρκα το ή την ανθρώπινη.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Οπότε με αυτά τα παραδείγματα θέλω να πω ότι ναι, κάπου συναντιόνται.
1: Βέβαια για να κλείσουμε, μπορώ να μιλάμε ώρες για το Βερολίνο και εκείνη την περίοδο και για τους Έλληνες καλλιτέχνες που είναι πολύ σημαντικοί. Θυμίζω από τον Κανιάρη μέχρι τον Ακριθάκη και από τον Ξενάκη μέχρι τον Ψυχοπαίδη κλπ. Και που παίξαν σημαντικό ρόλο στην αβανγκάρ, την ελληνική πια, εδώ όταν επέστρεψαν. Υπάρχει και αυτό το φοβερό σημείο αναφορά στο εστιατόριο της Φόφης, Ακριθάκη, στο δυτικό Βερολίνο, όπου ήταν ένα απόλυτο έτσι, meeting point που λέει και στο χωριό μας, ένα απόλυτο σημείο συνάντησης διεθνών καλλιτεχνών, διεθνών προσωπικότητων. Ήταν ένα επίτευγμα καλλιτεχνικής διάστασης και αυτό που η Φόφη Ακριθάκη είχε πετύχει, αυτό που λέμε τέχνη του βίου.
0: Ακριβώς. Και αυτό λοιπόν ήταν ένα άλλο δίκτυο. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, είχα την τιμή να τη γνωρίσω τη Φόφη, οπότε μου είχε αφηγηθεί διάφορες ιστορίες με διάφορες γνωστές προσωπικότητες που συναντιούνταν πολύ συχνά στο εστιατόριό της. Και από αυτό και μόνο, μόνο από το εστιατόριο της Φόφης μπορείς να καταλάβεις πώς ήταν εκείνη η περίοδος. Δηλαδή,
1: όχι μόνο για τους Έλληνες. Όχι μόνο για τους Έλληνες, ήταν πάρα πολλοί Γερμανοί, Αμερικάνοι, Γάλλοι κλπ. Καλλιτέχνες που μαζεύονταν εκεί. Ναι.
0: Ναι, και ο Ράουζενμπεργκ, δηλαδή υπήρχε μια επικοινωνία μεταξύ Ελλήνων και ξένων και θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ δημιουργική αυτή η συνέβρεση και στο καλλιτεχνικό κομμάτι αλλά και στην ευρύτερη αντίληψη των πραγμάτων, επικοινωνία. Και αυτό τελικά είδαμε ότι οι Έλληνες καλλιτέχνες, γιατί αυτούς ασχολούμαι, είδα ότι τελικά άρχισαν να το βγάζουν και στο έργο τους.
1: Ναι.
0: Και συγκεκριμένα, ας πούμε, ο Ακριθάκης και ο Ξενάκης που συνέχεια βρισκόντουσαν σε τέτοια δίκτυα.
1: Ναι. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που έγινε ολόκληρη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, αν θυμάμαι καλά, πάνε λίγα χρόνια τώρα πίσω, το εστιατόριο της Φόφης Ακριθάκη, έτσι, και με αναφορά σε αυτό, πέρα από τα έργα δηλαδή του Ακριθάκη, μιλάμε για το κομμάτι της Φόφης Ακριθάκη και του εστιατορίου. Από μόνο του δηλαδή ήταν ένα πεδίο γόνιμο για να χτίσει κανείς πάνω και έρευνα αλλά και ακόμα και έκθεση ολόκληρη σε μουσείο. Σκέφτεστε κάποια συνέχεια, αυτό είναι το διδακτορικό σας, η μεταδιδακτορική σας έρευνα σε τι αφορά? που κάνετε τώρα.
0: Η μεταδιδακτορική μου έρευνα αφορά το έργο του Κουνέλη. Και αυτός ήταν και ένας λόγος που δεν τον έχω εντάξει τον Κουνέλη. Έχω κάνει κάποιες αναφορές, η αλήθεια είναι, στο βιβλίο. Όπως για παράδειγμα στη δράση που είχε κάνει εδώ πέρα μαζί με κάποιες πρωτοπορίες, τέλος πάντων. Είχε κάνει μια δράση, έχω αναφερθεί σε αυτά. Αλλά προτίμησα να ασχοληθώ ξεχωριστά με το έργο του στη Γερμανία, αποκλειστικά δηλαδή με την περίπτωση του Κουνέλη στη Γερμανία και το Ισραήλ. Είναι μια έρευνα που ξεκίνησε πριν τον πόλεμο, η αλήθεια είναι.
1: Ναι. Και έχει τόση και έκταση και βάθος που αντέχει μια ολόκληρη μεταδιδακτορική έρευνα. Ο Κουνέλης στη Γερμανία και το Ισραήλ.
0: Έχει. Έχει.
1: Μάλιστα.
0: Και,
1: ωραία.
0: Ναι, δεν το περίμενα κι εγώ.
1: Ούτε εγώ.
0: Αλλά,
1: τώρα που τα ακούω.
0: Ναι,
1: ωραία.
0: Κατά τη διάρκεια της έρευνάς μου, βρήκα έργα, συμμετοχές του Κουνέλη, που δεν τις γνώριζα καν.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Και θεώρησα ότι είναι χρήσιμο να τις καταγράψω και να τις μοιραστώ και αυτές μαζί σας. Ναι.
1: Σωστά. Ωραία. Κυρία Στόικου, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα. Εσείς στο Βερολίνο, εμείς στην Αθήνα. Το ξαναλέω γιατί ήταν και τηλεφωνική η επαφή μας. Αλλιώς θα σας είχαμε οπωσδήποτε εδώ στο στούντιο για να έχουμε και περισσότερο άνεση ακουστική αλλά και χρόνου. Να είστε καλά και καλή συνέχεια στην έρευνά σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα ιδιαίτερα που αναφερθήκαμε στο βιβλίο και ιδίως επειδή είναι κάτι πολύ φρέσκο.
1: Ναι, ναι. Ωραία.
0: Ναι,
1: γεια
0: σας.
1: Σας
0: ευχαριστώ πολύ.
1: Έλληνες καλλιτέχνες λοιπόν στο Βερολίνο του 60 και του 70, Ελεάνα Στόικου, εκδόσεις Ψηφίδες, το πρώτο της σειράς Ιστορία Εικόνα, πολιτική των εκδόσεων αυτών.
2: Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali, in cielo mi portò.

0: κρατάω στα χέρια μου ένα μικρό βιβλιαράκι, μικρό σε σελίδες, αλλά πολύ χρήσιμο στο περιεχόμενο. Χρήσιμο σε ποιους? Σε αυτούς που κυρίως απευθύνεται. Σε ποιους απευθύνεται? Απευθύνεται στους ανθρώπους της τέχνης, στους καλλιτέχνες. Κυρίως στους νέους καλλιτέχνες που θέλουν να ξεκινήσουν μια διαδρομή έχοντας πίσω τους ολοκληρώσει τα απαραίτητα για να μπουν σε αυτή τη διαδρομή. Έχοντας εκπαιδευτεί δηλαδή στην τέχνη τους. Και ξεκινάμε μια περιπέτεια σε μια χώρα που τη λένε Ελλάδα, με τις δυσκολίες οι οποίες έχει και τις δυσκολίες οι οποίες συναντά ένας νεαρός καλλιτέχνης. Βεβαίως η κωδικοποιημένη γνώση του τι κάνω από το βιογραφικό μου μέχρι μια αίτηση για να πάρω μια χρηματοδότηση, από το ποιος είναι ο ρόλος μου, ποιος είναι ο ρόλος του μελητή, της γκαλερί ή του συλλέκτη, είναι πράγματα και ζητήματα και παιδεία που αφορούν τους πάντες τελικά και όχι μόνο τους νέους. Άρα μιλάμε για ένα χρήσιμο βιβλίο που έχει γράψει και συγκροτήσει, βάζοντας τις σκέψεις και τις πληροφορίες και τη γνώση πολυετούς πείρας, η Έφη Μιχάλαρου, δημοσιογράφος, κριτικός τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων. Καλώς ήρθατε, αγαπητοί, στην εκπομπή. Τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ χαίρομαι που τα λέμε για αυτή την εισαγωγή στις πρακτικές της σύγχρονης τέχνης, λοιπόν. Για πείτε μου το σκεπτικό σας.
1: Λοιπόν, αυτό το βιβλίο ξεκίνησε πριν μερικά χρόνια. Ξεκίνησε στην πραγματικότητα το 2018 ως σκέψη και ως ανάγκη. Ως ανάγκη δική μου, δουλεύοντας με καλλιτέχνες, ως ανάγκη όμως και των καλλιτεχνών, όσα πράγματα ξέρανε, ό,τι ξέρανε από τη σχολή σε ένα επίπεδο θεωρητικό, να μπουν πια σε ένα πρακτικό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Είδα κάποια βιβλία στο εξωτερικό, αλλά είδα ότι αυτά τα βιβλία δεν εφαρμόζανε στη δικιά μας ελληνική πραγματικότητα, όπως πολύ ωραία είπατε και εσείς, κύριε Τρίκα, διότι η ελληνική πραγματικότητα είναι πολύ διαφορετική από τη γαλλική, ας πούμε, που εγώ έτσι έχω μια περισσότερη επαφή και τριβή. Και έτσι ξεκίνησα να γράφω και να παρατηρώ και να μιλάω με τους καλλιτέχνες και να βλέπω. Είναι ένα βιβλίο το οποίο, εκτός από εμπειρία, εμπεριέχει και έρευνα. Δηλαδή έβλεπα και ποιες ανάγκες είχαν, ας πούμε, ένα μικρό πρόβλημα το οποίο, ενώ θα ακουστεί ότι δεν είναι σημαντικό, είναι σημαντικό, είναι ότι πολλές φορές μπερδεύονται με το βιογραφικό τους, το συνοπτικό και το πλήρες βιογραφικό.
0: Ναι.
1: Το βιογραφικό που θα φτιάξουν για ένα κατάλογο, το βιογραφικό που θα φτιάξουν για να κάνουν μια αίτηση για ένα μεταπτυχιακό. Το πώς θα φτιάξουν τη λεζάντα. Η λεζάντα είναι αυτό το μικρό κειμενάκι που ξέρουμε πάρα πολύ καλά, που είναι κάτω από μια φωτογραφία ενός έργου. Λοιπόν, όλα αυτά τα μικρά και ασήμαντα τελικά είναι και πολύ σημαντικά. Οπότε αυτό είναι ένα βιβλίο. Εγώ θα έλεγα ότι είναι και εγχειρίδιο, δηλαδή πολύ πρακτικά και πολύ απλά εξυπηρετεί καλλιτέχνες, νεότερους και μεγαλύτερους. Εγώ θα έλεγα όμως ότι απευθύνεται και σε γκαλερίστες, απευθύνεται και σε συλλέκτες. Γιατί κάποιες φορές, ας πούμε, μου λένε οι συλλέκτες, που εμείς το ξέρουμε πολύ καλύτερα από τη δημοσιογραφία, μα καλά, Έφη, γιατί βάζεις μια φωτογραφία στα social media και γράφεις φωτό τάδε? Γιατί λέω, πρέπει να μπαίνει πάντα το όνομα του φωτογράφου.
0: Ναι. Βέβαια, πνευματικά δικαιώματα και λοιπά.
1: Πνευματικά δικαιώματα, ναι. Και πολλές φορές οι φωτογράφοι στην τέχνη μας χαρίζουν και φωτογραφίες ή μας δίνουν την άδεια και τις χρησιμοποιούμε.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Οπότε αυτό το βιβλίο, λοιπόν, θα έλεγα ότι έχει ένα χαρακτήρα εκπαιδευτικό, έχει ένα χαρακτήρα πρακτικό, έχει πολλούς χαρακτήρες. Δεν ξέρω εσείς που το είδατε, θα ήθελα να μου πείτε κι εσείς από τη δική σας πλευρά.
0: Ναι, εγώ θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο, γι' αυτό και συζητάμε. Είναι ένα manual, ας πούμε, για να μαθαίνεις δηλαδή το χειρισμό ενός πεδίου που είναι απαραίτητος. Ακόμα και εμείς μεγαλύτεροι πιάνουμε τον εαυτό μας πολλές φορές να λέμε τώρα να το βάλω αυτό ή να μην το βάλω στο βιογραφικό, ας πούμε. Τι ξεχωρίζεις, τι θα αφήσεις απ' έξω, τι μπορεί να ρίξει τέσσερις σελίδες βιογραφικό, ο άλλος θα το πετάξει χωρίς να το διαβάσει, ας πούμε. Και
1: λοιπόν,
0: πρέπει να μάθεις δηλαδή τα ουσιώδη να κρατάς και τα υπόλοιπα να τα πετάς, αλλά να ξέρεις και να τα διαχειρίζεσαι σε όλα τα επίπεδα. Να, άμα πάμε λιγάκι έτσι στην ουσία, για παράδειγμα, εντάξει, όλο αυτό το διαδικαστικό, το ουσιώδες δεν είναι τυπικό διαδικαστικό, από το βιογραφικό, το κείμενο, το statement, τη δήλωση του καλλιτέχνη για το έργο του δηλαδή,
1: βέβαια,
0: που
1: βέβαια,
0: λέμε.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αυτό που θα μπει και στο πρόγραμμα ή θα μπει κάτω από τη λεζάντα του έργου σε μια έκθεση. Έχουμε τους ρόλους που μεταξύ τους οι διάφοροι άνθρωποι που ασχολούνται μπλέκονται και διαπλέκονται ώστε να έρθει σε πέρας ένα στόχος, ένα
1: μια έκθεση.
0: Ναι, μια έκθεση.
1: Ένα project,
0: οτιδήποτε project. Τέτοιο. Τις ιεραρχίες και όλα αυτά, τα open call, προσκλήσεις σε έκθεση κλπ. Χορηγούς, ιδρύματα, θεσμούς, όλο αυτό το πακέτο, δηλαδή που συγκροτεί αυτό που λέμε βιομηχανία της τέχνης στις μέρες μας. Το βιομηχανία με την καλή έννοια.
1: Βέβαια, με την
0: θετική κακά πράγματα αυτά. Βιομηχανία είναι από μια άποψη... Ναι, και θα έπρεπε να είναι, ίσως και περισσότερο από ό,τι είναι.
1: Περισσότερο από ό,τι είναι.
0: Εάν πάμε στην έννοια της αγοράς, τι λέτε για αυτήν στη συνθήκη την ελληνική που έχετε και μεγάλη πείρα?
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Καταρχήν, και εδώ έχουμε ρόλους οι οποίοι είναι αποσαφηνισμένοι. Δηλαδή, εγώ εξηγώ και λέω πάντα ότι κάποιοι άνθρωποι προηγούνται, όπως είναι οι καλλιτέχνες, και κάποιοι άνθρωποι έπονται. Δηλαδή θεωρώ ότι ο καλλιτέχνης, οι καλλιτέχνες θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με την γκαλερί, γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές, και με τους επιμελητές βέβαια, γιατί βλέπουμε ότι πολλές φορές οι συλλέκτες απευθύνονται κατευθείαν στους καλλιτέχνες. Κατά τη δική μου άποψη αυτό είναι θετικό από τη μία πλευρά, αρνητικό από την άλλη. Και το αναφέρω και στο βιβλίο. Όπως επίσης και όσον αφορά, επειδή μπήκαμε στο κομμάτι της αγοράς, και όσον αφορά και τις, αν θέλετε, τις δωρεές των έργων τέχνης, που και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι. Δηλαδή πολλές φορές μου λένε οι καλλιτέχνες, εγώ δεν θέλω να δωρήσω ένα έργο. Λοιπόν, δωρίζουμε ένα έργο συνήθως όταν είναι μια πολύ μεγάλη συλλογή, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το βιογραφικό μας, και πουλάμε έργα σε συλλέκτες όταν είμαστε πριν από την έκθεση ή μετά από την έκθεση, όχι κατά τη διάρκεια της έκθεσης. Εκεί είμαστε σε άμεση συνεργασία με την γκαλερί και κανονικά θα πρέπει πουλώντας να δοθεί το 10% στη Mother Gallery. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι στην Ελλάδα υπάρχει αγορά και υπάρχουν και συλλέκτες, τουλάχιστον οι πολύ μεγάλοι που γνωρίζουμε, 20 ας πούμε, που πολλά από αυτά που συζητάμε μεταξύ μας τα σέβονται και τα τιμούν. Τώρα, πωλήσεις που γίνονται σποραδικά σε επίπεδο προσωπικό, φιλικό κτλ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Καλά, ναι, εντάξει.
1: Αλλά υπάρχει δομημένη αγορά.
0: Υπάρχει, λέτε.
1: Υπάρχει. Βέβαια, τώρα να πούμε και την αλήθεια ότι μετά την κρίση είναι πολύ δυσκολότερα τα πράγματα. Αλλά εγώ έχω την αίσθηση ότι σιγά-σιγά ξαναδομείται. Αναγεννάτε, θέλει λίγο χρόνο. Και βέβαια η αλήθεια είναι ότι αν είχαμε και έτσι μια μεγαλύτερη παρότρινση από τους φορείς, δήμους, περιφέρειες, υπουργεία κτλ, θα ήταν ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, όσον καλά. Εγώ δεν θέλησα να πιάσω τώρα σε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση το κράτος, την κοινωνία, την οργανωμένη δηλαδή, και το Υπουργείο Πολιτισμού, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί τα έχουμε πει και ξαναπεί πολλές φορές, απαιτείται στήριξη ευρωπαϊκού τύπου και επίπεδου, κατά την ταπεινή μου γνώμη, και είναι κάτι το οποίο επιμένω χρόνια τώρα να το λέω από το μικρόφωνο, αυτό το να γίνουμε Ευρώπη δηλαδή, εγώ έτσι το εννοώ, να γίνουμε Ευρώπη σε όλα. Έτσι. Άρα να γίνουμε Ευρώπη και στον τρόπο με τον οποίο η Ευρώπη, δηλαδή οι μεγάλες χώρες της, διαχειρίζονται το πεδίο του πολιτισμού και τους καλλιτέχνες. Άμα το δούμε αυτό και δούμε και την ελληνική διαχείριση, θα δούμε ένα χάσμα. Άρα ναι, να γίνουμε Ευρώπη, αλλά σε όλα, όχι μόνο σε μερικά.
1: Να γίνουμε Ευρώπη, όπως λέω και στο βιβλίο, σε επίπεδο να μπορούν οι καλλιτέχνες μεταξύ τους να φτιάξουν μια αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, ασοσιασιόν όπως λένε οι Γάλλοι.
0: Και να μην υπάρχουν κενά νόμου που υπάρχουν τεράστια εδώ πέρα στην Ελλάδα και δεν ξέρεις πού ανήκεις, πού πας, πού θες να απευθυνθείς, τι πληρώνεις και γιατί το πληρώνεις.
1: Ακριβώς, ακριβώς, και να χρηματοδοτούν.
0: Ακόμα και σήμερα, τώρα που μιλάμε, δηλαδή, σημαίνει αυτό. Ναι.
1: και να χρηματοδοτούνται οι καλλιτέχνες με μικρά ποσά, αλλά αυτά τα μικρά ποσά να είναι συνέχεια, δηλαδή να υπάρχει συνέχεια. Ξέρετε, στην Ελλάδα έχουμε ένα θέμα.
0: Είναι θεσμικά, α πούμε, και όχι χαρακτηριστικά και προσωπικά.
1: Έχουμε και το θέμα της ασυνέχειας. Δηλαδή, παίρνει κανείς μία μικρή χρηματοδότηση, 5-10 χιλιάδες ευρώ, και μετά ξαναπαίνει σε 10 χρόνια. Οπότε, τι γίνεται. Οι καλλιτέχνες που λογικό είναι η φύση τους να είναι και διαφορετική από τη δική μας, που εντάξει, εμείς είμαστε και άνθρωποι που είμαστε στην άλλη πλευρά, να απαγοητεύονται και να τα παρατάνε. Και σου λέει τώρα θα ανοίξω εγώ μια αστική μη κερδοσκοπική και θα πάρω μια φορά μια χρηματοδότηση 5.000 ευρώ και μετά δεν θα ξαναπάρω. Mm. Δηλαδή εδώ χρειάζεται τόνωση αν θέλουμε να γίνουμε Ευρώπη.
0: Ναι. Και εδώ η εύκολη απάντηση που συνήθως εκτρέφεται σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, που στερείται και σε γνώση και σε πολλαπλά επίπεδα πολλά άλλα πράγματα, είναι το γιατί μάγκα μου να σε χρηματοδοτήσω εσένα, να πάω να δουλέψεις και άμα δεν μπορείς να πουλήσεις, άλλαξε επάγγελμα. Εάν το έλεγαν αυτό όλες οι πολιτισμένες χώρες του κόσμου, τις οποίες θαυμάζουμε, δεν θα υπήρχε τίποτα, έτσι. Δεν θα υπήρχε τίποτα. Λοιπόν, ούτε στη Γαλλία, ούτε στη Γερμανία, ούτε στην Ιταλία, ούτε στη Βρετανία, ούτε στην Ολλανδία, ούτε στο Βέλγιο, ούτε πουθενά. Έτσι, έτσι. Αυτή είναι η απάντηση σε αυτούς τους μάγκες.
1: Διότι θεωρείται η τέχνη και όλοι οι άνθρωποι της τέχνης, καλλιτέχνες, επιμελητές, ιστορικοί, θεωρητικοί, θεωρείται πάρεργο το έργο μας.
0: Στην Ελλάδα είμαστε χομπίστες.
1: Έτσι, κατά κάποιο
0: και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Είμαστε χομπίστες.
1: Αυτό είναι το πολύ, αν θέλετε, το μελανό σημείο της ελληνικής κοινωνίας και κατ' επέκταση της εκπαίδευσης, της έλλειψης παιδείας της κοινωνίας όσον αφορά την τέχνη και τον πολιτισμό, όχι μόνο τα εικοστικά και τη μουσική και το θέατρο, απλά ίσως επειδή η μουσική, το θέατρο, κινηματογράφος είναι τέχνες οι οποίες έχουν και μια ευρύτητα σε διάφορα επίπεδα, βλέπετε ότι τα εικαστικά είναι αυτό που λέω πάρα πολλά χρόνια, ο τελευταίος τροχός της οποιασδήποτε αμάξης.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια που λέμε. Και εγώ δεν μου αρέσει να τρώω δίκαια. Η χρηματοδότηση των εικαστικών project και των φωτογραφικών και των design και των αρχιτεκτονικών κλπ. Γίνεται από αυτήν εδώ την κυβέρνηση. Έτσι, αυτό θα του πω. Όπως θα πω
1: βέβαια,
0: το ότι
1: βέβαια.
0: Πέραν τούτου δεν, που λένε όμως. Έτσι, πέραν τούτου δεν.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Οπότε όλα αυτά τα ζητήματα που εμείς τώρα...
0: Μπήκανε με πενιχρούς προϋπολογισμούς δηλαδή, για να είμαστε πλήρεις σε αυτό το
1: οποίο λέμε. Ναι, για να είμαστε και ρεαλιστές.
0: Μπήκαν για πρώτη φορά, όντως, και μπήκαν με πενιχρότατους προϋπολογισμούς. Πενιχρότατες επιχορηγήσεις σε σχέση και με τις άλλες τέχνες, αλλά το θέμα δεν είναι ανταγωνιστικό με τις άλλες τέχνες, είναι στο συνολικό του προϋπολογισμού που μια κοινωνία επιλέγει να αφιερώσει σε κάποιο πεδίο. Εμείς εδώ στον πολιτισμό το λέμε στα λόγια, οπότε να απευθυνθούμε προς τους ξένους αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί εμείς όταν φιλοσοφούσαμε και κάναμε παρθενώνες, αυτοί ήταν τρώγαβαλανίδια, όπως λένε οι καλοί εθνικιστές εδώ, αλλά σήμερα τρώμε εμείς βαλανίδια και αυτοί φτιάχνουν παρθενώνες, έτσι, και αυτό το ξεχνάμε.
1: Ναι, αυτό είναι έτσι. Αλήθεια, και θα σας πω και κάτι άλλο το οποίο και εσείς το έχετε αντιμετωπίσει και εγώ και όλοι μας. Όταν κανείς φτιάχνει μια έκθεση, και το φτιάχνει, το λέω λίγο επίτηδες, έτσι όπως το λέγανε οι παλιοί ζωγράφοι, όταν φτιάχνει μια έκθεση, τα επίπεδα και τα πεδία και οι εργασίες είναι πάρα πολλές. Οπότε τα χρήματα που παίρνουμε από επιδοτήσεις από το Υπουργείο Πολιτισμού είναι μεν μια βάση, αλλά στην πραγματικότητα είναι και τίποτα.
0: Βέβαια, έτσι, βάση που χωρίς αυτή δεν θα γινόταν.
1: Ναι. Δηλαδή ακριβώς. Όλοι οι επιμελητές, και δεν είναι κακό αυτό που θα πω.
0: Οι καλλιτέχνες δεν παίρνουν τίποτα, αφήστε τους επιμελητές.
1: Οι πάντες σκουπίζουμε και σφουγγαρίζουμε και εργαζόμαστε νυχθημερών για να βγάλουμε τα αποτελέσματα που βλέπει το κοινό.
0: Και οι τελευταίοι που αμείβονται είναι οι καλλιτέχνες.
1: Ναι, οι τελευταίοι που αμείβονται είναι οι καλλιτέχνες, ενώ κανονικά θα έπρεπε και οι καλλιτέχνες να αμείβονται και οι performer να αμείβονται και όλοι. Να αμείβονται σε αυτό το κομμάτι του πολιτισμού.
0: Φυσικά.
1: Όλοι να αμείβόμαστε στην πραγματικότητα, αλλά με ποσά ρεαλιστικά, όχι πλασματικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Ρεαλιστικά σε επίπεδο κοινωνικό, όπως αμείβεται κάποιος που εργάζεται σε μια τράπεζα, ένας υπάλληλος.
0: Ναι.
1: Σε τέτοιο επίπεδο.
0: Ναι.
1: Εδώ δεν μιλάμε για τέτοιο επίπεδο, όπως ξέρετε. Μιλάμε για εθελοντική εργασία και μόνο. Στη μειωστή, ας πούμε.
0: Έτσι. Ωραία. Λοιπόν, αυτά, γιατί αυτό το θέμα δεν τελειώνει εύκολα. Έτσι, και δημιουργεί και εντάσεις και δημιουργεί και λοιπά. Αλλά τέλος πάντων αρκετά. Γι' αυτό νομίζω ότι το ερέθισμα μπήκε. Τώρα πρακτικά τα βρίσκει κανείς στην εισαγωγή στις πρακτικές της σύγχρονης τέχνης της Εύης Μιχάλαρου, και τα υπόλοιπα τα σκέφτεται και τα αντιμετωπίζει καθημερινά. Κύριε Μιχάλαρου, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τρίκα. Και πραγματικά εύχομαι να κάνουμε πάντα πολύ ωραίες τέτοιες συζητήσεις, τα βιβλία όλων μας να είναι αφορμή και αφετηρία, και να είναι αφορμή και αφετηρία να αλλάξουμε λίγο τον κόσμο. Ένα πετραδάκι, μια μικρή ψηφίδα.
0: Μακάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας. Γεια σας.
0: Και κάπου εδώ το σημερινό Book Fly ολοκληρώθηκε. Ο Δημήτρης Τρίκας ήταν στο μικρόφωνο, και την παραγωγή ο Νίκος Αβοργινάκης, στη μοσόλα του ήχου. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Μουσείο Μαρία Κάλλα στην Αθήνα. Η θρυλική φωνή της παγκόσμιας δίβας της όπερας που άφησε εποχή δίνει πνοή στο νέο μουσείο. Μέσα από τα έργα της, τα αγαπημένα της αντικείμενα, τα κοστούμια της, κείμενα και προσωπογραφίες, το αποτύπωμά της λάμπει και μας μαγνητίζει. Το πρώτο μουσείο αφιερωμένο στην εμβληματική Μαρία Κάλλας είναι γεγονός από τον Δήμο Αθηναίων στην Οδό Μητροπόλεως 44. mariakallasmuseum.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης. Κωστή Παλαμά, ένας λεοπαρδικός ποιητής. Καθώς θα έλεγε ο Καρλάιλ, τα παλιά ρούχα, όταν πολύ στενέψουν, βγάζονται και πετιούνται καταφρονετικά. Όμως έρχεται μέρα και κοιτάζονται προσεκτικότερα. Βλέπουμε τότε πως καλά δουλέψανε στον καιρό τους και μπορεί κανείς να στοχαστεί πως βαλθήκανε πολύ γλίγορα στο ράφι. Σπένσερ, εισαγωγή στην κοινωνιολογία. Ο κύριος Άνινος, σε μελέτη του αξιοσημείωτη που το δυστύχημα είναι πως έμεινε ατελείωτη εκεί που δημοσιεύθηκε, μαζογραφίζει το παραστατικό του ποιητή με τέτοια λόγια. Τον Δημήτριο Παπαρηγόπουλον εγνώρισα μία των ημερών, παρουσιαστής προς αυτόν υπό παρατυχόντος φίλου εντός του βιβλιοπωλείου Νάκη. Εις τα βιβλιοπωλεία κατ' εκείνων των καιρών εσύγναζον κατά προτίμησιν οι λόγοι. Τα συνηθέστερα δε τι αυτά κέντρα ήσαν το ηρημένον βιβλιοπωλείο Νάκη, κείμενον εν τη οδό αιώλου ο λίγων περαιτέρω της χρυσοσπηλαιωτήσης και το των αδελφών Περί εν τη οδό Ερμού, αντικρή του Υπουργείου των Εκκλησιαστικών και της Δημοσίας Εκπαιδεύσεως. Με τευνοή του συστολής και περιεργίας άμα, ανέβλεψα προς τον ποιητήν, ου ηφήμιος ημέρε διεδίδετο και εκρατεούτο. Ή το ανήρτρια κοντούτης, αναστήματος μετρίου. Η περιβολή του ή το απλή, άνευ της ελαχίστης εξητήσεως. Ή στην κεφαλήν δε έφερε πύλων μέλανα, σκληρών και στρογγύλων. Η φυσιογνωμία του δε, πανάλοητο ή ελκυστική. Οι οφθαλμοί του ήσαν καστανόφαιοι, μικρός και λεπτός μίσταξ ήνθη άνωθεν του χείλους του, το δέρμα δε του προσώπου του, ανώμαλων γενόμενων εκ των εναυτό διεσπαρμένων ουλών εξανθημάτων, εφαίνεται εκ πρώτης όψεως ως υφέρον ίγνη ευλογιάς. Είχεν εν συνόλο η μορφή του, αν ουχήτη το σκεών, τουλάχιστον όμως τίτο τραχήν και αυστηρών και αποκρούων την άμεσον οικειότητα. Με εδέχθη με τα ψυχράς και τυπικής ευγενίας και αντίλαξε με τεμού κοινού στινάς λόγους. Και κατόπιν, ότε συνέπεσε πολλάκις να συναντηθώ με ταυτού εν το Παρνασσό ή εν το γραφείο της Εισαγγελίας, τον είδων πάντοτε τηρούντα προς εμέ και προς άλλους το αυτό σοβαρόν και περιεσταλμένον ήθος. Εν γέννη εδεικνύεται εις την αναστροφήν χαρακτήρος σκυθροπού και οίκιστα ομιλητικού. Και όμως, οι εγκύτερον γνωρίσαντες αυτόν και οι οικειότερον συνδεθέντες πάντες μια φωνή διαβεβαιούσιν ότι εις τον κατηδίαν βίον ή το αλίος.

την όψη του και την παράστασή του στη ζωή δεν πρόφτασα να γνωρίσω. Γνώρισα μόνο το μνήμα του στο αθηναϊκό κημητήρι, που τη νύχτα το φώτιζε ακόμα ο ίδιος ο φανός που είχε διαλέξει θέμα του ο ποιητής για να βροντοφωνήσει με τους πιο βαρύθιμους και τους πιο φημισμένους στίχους την πικρότατη που είχε τη ζωή σαν αντίληψη. Καθώς πρώτο ήρθα στην Αθήνα, 2 χρόνια ύστερα από το θάνατό του, ρομαντικός ονειροπλέχτης, με την άδεια μου τότε σκέψη, την παραφουσκωμένη μονάχα με το θολό τον αέρα της παπαρηγοπουλικής απελπισίας, νόμιζα χρέος μου συχνά πυκνά να πηγαίνω στον τάφο του ποιητή και απάνω του να στέκω ρεμβαστής ολόκληρη ώρα, σαν να θρηνούσα το μάταιο του κόσμου και να συντρόφευα τον ύπνο τον αξύπνητο μιας αγάπης μου. Αγάπης που μου ήτανε μαζί τόσο σημά και τόσο μακριά μου, απίστευτα στα πόδια μου κοιμισμένη, όμως αθόρυτη παντοτινά. Ο τάφος ήτανε απλός και συμπαθητικός. Φραγμένος με σιδερένια κάγκελα, φυτεμένος με ιτιές και με κυπαρίσια, με ένα μαύρο σταυρό και το όνομα Δημήτριος Παπαρηγόπουλος επάνω του ασπροχάραχτο. Μια πρασινάδα το χάιδευε. Νεράκια του κρυφομουρμουρίζαν, πουλιά του κελαϊδούσαν. Ήταν άξιο του ποιητή. Στο μεταξύ λησμονήθηκε ο Παπαρηγόπουλος. Κάτι πιο πολύ, στάθηκε παράμερα για να περάσουν άλλοι. Στο τέλος μπήκε στο ράφι. Τέτοιος ο νόμος των ανθρώπινων. Ύστερα από χρόνια ξαναπέρασα κάποτε από το μνήμα του. Είχε χαθεί το περιβολάκι. Κάποιος υποχρεωτικός, μα πόσο ασυλλόγιστος κληρονόμος, σοφίστηκε να εξοφλήσει το χρέος του μια για πάντα προς τη μνήμη του ποιητή, χτίζοντάς του πέτρινο τάφο με πέτρινο σταυρό απάνω σε σχέδιο από τα κοινότερα και τα πιο ασήμαντα. Και το χειρότερο, στην επιτάφια πλάκα, σκαλισμένο ανάλα το αδιάβαστο επίγραμμα σε γλώσσα και σε στίχο αρχαία, βγαλμένο από το σιρτάρι ποιος ξέρει ποιου δασκάλου. Επίγραμμα για τον ποιητή που έφτανε στα τυφλά ψάχνοντας μέσα στους στίχους του να του βρεις το ταιριαστότερο επιτύμβιο που θα μπορούσε να σκαλιστεί στο μνήμα μια ζωή σαν τη δική του. Ας μπορούσε να δώσει τώρα στο νεκρό το πρόχειρό μου του το σημείωμα, κάτι σαν από το πρώτο μνήμα του, το περιβολήσιο.

Δημήτριου Παπαρηγόπουλου, «Η ποιητέ». Τι είναι σ' αυτοί οι βαίνοντες μακρόθεν εστεμένοι, των χάρτην τόσων γενεών εν τη χειρή κρατούντες. Πολλάκι σπίπτει προ αυτόν νεκρά η οικουμένη, οι άνθρωποι εκάστοτε υμνούσι προσκυνούντες. Ο θάνατος διέγραψε και βασιλείς και κράτη. Ο χρόνος ξέει σήμερον και εκ της ιστορίας τόσα ονόματα κλεινά, αλλά διαφυλάτη τη μνήμη του των άθικτων μεταπεριπαθίας. Η διαυγής καρδία των την φύση κατοπτρίζει, οικοδομούσε εξ αυτής ορίζοντα αλλίων. Ο κόσμος πας ο άφωνος προς τούτους ψιθυρίζει, ψελίζει μόνο προς αυτούς την τύχη του δακρύων. Τι είναι σ' αυτή η ποιητέ, εντός της ερημίας, φωνή αγάπη συμπαθής και πλήρης μυστηρίου, δημιουργεί και των θεών και της αθανασίας, με ρόδα περιέπλεξαν την άκανθον του βίου. Ω Μωυσή, συγκίνησης οποία σε κατήχε, οπότε εφαντάζεσαι τον άνθρωπον τον πρώτον, ετύχε εκείνε του Αδάμ, ήσαν εσέ ετύχε, και ίσως σύ ο αληθής πατήρ των πεπτοκότων. Ή το μικρά, πολύ μικρά η ανθρωπότης πάσα, και σύ δεν είσαι ως αυτής η φύσης ηχηδέα, και η ψυχή σου προς καιρόν του κόσμου αποστάσα, εζήτησε μυστήρια με λαμβαθή, αρχαία. Δεν είσαι πλέον άνθρωπος, οπότε εις το πνεύμα εκειοφόρης των θεών εν τη δημιουργία, και είσαι ο μέγας ως Θεός, οπόταν μεν του νεύμα εξήλθεν εκ του μηδενός η φύσης η Αγία. Ω Μωυσή, επέσαμεν, μας έριψες σύ μόνος, μας κατηράσθης, κι έκαστος του κόσμου διαβαίνων, περιπλανάται εν τη οδό τη καλουμένη πόνος, και καταράται αυτόν των θάνατων προσμένων, και θνίσκων, ως ανάθεμα προσθέτει λίθον ένα του τάφου σου το μάρμαρον εις το ανάθεμά σου. Ω Μωυσή, ιδέε εκεί ως τα εσκορπισμένα προσμένου συνανάστασιν, λατρεύουν το όνομά σου. Δεν έχει, όχι, αύριον, δεν έχει είναι ξεκίνη, και αν αιωνιότητα μας υπεσχέθης, είδας, η αιωνία διημάση του θανάτου κλείνει. Αχ, εκοιμήθησαν αυτοί τουλάχιστον με ελπίδας. Τι δύο μας παρέθεσα στην φύσην ταύτην πάσαν. Ήρων, είδε τα άνθη σου, στολίζου συν εν πτώμα. Το δένδρον διαφέρετρον δεικνύεται ακμάσαν, η γη ως το παγκόσμιον των εκθνισκόντων στρώμα. Και ενώ ο άνθρωπος περά ως κύμα επί κύμα, η φύση σε υποτελείς υπάρχια κεραία, εις λίθος πάλιν εξ αυτής τεθείς υπό το μνήμα, διαιωνίζει παροιμήν τον μέγαν βασιλέα. Πού η αθανασία σου, ουδείχνος πλέον μένει, εκ της πλασάσης των θεών παλάμη σου, κοιμάσαι ύπνον βαθύν, βαθύτατον, τον ύπνο σου εφραίνει, αν μυριάδες γενεών σε εξυμνούσι πάσε. Τον ύπνον σου πανόμοιον κοιμάται και ονέρον, της ιστορίας αν βαρύ ακούεται το βήμα, αφότου εις τον θάνατον κατεβηθείς της πέρον, δεν έχει ο νεκρός ηχό, κι είναι κοφόν το μνήμα.

φυλαρά σου όμοιρε και ευλαβής καρδία, ποικίλα παραδόσεων συντρίμματα λαβούσα, τον Όλυμπον ανέπλασε παρά τη κοινωνία και εκ δευτέρου τους θεούς δημιουργεί η μούσα. Αλλά τους έπλασες πολύ, πάρα πολύ ωραίους, και ήτον μόνον της χαράς ο Όλυμπος προστάτης, και εφαντάστης τους θνητούς ευδαίμονας, ακμαίους, εις ποιον θα διηγηθεί η θλίψη στα δεινά της. Γέρον τυφλέ, τον δία σου ο Προμηθεύς σαλεύει, εκεί ανά τον Κάφκασον πρόσπεπα σαλευμένος. Είναι του πόνου σύμβολον και της χαράς ηχλεύει, είναι προήμιον Χριστού, Θεός συντετριμένος. Τι ούτων θέλει όμοιρε Θεόν η ανθρωπότης, ο γύψ τα σπλάγνα και αυτής σπαράζει καθημέραν, και είναι της καρδίας μας το αίμα η Θεότης. Τυφλέ, εις μά την έπλασες αυτήν η λαρωτέραν. Η οικουμένη σύμβολον εδέχθη άλλο πλέον, εάν εκ δάφνη στέφανον εφόρουν οι θεοί σου, ιδέ φέρει ακάνθινον ο Ιησούς εκ πνέων. Σήμερον κλαίωμεν ημείς και εγέλα η ζωή σου. Η ανθρωπότης όμοιρε δεν χαίρει, όχι πλέον, ουδέ το χείλος μηδιά, και ήδη η καρδία πάλι αλλά με τα παλμών ατάκτων και βιαίων, και έλειψεν από της γης η πρώην ευθυμία. Το έδαφος εγύρασε και το φυτόν βλαστάνων πριν καν ανθίσει, οχριά γυράσκει πριν ανθίσει, και ζει ζωήν δυσίλιον και έμπλεον βασάνων, και θνίσκει πριν ο βίος του ακόμη τελευτήσει. Τι θέλουν ήδη οι τερπνοί θεοί σου, εις το γύρας είναι η νεότης οχληρά και πλήρης ηρωνίας, ήδη βαστάζει των σταυρών με ξηραμένας χείρας, ναι, των σταυρών, το σύμβολον βασάνου και πικρίας.

δημιουργή του ηθικού της οικουμενής βίου και την ελπίδα σπείροντες εν τη απελπισία εσβέστησαν. Άλλος αστήρ επί της υφηλίου ελπίδος χινινάματα η φράση στον γλυκία. Ως άσμα πένθυμων πτηνού θρυνούντος εις τα δάση, εκθνίσκει πέραν η σιγήν εξεύνης βαθυτά την. Ο άνθρωπος επί της γης επίσης θα περάσει, αφήσει υπάρξεως φωνήν και πρώτην και ιστάτην. Ονείρου ποιού πλάσματα η κόσμη τούτη είναι, ποιας υπάρξεως σκιά πλανάται εις το χώμα, το πρόσωπον σου άνθρωπε προς σαρκοφάγου κλείνε, γελάμε σε του σκελετού το τετριμένον στόμα. Μηδέν, τι είναι το μηδέν? Αρχήν δεν έχει άλλην, δεν έχει τέλος, εν αυτό γεννώνται και περώσει. Τούτο υπήρχε προημών, κι εις τούτου την αγκάλιν εσχάτην εκφωνών αράν ο κόσμος θα υπνώσει. Έρε ο άνθρωπος, αφού του λίθου διαφέρει, διότι δνίσκει τάχιον, διότι πάσχει μόνον, διότι την συνείδηση της συμφοράς του φέρει, έρε ο άνθρωπος, ιδού το άσμα των αιώνων. Η ανθρωπότης έκλαιε, τροφή της οικουμένης, οι ποιητέ εκοίμησαν με άσματα των θρήνων, εκάλυψαν το πρόσωπον φρικόδου σημαρμένης, των μηδιόντα έδειξαν παράδεισον εκείνων. Εκεί είδε, ανέσπερος ανατολή απλούτε, και ήλιος πνευματικός τον άνθρωπον φωτίζει, και η ψυχή εις άσματα των χερουβίμ ναρκούται, λέξεις γρυφώδης έρωτος απείρου ψιθυρίζει. Εκεί ο δυστυχής πατήρ τα τέκνα του ευρίσκει, το ορφανό να σπάζεται την πατρικήν του χείρα, εκεί ο έρος ο αγνός ως της ποτέ δεν θνίσκει, εκεί σιγά ο θάνατος, εκεί σιγά η μοίρα. Γλυκή, γλυκή βαυκάλιμα, αλίδι το πεδίον, ινδρώθη, δεν κοιμίζεται με άσματα, πλανάται εις το λαμβύρινθον αυτών του κόσμου και δακρύων χωρίς ελπίδος έρχεται, χωρίς αυτής κοιμάται. Ναι, πλέον δεν θεοποιεί τους πόθους της καρδίας, η διανύρ δεν απαιτεί απράγμονα προστά την, πλανόμενος μετά την ως πικράς υπεροψίας, ο είμαι μόνος, οριγήν αφήνει βαθυτά την. Τον τάφο του άνθρωπος γεννάται όπως σκάψει, ράπτον το σάβανον αυτού των βίων αναλύσκει, η ύπαρξή του προς στιγμήν επί της γης θα στράψει, διπλούται εις τον θάνατον και θνίσκει, θνίσκει, θνίσκει. Ω αδελφοί μου, κλάψατε, δεν επιστρέφει πλέον, δεν επιστρέφει η ελπής της εποχής εκείνης. Εν φάντασμα διέρχεται την οικουμένην κλέον η επιστήμη, ο πατήρ ο μέγας της οδύνης.

Ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση, παρουσίαση, Γιώργος Κοροπούλης.

0: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

0: κλασικά τρίτο.
1: Όπερα Όμνια. Άπαντα γνωστά και άγνωστα έργα από το παγκόσμιο ρεπερτόριο του Λυρικού Θεάτρου. Σε ρόλο νοητού ταξιθέτη και διακριτικού ξεναγού, ο Γιάννης Φίλιας. Αμίλκαρε Πονκιέλη, Λα Τζοκόντα, μέρος δεύτερο.

Τζοκόντα, η ευχάριστη, η χαμογελαστή. Πίσω από το χαμόγελο όμως αυτής της δημόσιας διασκεδάστριας, της τραγουδίστριας του δρόμου, μια ιστορία γεμάτη πόνο, αυταπάρνηση, έρωτα και προδοσία. Για το λιμπρέτο της Τζοκόντα, ο Αρίγκο Μπόιτο στηρίχτηκε στη λογοτεχνική πηγή που είχε ξεδιψάσει και άλλους λιμπρετίστες του 19ου αιώνα, τον Βίκτορ Ουγκό, και συγκεκριμένα στο θεατρικό του έργο «Άντζελο, τύραννος της Πάντοβα». Το έργο αυτό του 1835 παρουσίαζε την τρομακτική ατμόσφαιρα της περίοδου του Συμβουλίου των 10, με το δίκτυο των κατασκόπων και τους πολλούς αυταρχικούς μονάδες.

Άρχες. Ο Μπόιτο δανείστηκε όλους τους βασικούς χαρακτήρες από το έργο του Ουγκό, τους έδωσε καινούργια ονόματα και μετέφερε τη δράση από την Πάντοβα στη Βενετία, τον ιδανικό χώρο για μια μεγάλη όπερα. Ο δαιμόνιος Μπόιτο άλλαξε περισσότερο από όλους το χαρακτήρα του Μπάρναμπα, ο οποίος κυριαρχεί στη σκηνή από την αρχή έως το τέλος του έργου και θα μπορούσε να θεωρηθεί μια πρώτη μελέτη για τον δαιμονικό Ιάγο από τον Οθέλο του Βέρντι μία δεκαετία περίπου αργότερα. Αμίλκαρε Πονκέλι, La Gioconda. Λυρικό δράμα σε τέσσερις πράξεις. Λιμπρέτο του Αρίγκο Μπόιτο, βασισμένο στο θεατρικό έργο του Βικτόρ Ουγκό, Άντζελο, Τύρανος της Πάντοβα. Πρώτο παρουσιάστηκε στις 8 Απριλίου 1876 στο Θέατρο Αλλα Σκάλα, στο Μιλάνο. Στη ζωντανή ηχογράφηση του 1968 που ακούμε, λαμβάνουν μέρος La Gioconda, ύψιφωνος Ρενάτα Τεμπάλντι. Έντσο Γκριμάλντο, ο τενόρος Κάρλο Μπεργκόντσι. Μπάρναμπα, ο βαρύτονος Κόρνελ Μακνίλ, Λάουρα, η μεσόφωνος Φιωρέντσα Κοσότο, Αλβίζε Μπαντουέρο, ο βαθύφωνος Μπονάλντο Τζιαγιώτη, Λα Τσέκα, η μεσόφωνος Μίνιον Νταν. Την ορχήστρα και τη χοροδία της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης διευθύνει ο Φάουστο Κλέβα, μια ζωντανή, όπως είπαμε, ηχογράφηση του 1968 από τα ακιμήλια που η Μετροπόλιταν μοιράζεται σήμερα μαζί μας μέσω της CBU. Και περνάμε στην υπόθεση της τρίτης πράξης μετά από μια σύντομη σύνδεση με τα προηγούμενα. Ο εξόριστος Έντσο Γκριμάλντο επιστρέφει στη Βενετία για να κλέψει την αγαπημένη του Λάουρα από τον τυραννικό άρχοντα Αλβίζε Μπαντουέρο. Ο σατανικός καταδότης Μπάρναμπα του κλείνει δήθεν ένα μυστικό ραντεβού με τη Λάουρα, καταγγέλει όμως παράλληλα τους παράνομους εραστές στον Αλβίζε. Στο ραντεβού πηγαίνει κρυφά και η Τζοκόντα, τραγουδίστρια του δρόμου και ερωτευμένη με τον Έντσο. Δοκιμάζει από ζήλια να εξοντώσει τη Λάουρα, συνειδητοποιεί όμως τελευταία στιγμή ότι η αντίζηλός της, η άγνωστη αυτή κοπέλα, ήταν που είχε σώσει τη δική της τυφλή μητέρα, την Τσέκα, από τα νύχια του Μπάρναμπα. Έτσι, αντί να τη σκοτώσει, της ανταποδίδει τη βοήθεια, φυγαδεύοντάς την από το σημείο συνάντησης, ώστε να τη γλιτώσει από την οργή του άντρα της, που πληροφορημένος για τα πάντα ερχόταν να την πιάσει. Πράξη τρίτη. Το σπίτι από χρυσό. Είναι λίγο αργά όμως για να σωθεί η Λάουρα, διότι στην έναρξη της τρίτης πράξης θα δούμε τον Αλβίζε πεπισμένο πλέον για την απιστία της γυναίκας του να την περιμένει στο παλάτι τραγουδώντας τη μεγάλη του άρια και ετοιμάζοντας τη σκληρή του εκδίκηση. Εκείνη έρχεται, εκείνος της δίνει το φιαλίδιο με το δηλητήριο. Την προστάζει να το πιει και να πεθάνει πριν ακόμα τελειώσει το τραγούδι που ακούγεται έξω στο δρόμο. Κατόπιν την αφήνει μόνη. Για άλλη μια φορά όμως η Τζοκόντα την έχει ακολουθήσει με σκοπό να τη σώσει. Της παίρνει από τα χέρια το φαρμάκι και της δίνει να πιει ένα ισχυρό ναρκωτικό που δημιουργεί την εντύπωση του θανάτου σαν αυτό που είχε πιει η Ιουλιέτα στη Βερόνα. Έτσι η Λάουρα πέφτει ανέσθητη και ο άνδρας της χαίρεται όταν ξαναμπαίνει στο δωμάτιο και την παίρνει για νεκρή. Η επόμενη σκηνή ξεκινά με τον Αλβίζε στο μεγάλο σαλόνι να καλωσορίζει συναδέλφους και ευγενείς στο παλάτι. Ο Μπάρναμπα και ο Έντσο είναι μεταξύ των παρευρισκομένων. Παρέχεται πλούσια ψυχαγωγία, άρτος και θεάματα. Το πιο εντυπωσιακό από όλα όμως είναι το μπαλέτο αυτής της τρίτης πράξης που είναι και γνωστό με τον τίτλο «Ο χορός των ωρών». Η ατμόσφαιρα του Γλεντιού όμως διαλύεται όταν αρχίζουν να χτυπούν πένθυμες καμπάνες και το σώμα της Λάουρα αποκαλύπτεται έτοιμο για κηδεία. «Εγώ ο ίδιος σκότωσα την άπιστη γυναίκα μου», ομολογεί ξεδιάντροπα ο Αλβίζε, ενώ ο απελπισμένος Έντσο πετά τη μεταμφίεσή του και του επιτίθεται. Συλλαμβάνεται αμέσως από τους άνδρες του Δόγη, την ώρα που ο σατανικός Μπάρναμπα πιάνει εχμάλωτη την τυφλή Τσέκα και με αυτόν τον τρόπο εκβιάζει για άλλη μια φορά την Τζοκόντα. Σε ένα από τα πιο εντυπωσιακά φινάλε, η τρίτη πράξη κλείνει μέσα στην ένταση, την απόγνωση και τα ερωτηματικά. Αμίλκαρε Πονκέλι, La Gioconda, πράξη τρίτη.

cor, son presto ascolta.

Αμίλκα, λοιπόν, και άλλη, La Gioconda, πράξη τέταρτη. Το ορφανό κανάλι. Το καταφύγιο της Gioconda, ένα ετοιμόρροπο βενετσιάνικο ερείπιο στο νησί της Τζουντέκα. Κάπου εδώ και στον απόϊχο της προηγούμενης πράξης, η Gioconda σκέφτεται την αυτοκτονία και τραγουδά την περίφημη άρια Suicidio. Σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση του Έντσο από τη φυλακή, η κοπέλα συμφώνησε να παραδοθεί στον Μπάρναμπα. Ο ανήξερος Έντσο έρχεται και γίνεται έξαλλος όταν η Gioconda του αποκαλύπτει πως έχει κλέψει το σώμα της Λάουρα από τον τάφο. Είναι έτοιμος να τη σκοτώσει όταν ακούγεται η φωνή της Λάουρα που ξυπνά, εμφανίζεται και του αποκαλύπτει τα πάντα. Αφού εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προς τη Gioconda που τους έσωσε, οι δυο τους δραπετεύουν, αφήνοντας την κοπέλα να αντιμετωπίσει τις φρικαλαιότητες του Μπάρναμπα. Όταν εκείνος έρχεται να εισπράξει τη λία του, η Gioconda προσποιείται αρχικά ότι τον καλωσορίζει. Καθώς όμως στολίζεται, όπως λέει για εκείνον, αρπάζει ένα στιλέτο και το βυθίζει στο στήθος της. «Ήθελε το σώμα μου», είναι τα τελευταία της λόγια, «και αυτό μόνο θα πάρεις». Μάταια ο Μπάρναμπα της φωνάζει ότι σκότωσε τη μητέρα της. Η Gioconda δεν τον ακούει πια. Αυλαία. Αμίλκαρε Πονκέλη, La Gioconda, πράξη τέταρτη.

Ακούσαμε τη Τζοκόντα, τετράπρακτο λυρικό δράμα του Αμίλκαρε Πονκέλλη, λιμπρέτο του Αρίγκο Μπόιτο, βασισμένο στο θεατρικό έργο του Βικτόρ Ιγκό Άντζελο, Τύρανος της Πάντοβα. Πρωτοπαρουσιάστηκε στις 8 Απριλίου 1876 στο Θέατρο Λα Σκάλα στο Μιλάνο. Στη ζωντανή ηχογράφηση του 1968, που μόλις ολοκληρώσαμε, έλαβαν μέρος La Gioconda, ύψιφωνος Renata Tebaldi, Enzo Grimaldo, ο τενόρος Carlo Bergonzi, Barnaba, ο βαρύτονος Cornel McNeil, Laura Adorno, η μεσόφωνος Fiorenza Cusotto, Alvise Baduero, ο βαθύφωνος Bonaldo Giaiotti, La Cecca, η μεσόφωνος Minion Dan, Ζουάνε, ο βαρύτονος Russell Christopher, η Ζέπο, ο τενόρος Robert Schmore, ένας τραγουδιστής, ο βαρύτονος Paul De Paola, ένας τιμονιέρης, ο βαθύφωνος Nicola Barbucci, ένας καλόγερος, ο βαθύφωνος Paul Pliska. Την ορχήστρα και τη χοροδία της Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης διεύθυνε ο Φάουστο Κλέβα. Μια ζωντανή, όπως είπαμε, ηχογράφηση του 1968 από εκείνα τα κοιμήλια που η Μετροπόλιταν μοιράζεται κάποιες φορές μαζί μας μέσω της EBU. Ας περάσουμε τώρα, μιας και έχουμε το χρόνο, σε αποσπάσματα της τρίτης και της τέταρτης πράξης με άλλους ερμηνευτές. Ξεκινάμε με την άρια του Αλβίζε από την έναρξη της τρίτης πράξης και ακούμε το βαθύφωνο Νίκο Μοσχονά από παλιά ζωντανή ηχογράφηση του 1939 και πάλι από τη Μετροπόλιταν. Si, morir è la de. Ναι, πρέπει να πεθάνει.

1939, Ettore Panizza στο πόντιουμ της ορχήστρας της Μετροπόλιταν και ο βαθύφωνος Νίκος Μοσχονάς, τυραννικός Αλβίζε Μπαντουέρο από την τρίτη πράξη της Τζοκόντα. Ακολουθεί σε αυτό το σημείο ένα ντουέτο ανάμεσα στον Αλβίζε και τη Λάουρα, όπου εκείνος της δίνει το δηλητήριο για να πεθάνει και εκείνη τον ηκετεύει για τη ζωή της. Το ακούμε ευθύς αμέσως από το βαθύφωνο Νικολάη Γκαούροφ και τη μεσόφωνο Αγνή Μπάλτσα. Ηχογράφηση του 1981.

Μέχρι να τελειώσει το τραγούδι αυτό που ακούγεται έξω από το παράθυρό της, η Λάουρα Αντόρνο θα πρέπει να έχει πιει το δηλητήριό της, όπως προστάζει ο Αλβίζε, τύρανος της Βενετίας. 1981, Μπρούνο Μπαρτολέτη στο πόντιουμ της National Philharmonic Orchestra, Νικολάι Γκεούροφ και Αγνή Μπάλτσα στους ρόλους του Αλβίζε και της Λάουρα. Αντίστοιχα, αν όμως υπάρχει ένα μέρος της τρίτης πράξης από την Τζοκόντα του Πονκέλη που να έχει γίνει παγκοσμίως γνωστό, ακόμα και από την ταινία της Disney «Φαντασία», αυτό είναι το μπαλέτο αυτής της πράξης, ο περίφημος χορός των ορών. Πάμε να τις ακούσουμε και εμείς να κυλούν μέσα από την παγκέτα του Herbert von Karajan, που έχει μπροστά του τη Φιλαρμονική του Βερολίνου.

1972, Herbert von Karajan στο πόντιουμ της Φιλαρμονικής του Βερολίνου και μόλις απολαύσαμε το γνωστότερο ίσως σημείο από την Τζοκόντα του Πονκέλη, το χορό των ορών. Το εκρηκτικό φινάλε της πράξης που έρχεται μετά από όλα αυτά, ας ακούσουμε τώρα από μια ζωντανή ηχογράφηση του 79 στη Γενέβη. Την παγκέτα κρατά εδώ ο Χέσους Λόπες Κόμπος. Τζοκόντα είναι η Μονσεράτ Καμπαγέ, Μπάρναμπα, ο Ματέο Μαναγκουέρα, Αλβίζα και πάλι ο Μπονάλντο Τζαγιώτη που ακούσαμε, Λατσέκα η Πατρίσια Πέιν, ενώ το χορό θα σύρει ο Έντσο του Χωσέ Καρέρας. Απολαύστε τους.

1979 γενεύει και υπό τη διεύθυνση Χεσούς Λόπες Κόμπος το μεγάλο φινάλε της τρίτης πράξης από την Τζοκόντα του Αμίλκαρε Πονκέλλη. Φτάνουμε στην τέταρτη πράξη για την άρια της ηρωίδας Σουιτσίδιο. Τώρα πείτε μου, ποιαν άλλη να ακούσουμε εδώ, εκτός από

δεν θα μπορούσα να σας αφήσω απόψε δίχως την ερμηνεία της Μαρία Κάλλας. Ο ρόλος της Τζοκόντα υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους στην πορεία της καλλιτέχνηδας, καθώς το 1947 στην Αρένα τη Βερόνα ξεκίνησε την ευρωπαϊκή της καριέρα με αυτόν. 5 χρόνια αργότερα ηχογραφεί για πρώτη φορά το ρόλο με τη Ράι Τωρίνο και τον Αντωνίνο Βότο στο πόντιουμ, και εμείς απόψε μόλις ακούσαμε την άρια «Suicidio», «Αυτοκτονία», από τη συγκεκριμένη ηχογράφηση. Θα κλείσουμε όμως με μια άλλη μεγάλη Ελληνίδα τραγωδό στο φινάλε αυτή τη φορά του έργου και την πραγματική αυτοκτονία της ηρωίδας, Έλενα Σουλιώτη, με σατανικό Μπάρναμπα τον Κόρνελ Μακνίλ που απολαύσαμε και προηγουμένως. «Ώρα πόσο μωρίρ, τώρα μπορώ να πεθάνω». 1966, Buenos Aires.

0: 1966 και η Έλενα Σουλιώτη έδινε τέλος στη ζωή της ως Τζοκόντα με Μπάρναμπα τον Κόρνελ Μακνίλ, όλα αυτά στο Θέατρο Κολόν του Buenos Aires και υπό την μπαγκέτα Μπρούνο Μπαρτολέτη. Αρκετά όμως με τις αυτοκτονίες, για απόψε κάπου εδώ το αφιέρωμά μας στη Τζοκόντα του Πονκέλη φτάνει στο τέλος του. Φίλες και φίλοι του Τρίτου, από το Λευτέρη Λιάκο που φρόντισε τον ήχο και το Γιάννη Φίλια που κράτησε το μικρόφωνο, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Σλίμαν 3 του Χάινερ Γκέμπελς. Ο Όμηρος συναντά το Σλίμαν, τον Μπερλιόζ και την παράδοση. Φωνές, μουσική και ηλεκτρονική ήχη. Παίζουν Ακύλας Καραζήσης, Ανδρομάχη Φουντουλίδου. Τραγούδι Λιδία Κονιόρδου, Άγγελος Κιδωνιεύς. 29 Μαΐου έως 1η Ιουνίου, Πειραιός 260. Εισιτήρια afestival.gr/more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια afestival.gr/more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.
4: Hey, νοικοκυρέοι! Πού είσαστε, νοικοκυρέοι! Τι γίνεται ρε παιδιά, πολύ ησυχία βλέπω εδώ, δεν είναι κανείς εδώ στην αυλή. Μα τι ερημιά είναι αυτή. Τι γίνανε οι άνθρωποι. Ει, νοικοκυρέοι!
5: Από τον κόσμο τον καλό.
6: Αφιέρωμα στον Στέφανο Λινέο, 1928-2026. Νοικοκυρέοι, του Βασίλη Ανδρεόπουλου. Την Κυριακή στις 8.30 το βράδυ στην εκπομπή Το Θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο από το αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη.

Όλα θα σβήσουν και του ηλίου η πλανεμένη αχτίδα. Είναι η στιγμή να φύγει. Πάλι η βουβή μας κάμαρα, χωρίς καμιάν ελπίδα. Τα άδεια μας μάτια σμίγει. Κι απόψε η νύχτα θα διαβεί με την τρελή μου σκέψη, όλη φιλιά και δάκρυ, και θα μας έβρει η αυγή, νεκρούς που θα έχουν επιστρέψει σε μια ζωή στην άκρη. Ό,τι μάταιος τις μέρες μου μπαίνει, πιο μάταιες πούνε. Με φόβο το κοιτάζεις. Έξω στον κήπο από χαρά τ' άνθη λίγο θυμούνε. Σαν τι χαρά μου τάζεις. Κι όλο γυρίζω τη ματιά στην άψυχή σου εικόνα. Διάδημα απ' άσπρο φως σου γίνεται του βάζου μου η αρινή κορώνα, της μυγδαλιάς σου ανθός. Κι έτσι γλυκαίνει σου η μορφή και στο άρωμα η καρδιά μου, που σαν να καρτερώ να σε λυγίσουν τα βαριά μοίρα να'ρθεις κοντά μου, να'ρθεις με τον καιρό. Είμαι τρελή να σ' αγαπώ, αφού πια έχεις πεθάνει. Να λιώνω στη λαχτάρα των φιλιών, να νιώθω τώρα πως αυτό που μου δώσες δε φτάνει. Δε φτάνει η δρόσος των παλιών. Με μια ανασίγαστη μανία, να θέλω ό,τι μου λείπει. Να θέλω ό,τι μου κράτησες κρυφό. Κι έτσι να δέρνομαι με αυτό το μάταιο καρδιοχτύπι. Στα μάτια σου την τρέλα να ρουφώ. Τι θα απογίνω αγαπημένε, πού θα σε ζητήσω. Άλλοτε οι μέρες φεύγανε στην προσμονή σου σκιές. Αιώνες καρτερώντας σε μπορούσα να διανύσω. Με το όνειρό σου οι πίκρες μου γλυκές. Πού να σε, την απόμεινε από σέ να το ζητήσω. Πού να είναι το στερνό μου αυτό αγαθό. Ω, δεν μπορεί μια ολόκληρη ζωή γι' αυτό να ζήσω και μάταια καρτερώντας να χαθώ. Άνοιξη, ο ήλιος χρυσαφιού πλημμύρα, μάγια μοίρα, παντού και σ' αγαπώ, σε καρτερώ. Βραδύνεις κι υποψιάζομαι, ζηλεύω, δε σου πήρα όλη σου της ψυχής το θησαυρό. Τα λόγια σου, ω, τα λόγια σου, μια υπόσχεση που καίει, μια υπόσχεση που αργεί πολύ να'ρθεί. Τα ακούω παντού, δεν πάβουνε, μέσα τους κάτι κλαίει. Μέσα τους τρέμει η αγάπη σου, πρωτού μοιραία χαθεί. Τα λόγια σου με μέθησαν τη μέθη του θανάτου και ακόμα δεν εσήγασαν, μιλούν και με τρελαίνουν, με μεθούν, με φέρνουν πιο σημά σου, ενώ πιο ακαταμάχητα στην ύπαρξη καλούν. Αγαπημένε, αν τη ζωή τη δώσω πίσω, πέ μου, τι θα ωφελήσει αφού δεν θα σε βρω. Δεν λογαριάζω τη ζωή, μα πώς μπορεί, καλέ μου, να σβήσει πια η αγάπη μου και να μη σ' αγαπώ, ενώ θα'ναι άνοιξη παντού που ακούστηκε η φωνή μας να επικαλείται τον αιώνιον έρωτα και εμείς. Στεφάνι να του πλέκουμε με μόνο το φιλί μας, μέσα στο γιορτάσμο λατρείας θερμής. Ω, δε μου δίνει ο θάνατος καμιά ελπίδα και μου τη έσβησε η ζωή σαν μια ψυχρή πνοή. Τώρα
μου μένεις του έρωτα την άγρια καταιγίδα. Να ειδώ να μετρηθούν για με θάνατος και ζωή.

το λίγο που σου απόμενε, την ιστερνή ζωή σου, σε αγάπη τη μετάβαλες και μου την είχες δώσει. Εγώ, κι αν όλη τη ζωή μου ονόμασα δική σου, τι σου είχα δώσει να χαρείς από μια αγάπη τόση. Και νόμιζα πως έδινα, περήφανη να κρύβω το θησαυρό που γέμιζε μέσα μου και χανόταν. Α, τώρα κάτω από τη φρικτή τύψη αυτή θα σκύβω, πως ούτε πήρα το άξιό σου δώρο που μου δινόταν. Ως τη ζωή την άδικην είναι η ευτυχία γνώση, κι η γνώση αυτή πόσον αργά χαρίστηκε σε μένα. Ήρθε την περηφάνια μου μόνο να ταπεινώσει, τα πλούτη μου όλα δείχνοντας στον άνεμο δωμένα. Όσον η αγάπη αβάσταχτα μεγάλωνε και τόσο τη μόνωσή της όριζα και το κρυφό μαρτύριο, κι ο ίσκιος της θα ευάραινε πώς να στη φανερώσω, μα τάχα μην απόκλινε μοιραία προς το μυστήριο. Του μυστηρίου γέννημα μην ήταν και μαζί του αξιώνονταν περήφανα το φως να παρνηθεί. Το λίγο φως που μου δίνες, ξεγέλασμα του αδίτου, που όρισε προς το δρόμο σου το βήμα μου να'ρθεί. Δεν ξέρω τίποτε να πω στη σκέψη που με δέρνει τις νύχτες και τις μέρες μου, πιο νύχτες, πιο θλιμμένες. Στην τύψη που από το θάνατο προδοτικά με παίρνει, ό, τι να πούν οι πίκρες μου σε δάκρυα χυμένες.

Όλη η ζωή μου ένας καημός, μια φλόγα, μια θυσία, και το φτωχό το δώρο σου δεν θα το εξαγοράσει. Θα μείνω ανεξιλαίωτη και τα κακά στοιχεία πάλι νεκρή θα με δεχτούν στη μητριά την πλάση. Εσύ το φωτοστέφανο του εξυλασμού το πήρες με τα ίδια χέρια σου τα ιερά, το φόρεσες μονάχος. Σε μένα τώρα κλείστηκαν μπροστά μου όλες οι θύρες και πίσω τους τις τύψεις μου κυλίστηκεν ο βράχος. Ο τίποτε το κρίμα μου δε θα μου το αλαφρώσει, να μην την κάμω τη ζωή μου όλη μια ζωή δωτή για σένα, ένα χαμόγελο μονάχα να ηλαρώσει τη θλίψη που δεν ήμουνα ένοχη εγώ γι' αυτή. Δεν καρτερώ το θάνατο, είναι βαριά η ψυχή μου. Δεν μου ταιριάζει αγέροχα να σβήσω ξαφνικά. Μέδεσε η μνήμη στο άρμα της και με την ταραχή μου ξυπνούν όλα που νόμιζα πως πέθαναν γλυκά. Ξυπνούνε τόσο αγνώριστα στου μαρτυρίου την ώρα. Κι η παιδική μου αγνότητα που έσκυβα στο όνειρό της, νοσταλγική και τρυφερή με παραστέκει τώρα, εφιαλτική, σαν άφτεξα κάποτε στον καιρόν της. Με σέρνει μνήμη μου παντού και δεν αναγνωρίζω το ότι έζησα, η κατάρα μου το ερήπωσε. Περνώ και δεν τολμώ τα χέρια μου να υψώσω, μα δακρύζω και κρύβω και το δάκρυ μου, μάταιο και ταπεινό. Θα'ρθεί κάποτε ο θάνατος, όταν φρικτά η ψυχή μου, θα λιώσει όλο το σώμα μου στον ίδιο της καημό. Θα'ρθεί τότε την πρόσκαιρη να αλλάξει φυλακή μου, σ' άλλο μαρτύριο αιώνιο και σ' άλλο παιδεμό.

Ω τότε, αγαπημένε μου, κοντά στο Θεό που μένεις, θυμήσου στα παρθενικά μάτια μου πόσα πήρες λουλούδια τα πρώτα όνειρα όλης μου της θλιμμένης αγάπης το φτωχό δόσιμο, κρυμμένο απ' τις μοίρες. Και φέρ τα δώρα στο Θεό, ζητώντας να επιτύχεις το τέλειο μου εξαφάνισμα στο χάος των αιώνων. Δε θέλω πλέον, απόκαμα, πάρε με από τις τύχεις, τα νύχια εσύ, συγχώρα με. Το βάσανο των πόνων ήταν χειρότερο για μέ. Συγχώρα με να σβήσω. Όταν περάσω παίρνοντας του λυτρωμού το δρόμο, απλή σκιά τα μάτια μου σεμνά θα τα ασφαλίσω και θα πηγαίνω αλίγιστη και με γυμνό τον νόμο. Θα με γνωρίσει τότε αυτός γερμένος από τα ύψη. Θα έχω στο νόμο μια βαριά νηδρία. Θα με γνωρίσει ακόμα από το βάδισμα σαν τότε, από τη θλίψη, από την ιδρία των δακρύων που μου είχε αυτός χαρίσει.

Μαρία Πολυδούρη, «Τα ποίηματα», φιλολογική επιμέλεια «Επίμετρο», Χριστίνα Ντουνιά, νέα συμπληρωμένη έκδοση, βιβλιοπωλείων της Εστίας.

Ήταν η σκοτεινή κυρία με την Ευαγγελία Κουλιζάκη. Στον ήχο ο Τάσος Μπακασχέτας.

0: Ακούτε τρίτο. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Βίκινγκουρ Όλαφσον. Ο βραβευμένος Ισλανδός πιανίστας στην πρώτη του εμφάνιση στην Ελλάδα. Ερμηνεύει έργα Μπαχ, Μπετόβεν, Σούμπερτ. Μια νεωτερική ματιά σε παλιά κομψοτεχνήματα. 3 Ιουνίου στο Ηρώδιο, εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026. Ηρώδιο. Εορτές αποχαιρετισμού. Ένα αφιέρωμα στην Ήπειρο. Ήχη του βουνού και της ομίχλης. Μια μουσική συνάντηση μνήμης και συνέχειας. 20 νέοι μουσικοί, το επίλεκτο ηπειρώτικο ενσάμπλ, υπό τη διεύθυνση του λαουτίστα Βασίλη Κώστα, υποψηφίου για Γκράμι. 9 Ιουνίου στο Ηρώδιο. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Μικρές δεξαμενές μελάνης με την Αφροδίτη Κοσμά. Μάριος Χάκας, ομπιντές και άλλες ιστορίες.

Τα σύντομα διηγήματα του Μάριου Χάκα διστροπούν στην ταξινόμησή τους εδώ και εκεί. Είτε ως χαϊκού της πεζογραφίας θα προσεγγίσουμε, είτε ως μινιατούρες βαθιά σκεπτόμενων αισθημάτων, θα δούμε να τον εξεικονίζουν σαν πεφταστέρι των μεταπολεμικών γραμμάτων μας. Ένα πεφταστέρι υποχρεωμένο να δαπανά την ύλη του, ψυχή και σώμα, για να έχει να φωτίζει.

οι εξαιρετικές μου στιγμές. Γράφω κάτι, σκέφτομαι κάτι άλλο, ενώ ταυτόχρονα ξεσκίζω τη γλώσσα μου στις πέτρες που είναι σφινωμένες στα δόντια μου. Το αριστερό μου πόδι τσινάει μια μύγα και το δεξί μου ξύνεται από καιρό σε καιρό στις καρέκλα στο πόδι. Αυτό είμαι συνήθως. Οι μέρες, οι νύχτες γεμάτες από αυτή την νευρικότητα που με κάνει κομμάτια. Έχω και τις εξαιρετικές μου στιγμές. Όταν είσαι εσύ σπηλιά γλαφυρή και εγώ σκάζω μέσα σου κύματα-κύματα ή όταν τα σκέλια σου ανοίγονται σαν κολοσσός της Ρόδου και μπαινοβγαίνω καράβι, τότε έρχονται χιλιάδες στίχοι, διαλέγω από αυτούς τους καλύτερους και σιάχνω ένα ποίημα. Κι εγώ που θα ήθελα να βγαίνουν οι στίχοι όπως αναπνέω, όπως μιλάω, όπως περπατάω, πρέπει να περιμένω τις εξαιρετικές μου στιγμές. Γι' αυτό και οι στίχοι μου σπάνιοι.

Να γιατί είσαι η κοιλάδα και εγώ το σύννεφο που σε πλακώνω. Χρυσή βροχή και εσύ το χώμα που με ρουφάς. Η παρουσία σου με κάνει να θυμάμαι τα ξαπλωμένα βουνά, τις κορυφογραμμές που γίνονται πρόσωπο, στήθια, κοιλιά και μυρί, και όλα μαζί φτιάχνουν στον ορίζοντα τον διγενή να αναπαύεται. Με πέντε απλωτές διέσχισε το Αιγαίο και στάθηκε σε αυτό το νησί να κοιμηθεί για λίγο, μερικές χιλιετηρίδες. Όταν λείπεις προσπαθώ να μετρήσω την κίνηση του ρολογιού, να δω το φως πώς αλλάζει. Ξέρω πως το ρολόι κινείται, πως το φως όσο πλησιάζει το βράδυ λιγοστεύει και σώνεται. Δεν βλέπω τίποτα, ούτε τη θερμοκρασία που κατεβαίνει μαζί με το βράδυ, ούτε το δέντρο πως μεγαλώνει. Χωρίς εσένα είμαι μικρός, το καταλαβαίνω, πολλές φορές ένα τίποτα. Όμως θυμάμαι όλους τους σπόρους στο δέρμα σου, ίσως γιατί από εκεί αναπνέω των παριών σου το πείρωμα, έτσι όπως θα ήθελα πάντα να είναι ζεστή η ζωή. Τους σχηματισμούς της κοιλιάς σου, μια κίνηση που αν με συνόδευε στο πέρασμα του δρόμου για το αντικρινό πεζοδρόμιο, δεν θα την ξεχνούσα ποτέ. Τη ραχοκοκαλιά σου το τόξο, ουράνιο, τη μυστική σου σπηλιά, καμίνι που μέσα του λιώνουν όλες οι δεύτερες πράξεις μου. Μερικά λυπηρά γεγονότα που σβήνουν εκεί και ξεχνιούνται ολότελα.

Βέβαια όλοι ξέρουν περίπου τι κάνω συνήθως. Κανένας όμως δεν ξέρει τι γίνεται μέσα μου. Όχι μέσα βαθιά μου. Αυτό ούτε εγώ δεν το ξέρω. Εννοώ τι γίνεται πίσω από τα ρούχα μου. Μια φαγούρα απροσδόκητη πίσω από το παντελόνι μου την ώρα που χαμογελάω σε κάποιον και ανταλλάσσω θερμές χειραψίες ρωτώντας τι κάνουν τα παιδιά και η γυναίκα στο σπίτι. Εμένα πίσω από το παντελόνι αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει σπάσει το κουμπί από το σόβρακο και να βρίσκεται στο καβάλο πεσμένο. Έχει φύγει, σας λέω, από τη μέση μου και στέκεται εκεί ανάμεσα στα δυο μου τα σκέλια. Με εμποδίζει να κινηθώ κι εγώ πρέπει να χαμογελάω σαν να μην μου συνέβη και τίποτα. Αυτές τις γελίες καταστάσεις ζω τακτικά και κανένας δεν παίρνει είδηση και αν τις εμπιστευτώ σε ένα φίλο θα μου πει πως αυτό το παθαίνουν πολύ. Όσοι δεν ράβουν γερά τα κουμπιά τους.

Εσύ αφανίζεις το μαυράδι των ματιών σου τη γελία καθημερινότητά μου. Στα ψυχαλιστά ματάκια σου όλα γίνονται θολός ουρανός και γόνιμη μπόρα.

Θυμάμαι τότε που χάθηκες από τη ζωή μου. Τότε που έφυγες με την άβρα του Μυρτώου, με ένα κοπάδι γύλους που γελούσαν πότε στον αφρό και πότε στο βαθούλωμα των κυμάτων. Κι εγώ σ' αναζητούσα, αναπλάθοντας το σώμα σου στην άμμο, το πρόσωπό σου συγκολώντας τριματισμένους αμφορείς από τα ερείπια ποντισμένης πόλης. Συντέριαξα ασθμένοντας πάραχνα τα χείλη σου, τη σιβή σου τα πρώτα βρία και στη σπηλιά σου φρουρώ έναν αστερία. Κι όμως, πάντα κάτι μου ξέφευγε. Ίσως τα μάτια σου που βάψανε τη θάλασσα και προπαντός το δάκρυ σου, κλεισμένος όστρακο μέσα σε εκατομμύρια όστρακα χαμένο. Στην απουσία σου δεν συναντάω γοργόνες, μήτε δελφίνια και χελιδονόψαρα. Ένα γαλάζιο σάβανο μόνο και μέδουσες πολλές. Σα κατεμένα γλαρόνια και άδειες κοχύλες που όσο κι αν φωνάζω μέσα τους καμιά βοή δεν με αποκρίνεται. Δεν νιώθω καν δροσιά στα καψαλισμένα μου χέρια, ούτε την αλμύρα στο φαγωμένο μου πρόσωπο.

Μα όταν έρχεσαι, εγκαταλείποντας τους θλιβερούς τουρίστες της ζωής σου, αυτούς που μοναχά το δέρμα σου γνώρισαν, αυτούς που μοναχά το χέρι σου φιλήσαν και αγόρασαν για σουβενίρ ένα κολλιέ κοχύλια να θυμούνται κάτι από τη μεσημεριανή σου λάμψη, όταν ξανάρχεσαι, βουτώ μικρός υπόκαμπος στα σπλάχνα σου, ατέλειωτα θαλασσινά λιβάδια και πάνω μας τα κύματα σαρώνουν την καθημερινότητά μου, κτίσματα στην άμμο.

Έβαλε τη γάτα στην καπελιέρα, μετά την κοιλώτα, ενώ έξω ο νέος εραστής σου κόρναρε. Βιαζόσουνα τόσο που φόρεσες πρώτα τις γόβες και μετά το καλσόν. Έφυγες και μ' άφησες μια μουτζούρα στη μύτη από τα μάτια σου που ξεβάψανε κλαίγοντας τις τρίχες της γάτας σου και μια γεύση αποσμητικού στα χείλη. Απόμεινα ένας γεροπαλιάτσος ζητώντας βούρτσα και καθρεφτάκι στα αναστατωμένο δωμάτιο, προσπαθώντας να βγάλω από πάνω μου τα τελευταία απομεινάρια σου. Είπα να γλιτώσω από σένα. Όμως νιώθω τη γάτα σου να μπήγει τα νύχια στις άρκες μου και η μουτζούρα να κουλουριάζεται δίπλα μου στις νύχτες, πολλές φορές να παραμένει εκεί ανεξίτηλο στίγμα, τσακάρισμα για να δηλώνει έναν από τους χίλιους χωρισμούς σου

Την τελευταία στιγμή θυμήθηκε στη γλάστρα και ξοκόρναρε ασταμάτητα ο μαντράχαλος. Χένουσα πληγή η κάμαρα, ξεκυλιασμένα τα συρτάρια, όλα αναστατωμένα και ρημάδια. Ξέχασες και ένα στιθόδες μου μαζί με τρία κιλοτάκια να μουλιάζουν στον μπιντέ. Πάντα σου έλεγα να πάρεις βερακιά που να φτάνουν ως τη μέση σου. Όχι αυτά, τέσσερα δάχτυλα ύψος, θα μου κρυώσεις και θα τρέχεις στους γιατρούς. Αλλά τι με νοιάζει τώρα. Τώρα για μένα μια κουκίδα. Στην απόσταση είναι ένας άνθρωπος που φεύγει. Ο πανσές πανσές και η πεταλούδα πεταλούδα.

Από αυτή την ιστορία βγήκες πιο κερδισμένη. Κράτησες τον κεραμικό και μένα τον νεκρό εσύ η νεκρή στην αγκαλιά σου. Μια μικρή πευκόφυτη πλαγιά με κάτω τις ανασκαφές, πιο πέρα μπαλωμένα μάρμαρα από τις αναστηλώσεις. Πήρες και το κουλό άγαλμα που στεκόταν στη βροχή κάνοντας ντους, φέρνοντας τα χέρια σε στήθη και γοφούς. Τι κατάλαβες? Έφυγες και μ' άφησες χωρίς χέρια. Να μην μπορώ πια να το συντροφεύσω, να περπατήσω στη βροχή ή να στεγνώσω αχνίζοντας μαζί του τη λιακάδα, απολαμβάνοντας μια κάποια ελευθερία. Το κυριότερο, πήρες τη γλάστρα με τις πεταλούδες που μοιάζαν πανσέδες.

λέω να φύγω. Μανά, είμαι σε γερασμένο χελιδόνι και πού ακμής φτερά πάνω από το πέλαγο και πού κουράγιο. Μάλλον θα μείνω για ξεχυμόνιασμα σε τούτο το δωμάτιο. Όχι πως με νοιάζει και πολύ η απουσία σου. Μην νομίσεις πως είναι αβάσταχτες οι συνθήκες. Κάπως να ξεχάσω, μια μικρή προσαρμογή και θα περάσει ο δύσκολος καιρός. Άλλωστε, μπορεί ο χειμώνας να είναι ήπιος, με σιγανές βροχές και λίγες λάσπες, κι όλα στεγνώνουν στον επισκέπτη ήλιο, ψυχή, φτερά και μάτια. Γέμισαν τα σταχτοδοχεία από τσίγαρα, κλεισμένα τα παράθυρα και τσιγαρίλα δεν λέει να σκεπάσει τα αρώμά σου. Λέω να φέρω καμιά γυναίκα να μου συγυρίζει. Μετά θα τα ανακατώνω σαν να σου να εσύ άστατη και ακατάστατη, όχι για να θυμάμαι την παρουσία σου, αλλά έτσι, για να έχει και κάποια δουλειά η γυναίκα που θα συγυρίζει.

έχει και κάποιο όφελος αυτός ο χωρισμός. Βλέπω πια την ανατολή του ήλιου, κάτι που το είχα στερηθεί μαζί σου. Άσχετα βέβαια, αν περιμένω από τα μεσάνυχτα. Όμως το λέω. Κοντά σου είχε χοντρίνει το κεφάλι μου από τον ύπνο. Και αν ξαγρυπνάω τώρα είναι που περιμένω την ανατολή και τίποτε άλλο. Όλοι οι σελιδοδείχτες στις πορνικές σκηνές του Χένρι Μίλλερ. Όλα σου τα βιβλία φτηνά σεξι ρομάντζα. Η ωραία της ημέρας, η ματωμένη κομπινεζόν. Το προσφυλέ σου βιβλίο Κάμα Σούτρα. Διαλυμένο, φύλλα και φτερά. Ρούφιξες μέχρι τα εξώφυλλα. Όμως ο Θουκυδίδης που σου χάρισα, άκοπος. Κάθε φορά που το παρατηρούσα μου έλεγες πως είχε χαθεί ο χαρτοκόπτης. Τώρα ψάχνω και βρίσκω κάτω από το κρεβάτι τρυπωμένους 5 χαρτοκόπτες. Δεν ήσουν άνθρωπος εσύ. Δεν ήσουν. Και στα μουσεία που σε πήγαινα, μόνο για σάτυρους νοιαζόσουνα και για φαλούς. Και αν στάθηκες για ώρα μπρος στο κουλό άγαλμα, ήταν τα γεννητικά του όργανα που σε καθήλωναν, εγκυμονούσα στιγμή πριν από τη στήση.

δεν με χωράει το κρεβάτι. Ο χώρος σου και η δύναμή σου, ομολογώ, εκεί πάνω παραδίνουμε. Αν εξαιρέσουμε και τις καρέκλες που φοβάμαι ότι μπορεί να κάθεται η γάτα σου, δεν μένει παρά να βηματίζω ώσπου να φέξει. Το πρόσωπό σου, η νύχτα. Η μέρα, τα μαλλιά σου. Αν ξαναμπλέξω με γυναίκα, θα είναι νύχτα τα μαλλιά της στο πρόσωπό της μέρα. Θα βεβαιωθώ ότι μπορεί να διαβάσει η Θουκυδίδη και ότι κοιτάει τα γάλματα στο πρόσωπο. Όταν βγαίνουμε, θα κουμπάει στα γόνατα την τσάντα. Δεν είμαι ζηλιάρης και σεμνόντυφος, αλλά θέλω ησυχία και ηρεμία. Έστω, ας είναι και νεκροταφείου. Κατά τα άλλα, πίνω το γάλα μου, πηγαίνω στη δουλειά. Τα απογεύματα κάνω και ένα περίπατο προς τον κεραμικό, αναζητώντας καινούργια μονοπάτια. Σκέφτομαι, εδώ δεν πάτησε, αυτή την πέτρα, εκείνο το χορτάρι δεν το είδε. Αν και δεν είμαι βεβαίως απόλυτα, ξέρω εγώ που πέφτει το μάτι σου. Όσο για το πόδι σου, αφού πάτησε πάνω στην καρδιά μου, σε όλο το χώρο πάτησε και το εκαταπάτησε.

Παρατηρώ τις φλέβες των μαρμάρων και αγάλωμαι στη σκέψη πως κάποια μέρα θα γεμίσουν τα πόδια σου μικρές φλεβίτσες. Τότε έρχεσαι και σβήνεις από τη μύτη μου αυτή τη μόνιμη μου τζούρα, από το μυαλό μου αυτή τη μόνιμη θολούρα. Περπατάς ανάμεσα στα αρχαία μνήματα, εναποθέτοντας την ψόφια γάτα σου σε κάποια σαρκοφάγο, αυτήν τη γάτα που έμπηξε τα νύχια της σε χίλιους εραστές, που σε είδε ξαπλωμένη σε χίλια διαφορετικά κρεβάτια και έπαιξε με τις χίλιες κοιλώτες σου που μπερδεύτηκαν με τα σεντόνια και τις εγκατέλειψεις. Επιστρέφεις κρατώντας αγκαλιά τη γλάστρα και εγώ λέω στον εαυτό μου: μια κουκίδα στην απόσταση είναι ένας άνθρωπος που έρχεται και αυτοί οι πανσέδες μοιάζουν πολύ με πεταλούδες.

Στην Κεσαριανή, στο μοναστήρι, υπάρχει μια τοιχογραφία σε τρεις φάσεις. Ο Εμπεσόνης Ληστάς, που δεν ξεφεύγει καθόλου από τη γνωστή περιγραφή της γραφής. Ένας ταξιδιώτης πιάνεται από ληστές, πέφτει η σχετική ξυλοκοπία, φεύγουν οι λεβέντες τυχισμένοι και με τα ματζούκια επώμου σαν ανεστρατός. Κάποιος περαστικός μαζεύει τον δαρμένο. Εκείνο που βλέπει κανένας με την πρώτη ματιά είναι η κακοτεχνία αυτής της στιχογραφίας που ίσως δημιουργεί μια καινούρια αισθητική όπως όλα τα εκ πρώτης όψεως κακόγουστα πράγματα και που φυσικά δεν με ενδιαφέρει από αυτή την πλευρά. Εκείνο που με κόβει είναι ότι εξαιτίας αυτής της δίθεν κακοτεχνίας προκύπτει ένα διαφορετικό νόημα πέραν του αρχικού της παραβολής και που ταιριάζει με μερικά περιστατικά που συνέβησαν στη συνοικία της Κεσαριανής. Είναι αυτό το ομοιόμορφο των προσώπων, ταξιδιώτης, ληστές, περαστικός, τις ίδιες φάτσες. Δεν μιλάω για τα ακάλυπτα μέρη του σώματος, άλλωστε ελάχιστα, και τα ενδύματα με τις πτυχώσεις, πανομοιότυπα, όλα. Λες και ο αγιογράφος είχε μπροστά του ένα και μόνο μοντέλο. Τα πρόσωπα. Τα πρόσωπα, εμπεσών και μη εμπεσών, όλα τα ίδια. Έτσι και έβαζε μια σύσπαση στα πρόσωπα των ληστών όπως σηκώνουν τα ματζούκια και χτυπάνε τον πεσμένο ταξιδιώτη, ή αν ζωγράφιζε μια έκφραση πόνου στα πρόσωπα του τελευταίου, η αντιστοιχία τοιχογραφίας και σύγχρονης Κεσαριανής θα είχε χαλάσει. Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι ο ίδιος άνθρωπος δέρνει, δέρνεται και περιθάλπει.

«Σε ένα καζάνι βράζουμε όλοι», λέει ένας γεροκεσαριανιώτης και δεν έχω μεγάλη αντίρρηση παρατηρώντας την τοιχογραφία, αν φυσικά εξαιρέσουμε τους νεκρούς. Αυτή πια είναι έξω από το κόλπο, από κάθε κόλπο. Μόνο που δεν ξέρω πόσο θα βράζει αυτό το καζάνι και τι ζουμί θα δώσει στο τέλος. Φοβάμαι μήπως ότι η ζουμί ήταν να δώσει το έδωσε, είτε γιατί τρύπησε είτε γιατί πια δεν βράζει. Ξεθυμένουν οι άνθρωποι, καινούριες καταστάσεις έρχονται και καβατζάρουν τις παλιές, το ραδιόφωνο, η τηλεόραση, ο λογαριασμός του ρεύματος και του τηλεφώνου. Τα παρατσούκλια σιγά σιγά λείπουν, πολυκατοικίες φυτρώνουν στη λεωφόρο και ασφαλτιζώνουν τα σοκάκια. Έχω την υποψία πως τέλειωσε πια αυτό το νόημα της τοιχογραφίας και τίνει να εκφραστεί κάποιο άλλο ακόμα πιο σύγχρονο. Αυτό το πλαδαρό και ομοιόμορφο της καταναλωτικής κοινωνίας, κάτι το γενικό που απλώνεται τέρας σε όλη την Αθήνα.

Όμως εμένα ο νους μου και η αγάπη μου για την Κεσαριανή της Ξυλοκοπίας και είναι ευτύχημα που έζησα και μεγάλωσα εκεί. Όλα ήταν άγρια και παρθενικά. Στην πρώτη γέννησή τους σαν τα περιστατικά αρχαίας τραγωδίας. Ο Ιάσονας, το πρώτο δέντρο που περπάτησε, έπεσε στη θάλασσα και σήκωσε πανιά για την Κολχίδα. Ο Ιδίποδας στο Μετέχμιο, μπερδεμένος, τυφλώνεται στο πρώτο φως θερμικής λάμψης. Και ο Κρέοντας να εμφανίζεται για πρώτη φορά στην ιστορία με μια αρμαθιά κλειδιά. Όλα στην πηγή, στο αρχικό φανέρωμά τους. Γι' αυτό δεν λένε να σβήσουν από μέσα μου άνθρωποι, γειτονιές και γεγονότα. Ένας χώρος που κατοικήθηκε για πρώτη φορά. Μια στενόμακρη ανηφορική λουρίδα με φτωχές κουνούκλες. Αριστερά το ρέμα και ένα δάσος. Ισχνά καχεκτικά πευκάκια. Δεξιά η μάντρα του σκοπευτηρίου. Ψηλά το μοναστήρι. Αντίσκηνο, παράγκα, πληθόκτιστο και κουρελού της προσφυγιάς. Και να η Κεσαριανή, χαμόγελο στον πρώτο ήλιο.

Και Σεριανή, σε ευχαριστώ που αξιώθηκα να δω και να αγγίξω μερικούς που έφυγαν έγκαιρα πριν προλάβουν να ενταχθούν στο οποιοδήποτε νόημα της τοιχογραφίας, είτε ξυλοκοπικής είτε καταναλωτικής. Για τον Λευτέρη, τον αδερφό της κυραυδοκιάς. Για τον Πουτσούρη που έπαιξε μαζί του με ξύλινα σπαθιά και χάρτινα καπέλα. Έπειτα κρατούσε στα χέρια του μια αραβίδα, 15 χρονό παιδί, και όταν το βρήκε στο μέτωπο μια σφαίρα κοντά στον Ποσειδώνα. Ευχαριστώ που ευδόκησα να δω το μπλε σακάκι του Απόλλωνα, το πιο μπλε της ζωής μου από ανώθευτο ουρανό και θάλασσα, και τον Άρη που σκοτώθηκε γωνία δαμάριος και φορμίωνος και που στη θέση εκείνη είδα τα πτώματα μερικών δοσιλόγων που κρύβανε την ταυτότητά του στην κάλτσα. Δίκαιη και γρήγορη πληρωμή, μια κάθαρση αυτόματη του χώρου. Ποιο να πρωτοθυμηθώ, Κεσαριανή?

Τον Ιγνάτιο που πήγε θράσος ήταν ο χαζός της συνοικίας και είχε παρασυρθεί από το γενικό κλίμα. Έβαζε στην κολότσεπή του ένα τσόκαρο τάχα περίστροφο και γύριζε στις γειτονιές ολοπροφύλαξη. Κάπου τον πέτυχαν σε αυτή την ύποπτη στάση, του ρίξανε. Πάει κι αυτός.

Κάποτε, Κεσαριανή, ήσουν ένα αστέρι. Έλαμψες για μια στιγμή στο στερέωμα και χάθηκες για πάντα στο χάος της ιστορίας. Τώρα, γριά τσατσά, τρώσα άμαλη και τουλούμπα, μασάς μπατηρόσπορο στο θερινό σινεμά και φτύνεις τα τσόφλια στο σβέρκο αυλυπόληπτων καταστημαρχών, εμπορομανάβιδων, χασάπιδων, εργολάβων που θέλουν να απαλλαγούν από την τροπή σου. Από μια πλευρά συμφωνώ με τον δήμαρχο που θέλει να αλλάξει την ονομασία σου. Τι δουλειά έχεις πια εσύ με αυτά τα ανθρωπάκια? Το πνεύμα της ιδιοκτησίας και τις αντιπαροχές. Θα σε πούνε νέα βρύουλα ή νέων σιβρισάριων. Καλύτερα. Τι μένει από μια συνοικία Σεντ-Αντουάν του Παρισιού παρά μόνο το όνομα? Οι τραγουδιστικά παράλληλες σου στέπες αδρεύτηκαν. Η καντόνα οικοδομείται, η κοκκινιά έγινε νίκαια. Τα πιο άξια από τα παιδιά σου κλαδεύτηκαν. Έτσι γίνεται πάντα μετά από μια άγρια υλοτόμηση. Και τα λίγα δέντρα που απομένουν, όλα σαπάκια.

ήταν ένα μπουκέτο με πένθυμα χρώματα. Μόβια σεμιά, λευκές τουλίπες και μαύρα γαρίφαλα. Τα κοτσάνια τους τρίξαν ένα κρότο ξηρό καθώς δενότανε σφιχτά με το σπάγκο. Και όπως τα κράτησε σε μια ενία λοξή με το μαύρο φουστάνι της φόντο, χωρίς μια κάποια ιδέα κάμψης λίγο πιο κάτω από τα άνθη, εκεί που συνήθως το βάρος του ζωγραφίζει μόλις, ανεπαίσθητα, μια ανθρώπινη θλίψη, έτσι όπως τα κανακίνητα μοιάζαν τα ρηχευμένα πουλάκια σε βιτρίνα κουρίου. Η μαυροντυμένη γυναίκα ρώτησε με φωνή ολοτρέμουλο, «Μήπως ξεβάφουνε?» «Τα δικά μας χρώματα όχι», είπε βιαστικά για να ξεμπερδεύει ο υπάλληλος. «Μπορεί βέβαια να σκονίζονται εύκολα, αλλά εσείς οι γυναίκες ξέρετε πια, λίγο απορρυπαντικό και είναι πάλι φρεσκότατα μέσα στο βάζο σας». «Δεν τα θέλω για το σπίτι», είπε με ένα συγκρατημένο λυγμό η γυναίκα. «Είναι για τον τάφο του γιού μου». Φαινόταν πως ήταν έτοιμη να ξεσπάσει μέσα στο μαγαζί σε ένα συγκράτητο κλάμα και ήταν όλα τριγύρω ένα πένθος. Το μαύρο φουστάνι, τα λουλούδια καθώς τα κρατούσε λοξά και η φωνή της λιγμική και μονότονη.

«Ελάτε, ελάτε», είπε ο υπάλληλος. «Όλος ο κόσμος μια μέρα θα φύγει». Ήταν συνήθως ψύχρεμος, δεν παρασυρώταν εύκολα, τόσο που μπορούσε να παρακολουθήσει κηδεία γνωστού του και να παραμείνει ασυγκίνητος. Μόνο μέσα στο νεκροταφείο να μην έπαιρνε το μάτι του κανένα σταυρό, να μην έπεφτε το μάτι του σε καμιά μικρή ηλικία. Τότε έσπαζε. «Ελάτε, ελάτε», έλεγε και ξανά έλεγε, θέλοντας να ξεφύγει από το νούμερο. Μήπως και η γυναίκα ξεφούρνιζε και αυτή τη μικρή λεπτομέρεια και τότε δεν θα μπορούσε να αποφύγει το ξέσπασμα. «Όλοι μια μέρα θα φύγουμε». «Και ο άντρας μου έφυγε πριν από χρόνια, όμως μου άφησε αυτό το παιδί. Τώρα είμαι μόνη, κατάμονη», είπε με μονότονη αργή φωνή η γυναίκα. Ήταν 18 χρονών, μόλις ψιθύρισε.

Τώρα κλαίγαν και οι δυο. Μέσα σε ένα κατάστημα, δυο άγνωστοι, ένας πολιτής, μια πελάτησα, ανάμεσά τους αυτά τα άχαρα άνθη, ξεπερνώντας μια κοινότατη και καθημερινή σχέση, έφτασαν σε κάποια εσωτερική επαφή. «Η ζωή συνεχίζεται», είπε ο υπάλληλος. «Τι να κάνουμε, μην το σκεφτόσαστε πια. Τι να κάνουμε, μην κλαίτε πια άλλο. Η ζωή συνεχίζεται». Και μην έχοντας πιο πρόχειρο άλλο παράδειγμα, έδειξε τα άνθη. «Η ζωή συνεχίζεται μες στα λουλούδια».

Είδα ξανά εκείνο το μπουκέτο με τα πένθυμα χρώματα. Χελιδονιών παγωμένες κοιλιές, βαλσαμωμένα κοτσίφια, άψυχα κρατημένα λοξά με φόντο το κατάμαυρο φόρεμα. Και σκέφτηκε πόσο ατέριαστο ήταν αυτό το εμπόρευμα, χωρίς κόμπο δροσιάς, πόσο ψεύτικο ήταν σαν σύμβολο κάποιας συνέχειας. «Ναι», είπε η γυναίκα σαν να κατάλαβε. «Η συνέχεια ακόμα και μέσα σε αυτά τα λουλούδια». Διαλέγοντας με σίγουρο χέρι από το ράφι τρία τριαντάφυλλα κόκκινα. «Δεν ταιριάζουν τα κόκκινα τριαντάφυλλα για το μπουκέτο σας». «Είναι για το βάζω στο σπίτι», είπε εκείνη με φωνή καθαρή, ενώ μια υποψία χαμόγελου ζωγραφιζόταν στο πρόσωπο.

και όπως ο υπάλληλος έδαινε αυτά τα τρία τριαντάφυλλα, ένιωσε το σπάγκο να χαράζει τα τρυφερά του σκοτσάνια, να χώνεται σαν σε μαλακιά ψύχα. Οι βέργες πολυεθυλενίου να γίνονται χόρτο στα χέρια του, στα δάχτυλά του να κολλάει κάτι σαν χυμό της ζωής. Κι είδε ακόμα αυτά τα τρία πλαστικά τριαντάφυλλα να γέρνουν για μια στιγμή εκεί στην κορφή μια ιδέα, να κάμπτονται λίγο κάτω από τα άνθη, αποκτώντας μια παράξενη χάρη, ανεπαίσθητα, ζωγραφίζοντας τη ζωή μια συνέχεια.

0: πέρα μια πανλευκή ακρόπολη, λαμπρός Παρθενώνας, ερέχθειο, προπύλαια, όλα στο μάρμαρο. Είσαι σκυλάκι του καναπέ. Γαυγίζεις, όμως οι επισκέπτες γνωρίζουν καλά πως δεν μπορείς να δαγκώσεις. Είσαι παράξενος απελευθερωτής καναρινιών που θα το φάνε οι γάτες. Το ξέρεις πως δεν κάνουνε χωρίς κλουβί. Η ελευθερία είναι ανασφάλεια. Τι πάσχεις και παιδεύεσαι? Είσαι επιβάτη σε καράβι που μποτζάρει επικίνδυνα. Από το φινιστρίνι σου πότε βλέπεις τον ουρανό και πότε τη θάλασσα. Εσύ μπερδεύεις επίτηδες το ανοιχτό με το βαθύ γαλάζιο. Καταργείς τον ορίζοντα και ενώνεις τον ουρανό με τη θάλασσα. Είσαι ένας ανίατος ιδεοκράτης με αυτή την τάση σου να γενικεύεις, προχωρώντας από το μέρος το όλο, χωρίς να λαβαίνεις υπόψη σου τόπο και χρόνο, καταλήγεις σε μερικές ιδέες φαντάσματα. Με αυτές προσπαθείς να εκβιάσεις τα πράγματα, γαυγίζεις, ανοίγεις κλουβιά, μα δεν μπορείς να αλλάξεις τα πράγματα, γιατί αυτά τελικά καθορίζουν το δρόμο σου. Πάνω σε αυτά διαρκώς κουντουφλάς, όπως και μέσα στο διάδρομο του καραβιού, η όλο καμπύλες πορεία σου είναι από τον μπότζι και έχει για ακρότα τα όρια τα τυχώματα του διαδρόμου. Επιτέλους, σταμάτα πια αυτή την κρίνια. Το έδαφος υπάρχει πάντα κάτω από τα πόδια σου. Ένα κάποιο έδαφος για να σταθείς και να υπάρξεις. Πάψε να παριστάνεις τον ξεριζωμένο και έπειτα η ιστορία είναι αυτό που έγινε και όχι αυτό που θα ήθελες να γίνει. Παραδέχομαι πως οπωσδήποτε γύρω που υπάρχει ένας χώρος, ένα κάποιο τοπίο, γραβούρα φθινόπωρου, καψάλα απέραντη, σκουριασμένα πεύκα, φορτωμένα σακούλες και κάμπιες. Παραδέχομαι ακόμα πως υπάρχει ένας δρόμος, στα πέλματα φάλαγγα, στις φτέρνες πετροζούλημα μόνιμο, ένας δρόμος φυτεμένος με πέτρες που τσακίζουν τα δάχτυλα. Εδώ ξοδεύτηκε ο χρόνος μου να εξοραίσω τα πράγματα. Έφαγα τη ζωή μου να σιάξω αυτό το τοπίο, να ανοίξω έναν ανθρώπινο δρόμο. Κατέληξα να πετροβολάω τον αέρα. Τόσα χρόνια σε αυτόν τον μάταιο πόλεμο και ακόμα πασχίζω γαυγίζοντας, έστω κι ας μην μπορώ να δαγκώσω, γράφοντας συνθήματα οργής πίσω από πόρτες δημόσιων καμπινέδων, αφημένος στο επικίνδυνο μπότζι των νεύρων μου να μου χαράζει πορεία, ανοίγοντας κλουβιά καναρινιών στο καταχύμωνο, που θα βρεθούν σαν τα όνειρά μας κόκαλο στο ρήθρο ή φτερά να ταξιδεύουν πάνω από αυλές, οδούς και στέγες, πούπουλα. Τώρα πέρα διαγράφεται καθαρά μια ακρόπολη γκρίζα, ένας ταχτής Παρθενώνας, ερέχθειο ξερολιθιά σχιστολίθου, προπύλαια χρώμα τσιμέντου και ο ναός της Απτέρου Νίκης, κοινός χωμάτινος τάφος για τα σπασμένα φτερά μας.
1: Qualcuno era comunista perché credeva di poter essere vivo e felice solo se lo erano anche gli altri. Qualcuno era comunista perché aveva bisogno di una spinta verso qualcosa di nuovo, perché sentiva la necessità di una morale diversa. Perché forse era solo una forza, un volo, un sogno. Era solo uno slancio, un desiderio di cambiare le cose, di cambiare la vita. Sì, qualcuno era comunista perché con accanto questo slancio ognuno era come più di se stesso. Era come due persone in una. Da una parte la personale fatica quotidiana e dall'altra il senso di appartenenza a una razza che voleva spiccare il volo per cambiare veramente la vita. No, niente rimpianti. Forse anche allora molti avevano aperto le ali senza essere capaci di volare. come dei gabbiani ipotetici. E ora? Anche ora ci si sente come in due. Da una parte l'uomo inserito, che attraverso ossequiosamente lo squallore della propria sopravvivenza quotidiana, e dall'altra il gabbiano, senza più neanche l'intenzione del volo, perché ormai il sogno si era attrappito. Due miserie in un corpo solo.

Ακούσαμε Τζόρτζιο Γκαμπέρ, Κουαλκούνο Έρα Κομμουνίστα, Γιώργο Καλούδη, Σουέλ και Μπάλο Σοκάκ, Ρέιμοντ Χαντάτ Σάντος, μουσική του Νίνο Ρότα από την ταινία Ιστορία Έρωτα και Αναρχίας, Μάρκ Ρίμποτ, μουσική από το άλμπουμ Silent Movies και Πέιμαν Γιατζανιάν, πιάνο. Διαβάστηκαν αποσπάσματα από τη συλλογή «Ομπιντές και άλλες ιστορίες» του Μάριου Χάκα, εκδόσεις Άγρα Αθήνα 2023. Τις σημερινές μικρές δεξαμενές μελάνης υπέγραψε ο Μάριος Χάκας. Τις έκλεισε σε ηχητικό φάκελο ο Τάσος Μπακασιέτας. Αφήγηση επιμέλεια μουσικής Αφροδίτη Κοσμά. Οι μικρές δεξαμενές μελάνης έφτασαν σε εσάς με τη σφραγίδα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας.

Έντερ Λέζι, ένα ποιητικό κάλεσμα αναγέννησης γιορτής της Άνοιξης, σε ερμηνεία του διάσημου Βρετανού βιολονίστα Νάιτζελ Κένεντι. Ένα συγκινητικό τραγούδι για την ανθρώπινη ύπαρξη και τη χαρά της ζωής που συνορεύει με τη θλίψη της φθοράς και ανοίγει το δρόμο στη χαρούμενη ενεργητική φιέστα της Μεσογείου, του ήλιου και της ελευθερίας. Mediterranean Sun Dance en Rio Ancho. Ο Μεσογειακός χορός στον ήλιο και στο πλατή ποτάμι. Σε αλληλουχία, τις δύο εμβληματικές συνθέσεις των κιθαριστών Άλντι Μέολα και Πάκο Ντε Λουθία ερμηνεύει το τρίο εγχόρδων Triology.

Λεγκάμι εκεί Μάη. Βαθιά νοσταλγία και συναισθηματική ένταση για τις ανθρώπινες συνδέσεις που είναι σημαντικές και διαχρονικές, αντανακλούν στις μουσικές δημιουργίες του Ένιο Μωρικόνε και οδηγούν σε μια νυχτερινή περιπλάνηση του βιολονίστα της avant-garde σκηνής Blaine Reininger σε διαδρομές σκιώδεις και εικόνες ενηγματικές. Night Ride and Night Street.

Night Ride. Μυστηριώδεις εικόνες που ζωντανεύουν στους δρόμους της νύχτας, σε σκοτεινά ηχοτοπία και συναντήσεις με φαντάσματα του παρελθόντος, ανακαλεί στη μνήμη του ο βιολονίστας Blaine Reiniger. Και αυτήν την μοναχική αντίληψη, την εύθραυστη αίσθηση του ονείρου και την επιθυμία για έναν κόσμο πιο αληθινό από την πραγματικότητα, ο Ιάπωνας συνθέτης Σιγκέρου Ουμεμπαγιάση την μεταφέρει σε μια προσωπική χώρα φαντασίας. Dreamland.

Dreamland, βαθιά ατμοσφαιρική δημιουργία του Ιάπωνα Σιγκέρου Ουμεμπαγιάση, φτιαγμένη με νότες που μοιάζουν να αναζητούν κάτι χαμένο, ανασύροντας εικόνες νοσταλγίας και σιωπηλής επιθυμίας. Είναι η μουσική ενός κόσμου που υπάρχει μόνο μέσα μας, σαν ανάμνηση ή σαν όνειρο. Ένα όνειρο που κάποια στιγμή μοιάζει να τελειώνει χωρίς σημάδια και προσανατολισμό σε έναν ουρανό δίχως αστέρια. Ένα τοπίο ψυχής όπου υπάρχει μοναξιά αλλά και προσμονή για ένα φως που ακόμη δεν έχει εμφανιστεί. Starless. Ο σκοτσέζος πιανίστας και συνθέτης Greg Armstrong προσεγγίζει την εμβληματική σύνθεση της μπάντας των King Crimson με τίτλο «Άστερος ουρανός» με τρόπο κινηματογραφικό, με μια μελωδική αφήγηση που ξετυλίγεται με θλίψη αλλά και ομορφιά.

Unknown Gates, άγνωστες πύλες. Σύνθεση του Neil Leiter, ιδρυτικού μέλους του Βελγικού Συνόλου Μουσικής Δωματίου Echo Collective. Μια πρόσκληση να προχωρήσει κανείς πέρα από την αβεβαιότητα σε αναζήτηση ίσως των επιθυμιών που δεν τολμά να κοιτάξει κατάματα, σε εξερεύνηση του σημείου όπου η ελπίδα και ο φόβος συναντώνται. Σε αυτόν τον αναστοχασμό αποτυπώνεται η αίσθηση της εσωτερικής αποξένωσης ενός εαυτού που έχει χάσει τη μορφή του. Eyes without a face. Ενώ το πρόσωπο δίχως μάτια θα ήταν μεταφορικά η αδυναμία του να δει κανείς την πραγματικότητα, εδώ αντίθετα έχουμε τα μάτια δίχως πρόσωπο. Τη σύνθεση του William Broad, γνωστού ως Billy Idol, για ένα βλέμμα που υπάρχει, αλλά χωρίς σαφή προσωπική ταυτότητα, ερμηνεύει ο Jay Fillmore, συνοδεία του πιανίστα Maxan Siran, φαίνοντάς μας στο τέλος της σημερινής διαδρομής, εδώ, στον ήχο της νύχτας, με μουσικές που εχμαλωτίζουν και παρασύρουν σε έναν κόσμο άλλον από αυτόν του πρωινού. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Τάσος Μπακασιέτας. Παραγωγή επιμέλεια, Απόστολος Άνης για το τρίτο πρόγραμμα.

without a face. Eyes without a face.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Καλησπέρα φίλες και φίλοι του τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γελίνη που είναι στο μικρόφωνο. Ο Ρουμάνος συνθέτης Τσιπριάν Πορουμπέσκου έζησε μόλις 30 χρόνια, αλλά πρόλαβε να γίνει εμβληματική μορφή της εθνικής μουσικής της χώρας του. Η μπαλάντα του, γραμμένη το 1880, είναι το δημοφιλέστερο έργο του, συνδυάζοντας την μελαγχολία της ρουμανικής παράδοσης με τον ρομαντικό λυρισμό. Στο βιολί ο Ρασβάν Στόικα και στο πιάνο η Ανδρέα Στόικα.

Ακούσαμε την μπαλάντα του Τσιπριάν Πορουμπέσκου με τον Ρασβάν Στόικα στο βιολί και την Ανδρέα Στόικα στο πιάνο. Από τη Ρουμανία μεταφερόμαστε στη Τσεχία και στον Λέος Γιάνατσεκ. Θα ακούσουμε το έργο «Τα χνάρια του Λύκου», μια υποβλητική σύνθεση του 1916 για σοπράνο, γυναικεία χοροδία και πιάνο. Είναι βασισμένη σε μια δραματική μπαλάντα όπου ένας απατημένος σύζυγος ακολουθεί μέσα στο χιόνι τα ίχνη που οδηγούν στην προδοσία, πιστεύοντας αρχικά πως ανήκουν σε άγριο ζώο. Ερμηνεύουν η σοπράνο Σούζι Λίλεσε και η χοροδία της δανέζικης ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Στέφαν Πάρκμαν.

η σοπράνο Σούζι Λίλεσε και η χοροδία της δανέζικης ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Στέφαν Πάρκμαν ερμήνευσαν το κομμάτι «Τα χνάρια του λύκου» του Λέος Γιάνατσεκ. Περνάμε στον γαλλικό ιμπρεσιονισμό και στο έργο που άλλαξε την πορεία της μοντέρνας μουσικής, το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του Κλοντ Ντεμπισί. Εμπνευσμένο από το ποίημα του Μαλαρμέ, το έργο αντικαθιστά τη στιβαρή δομή με μια ρευστή ονειρική ατμόσφαιρα. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Σόφιας διευθύνει ο Ιβάν Μαρίνοφ.

Ακούσαμε το πρελούδιο στο απομεσήμερο ενός φαύνου του Claude Debussy που ερμήνεσε η Συμφωνική Ορχήστρα της Σόφιας υπό τη διεύθυνση του Ιβάν Μαρίνοφ. Γιώζεφ Χάιντν για τη συνέχεια. Η σονάτα σε ντο μίζωνα είναι ένα από τα πιο χαρούμενα και διδακτικά έργα του συνθέτη, γραμμένη γύρω στο 1780, όταν ο Χάιντν απολάμβανε διεθνή αναγνώριση υπηρετώντας στην αυλή των Εστερχάζη. Στο πιάνο φόρτε είναι ο Ανδρέας Στάιερ.

ο Ανδρέας Στάιερ ερμήνευσε τη σονάτα σε ντο μίζωνα για πιανοφόρτε του Ιόζεφ Χάιντν. Ταξιδεύουμε στον 15ο αιώνα τώρα, με τον Λεονέλ Πάουερ, έναν από τους σημαντικότερους Άγγλους συνθέτες της ύστερης μεσαιωνικής περίοδου. Το Salve Regina αποτελεί δείγμα της αγγλικής πολυφωνίας, η οποία επηρέασε βαθύτατα τη μουσική εξέλιξη στην υπηρετική Ευρώπη. Ερμηνεύει το σύνολο Χίλιαρντ.

το σύνολο Χίλιαρντ ερμήνευσε το Σάλβε Ρετζίνα του Λέωνελ Πάουερ. Ο Γκέωργ Φίλιπ Τέλεμαν υπήρξε ο πιο παραγωγικός συνθέτης της εποχής του. Η σονάτα του σε Ρε Ελάσσονα αποδεικνύει την ικανότητά του να συνδυάζει το ιταλικό στυλ με την γερμανική αντιστοιχτική ακρίβεια. Ερμηνεύουν οι Πέτερ Χάναν στο φλάουτο με ράμφος, Κόλιν Τίλνεϊ στο τσέμπαλο και Κρίστελ Τίλμαν στη βιόλα νταγκάμπα.

οι Πίτερ Χάναν στο φλάουτο με ράμφος, Κόλιν Τίλνεϊ στο τσέμπαλο και Κρίστελ Τίλμαν στη βιόλα ντα γκάμπα ερμήνευσαν τη σονάτα σε ρε λάσονα του Γκέρκ Φίλιπ Τέλεμαν. Όταν ακούμε τον τίτλο Belshazzar Feast, ο νους των περισσότερων πηγαίνει στην ορμητική βιβλική καντάτα του William Walton. Κι όμως, 25 χρόνια νωρίτερα, ο Jean Sibelius προσέγγισε το ίδιο θέμα με έναν τρόπο μοναδικά υποβλητικό. Εμπνευσμένο από την ιστορία του τελευταίου βασιλιά της Βαβυλώνας, που είδε το τέλος του γραμμένο με πύρινα γράμματα στον τοίχο κατά τη διάρκεια ενός προκλητικού συμποσίου, το έργο του Sibelius απομακρύνεται από τον θόρυβο της καταστροφής. Ο Φινλανδός συνθέτης εστιάζει στον εξωτισμό και το μυστήριο της Ανατολής, χαρίζοντάς μας μια ορχιστρική σουίτα γεμάτη αισθησιασμό. Είναι η μουσική μιας αυτοκρατορίας που διεί, λίγο πριν η ιστορία της γίνει θρύλος. Τη συμφωνική ορχήστρα του BBC διευθύνει ο Σάκαρη Όραμο.

ακούσαμε τη σουίτα, έργο 51, το συμπόσιο του Βαλτάσαρ, του Ζαν Σιμπέλιους, που ερμήνευσε η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC υπό τη διεύθυνση του Σάκαρη Όραμο. Ο Σουηδός συνθέτης Εμίλ Σόεγκριν, αν και ξεκίνησε ως οργανίστας, εξελίχθηκε σε έναν από τους κυριότερους εκπροσώπους του σκανδιναβικού ρομαντισμού. Η σονάτα για τσέλο Σελά Ελάσσονα, έργο του 1912, είναι μία από τις τελευταίες μεγάλες συνθέσεις του και θεωρείται από τα κορυφαία δείγματα σουηδικής μουσικής δωματίου. Ο Σόεγκριν, που πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής του στο Παρίσι, κατάφερε να μπολιάσει τη σκανδιναβική εσωτερικότητα με τη γαλλική κομψότητα, δημιουργώντας ένα έργο με πλούσια μελωδική γραμμή. Στο τσέλο ο Μάτς Ροντίν και στο πιάνο ο Μπέγκτ Φόρσμπεργκ.

Φραγκφούρτη κατά τους εορτασμούς για τη στέψη του αυτοκράτορα Λεοπόλδου του Δευτέρου το 1790, σε μια προσπάθεια να αναθερμάνει το ενδιαφέρον του κοινού για τη μουσική του. Στο πιάνο ο Κρίστιαν Ήλα Χάντλαντ και μαζί του η ορχήστρα του Τροντχάιμ υπό τη διεύθυνση του Πιέταρη Ίνκινεν.